Ας είσαι μόνη σου, είμαι σε εντώνη σου και με σκεπάζεσαι. Βρέχια σταμάτητα, εμένα σκέφτεσαι.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 3:30. Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.
2: Ωραία μας θέλει. Ο κόσμος ανάποδα γυρνά.

0: Plus 99,4.
1: Η Φωνή της Υπαίθρου, μία εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 7 με 8 το βράδυ, με τον Γιώργο Δίμπαλα.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
3: Μες στα χαράματα.

أنا أي γράφω τα βράδια κομμάτια μεγάλα σαν να είναι ο δίσκος του Drake. Αναρωτιούνται οι fans μου αν είμαι καλά ή αν έκανα break. Τόσα καράτια έχω γράψει, μα μη σου μετρήσω εκείνα του day.

Ας το γάμισε το. Τα κοιτάς από τον εκτό.

μόνο χείλος. Δεν θα θέλα σου είπα να μ' απλά ένας φίλος. Η παιδικότητά σου παλεύε τη λύθη. Κάτω από την μπλούζα δυο καινούρια στήθη. Μία νέα γη κι εγώ κονκίστα δώρος. Πόλεμος και

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 4:30. Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 5:30. Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
2: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 7 με 8 το βράδυ. Με τον Γιώργο Δίμπαλα.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.
4: Ωραία μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνάει.

ένα αγρίο βλέμμα, ένα χύπα στο μάτι, στο μάτι. Που γυρίζει τον κόσμο και βουτάει στο κενό.

Ίδιες δουλειές, νέο σπίτι, νέο Benz. Τρία χρόνια σε ρίχα, πονοκέφαλα από το στρες. Για τα φράγκα έκανα βρώμικες επιλογές. Τα παιδιά μου να μην δουλέψουν σε συνθήκες ακατάλληλες.

Το πρόσωπό σου με γεμίζει με χαρά. Το βλέπω καθημερινά, θέλω για πάντα. Κάτι μου λέει πως το δικό μας μυστικό θα φύγει.

0: Flash 99,4.
1: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 9 το πρωί, στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Η νύχτα και τα αστέρια παίρνουνε φωτιά. Μα εμένα η ψυχούλα μου κρυώνει. Σηκώνεται μια δίνη στον ορίζοντα. Θα είναι της αγάπης μας η σκόνη. Το πρώτο, πρώτο γέλιο σου να ερχότανε. Στα χείλη μου για λίγο να γελούσε. Εκείνη η στιγμή που σε ερωτεύτηκα. Στο σώμα μου

τα κομμάτια μας. Τους δυο μας θα σκορπίζει ως το φεγγάρι. Θα λιώσει το φεγγάρι από τη θλίψη μας. Και ένα κενό τη θέση του θα πάρει. Θα πάρει ο αέρας τα κομμάτια μας. Τους δυο μας θα σκορπίσει

σου μεγάλα και κάθε λάθος σου μονάχο. Μα είναι η αγάπη που τα κάνει όλα, όλα, όλα αλήθινα. Δεν ξέρει αγάπη τι ρόλο, αρχή και τέλος δεν γνωρίζει. Χτυπάει τα ώρα το ρολόι και γυρίζει. Δεν ξέρει αγάπη μη ρόλο, αρχή και τέλος δεν γνωρίζει. Πάει τα ώρα

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 6:30. Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

φύγεις για το γύρο του κόσμου. Θα σε πάντα δικός μου, θα είμαστε πάντα μαζί.

Σαν τρελός μες στη νύχτα γυρνώ στα χαμένα απόψε. Με σκυμμένο κεφάλι ζαλισμένο στο βήμα μου σέρνω. Κάπου κάπου ξεχνιέμαι και νομίζω

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Plus 99,4.
2: Εγώ είμαι ιμπρεσιονίστας. Βλέπω το καθετή από άλλη οπτική γωνία. Βλέπω το χρώμα, το φως.
3: Εγώ πάλι δεν βλέπω τίποτα αν δεν πιω καφέ. Είμαι εσπρεσιονίστας.
2: The Espressionist. Καφές για καλλιτέχνες. Συνόδευσέ τον με ολόφρυσκα σάντουιτς, ροφήματα, μπάρες και άλλα απίθανα σνακ.
4: The Espressionist. Εκφράσου. Εύωσμος Νεάπολη Ηλιούπολη. 6 το πρωί με 10 το βράδυ και με delivery τηλεφωνικά και σε πλατφόρμες.
5: Και νέο κατάστημα Espressionist. 12νήσου 13 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
6: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά, ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά, ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
7: Μπάζα.
6: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
8: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
9: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
10: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα.
11: Από Δευτέρα έως Παρασκευή
10: 8 με 9 το πρωί
11: στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
12: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
3: Ναι, Γιώργο, πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
2: Χώρο?
3: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
2: Πού πας, αγάπη μου?
3: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά.
2: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Showroom Θεσσαλονίκη Γεωργίου Παπανδρέου 31, Χαλκιδόνα, 32ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Γιαννιτσών. Ανακαλύψτε μας στο k2furniture.gr.
4: Η αναζήτηση στο χώρο των ακινήτων τελειώνει εδώ. Artemis Real Estate. Η έμπειρη ομάδα μας αναλαμβάνει να προβάλλει το ακινητό σας εκεί που αναγνωρίζετε η αξία του. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και εξασφαλίστε άμεσα τη μεγαλύτερη απόδοση στην επένδυσή σας. Artemis Real Estate, Επταπηγείου 77, Σικές και στο Grand Hotel Millennium, Σόφια. Τηλέφωνο 2317-006775 και στο arealestate.gr. Artemis Real Estate. Εδώ που κάνουμε τα πολύπλοκα απλά.
5: Άκου τη φωνή σου. Ιωάν Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
7: Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Η φωνή της οικογένειας. Της πατρίδας με ιστορική συνέχεια. Του λαού που δικαιούται αξιοπρέπεια, ασφάλεια και ελευθερία. Πρωινή παρέμβαση στον Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.

Καλημέρα, καλή εβδομάδα φίλες και φίλοι του Flash 99 και 4, άλλη μία πρωινή παρέμβαση εδώ μαζί σας για να σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι και τις 9. Στο μικρόφωνο Γιάννης Καραβίδας, εδώ μαζί μου στην ηχοληψία ο Χρήστος Ωνάκος και πάμε σιγά σιγά να δούμε τι έγινε τις προηγούμενες ημέρες.

είχαμε αρκετές εξελίξεις με πρώτη και κύρια την σύσταση, μάλλον το αίτημα το οποίο απορρίφθηκε του ΠΑΣΟΚ για την σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές. Κατάφεραν λοιπόν οι της κυβέρνησης να απαιτήσουν 151, την απόλυτη δηλαδή πλειοψηφία, 151 ψήφους ώστε να περάσει το αίτημα της εξεταστικής. Δεν έγινε αυτό προφανώς, και μάλιστα υπήρξε και μια κοινική ομολογία του κυρίου Κερίδη στην εκπομπή της κυρίας Λιμπεράκη, που είπε ότι δεν θέλουμε να το κουβαλάμε αυτό μαζί μας πριν τις εκλογές. Ενώ λοιπόν την προηγούμενη σύσταση της Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές την περάσανε με 120 ψήφους, και θυμόμαστε όλοι πολύ καλά, και όσοι δεν θυμόμαστε να το θυμηθούμε, με τα σκονάκια που είχαν περάσει τότε εκεί σε αυτούς που εξέταζαν. Απέτησε λοιπόν η κυβέρνηση να περάσει με 151 ψήφους, προφασιζόμενοι ότι επρόκειτο για θέματα εθνικής ασφάλειας. Και διαρωτάται κάποιος για ποιον λόγο, ας πούμε, την πρώτη φορά δεν υπήρξε αυτό το ζήτημα της εθνικής ασφάλειας και προέκυψε τώρα. Η απάντηση είναι προφανής, η κυβέρνηση φοβάται να έρθουν αποκαλύψεις στον αέρα, όπως έγινε ουσιαστικά και με την εξεταστική του ΠΚΠ. Νόμιζε η κυβέρνηση ότι απορρίπτοντας την προανακριτική και κάνοντας την εξεταστική θα γλίτωνε ή θα εμφανιζόταν, ας πούμε, ως κυβέρνηση η οποία θέλει την κάθαρση κλπ. Αλλά με την εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ βγήκανε πάρα πολλά πράγματα στη φόρα και εκτέθηκαν επανόρθωτα.

Και επειδή μιλάμε για εξεταστικές, για προανακριτικές, για σκάνδαλα, πάμε να ρίξουμε μια ματιά σε κάποια πρωτοσέλιδα, γιατί φαίνεται ότι τα σκάνδαλα δεν τελειώνουν ποτέ με αυτή την κυβέρνηση. Να δούμε λοιπόν το πρωτοσέλιδο της Δημοκρατίας. Λοβιτούρες εκατοντάδων εκατομμυρίων με προγράμματα ΕΣΠΑ. Σοβαρές υποψίες για πάρτι ανομίας και εξυπηρέτηση μετέρων. Σκανδαλώδης η λειτουργία των Επιτροπών Ενστάσεων για τη δράση ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων μικρομεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων που απαρτίζεται κατά τα 2/3 από κομματικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας με απόφαση Παπαθανάση. Το 76% των ενστάσεων που εξετάστηκαν κρίθηκε πλήρως ή μερικώς αποδεκτό, με αποτέλεσμα ο προϋπολογισμός της δράσης να εκτοξευτεί από τα 160 εκατομμύρια στα 856 εκατομμύρια ευρώ. Μάλιστα. Μόνο εκπλήξεις έχουμε να περιμένουμε από αυτή την κυβέρνηση και δυστυχώς είναι δυσάρεστες οι εκπλήξεις κάθε φορά σε όλους τους τομείς ξεφυτρώνουν σαν τα μανιτάρια καινούργια σκάνδαλα.

έχουμε λοιπόν τις υποκλοπές και το κουκούλωμα και την υπόθεση του εισαγγελέα του Αριού Πάγου, του κυρίου Τζαβέλα, ο οποίος έπρεπε να ελέγξει τον εαυτό του, γιατί τότε ήταν εισαγγελέας της ΕΕΠ και έβαλε την υπόθεση στο σιρτάρι. Ζητήθηκε να δημιουργηθεί νέα εξεταστική επιτροπή για τις υποκλοπές βάσει των νέων δεδομένων. Έκανε αυτήν την τρίπλα, θα λέγαμε, η κυβέρνηση για να αποφύγει να βγουν αυτά στη φόρα. Προφανώς ζήγησε το κόστος με το όφελος και θεώρησαν ότι ας φανούν για λίγο αντιδημοκρατικοί, θα το ξεχάσει αυτό συνήθως όπως το ξεχνάει ο Έλληνας πολίτης, και σε επόμενες εκλογές θα έχουν να λένε. Και άλλη μία είδηση που έρχεται, που είναι πάρα πολύ σημαντική και την είχαμε αναφέρει και την Παρασκευή, και έχει να κάνει με τα ευρωπαϊκά κονδύλια, τα οποία κινδυνεύουμε να τα χάσουμε, γιατί η κυρία Κοβέση παραπέμπει η Ευρωπαία Εισαγγελέα στην Κομισιόν την Ελλάδα, κατηγορούμενη για το κράτος δικαίου εξαιτίας της τροπολογίας Φλωρίδη, και ζητώντας να τεθεί η ζήτημα αιρεσιμότητας για ΕΣΠΑ, Ταμείο Ανάκαμψης και Αγροτικές Ενισχύσεις. Αιρεσιμότητα τι σημαίνει? Δεν παίρνουμε τα λεφτά.

0: Αυτά τα λίγα για τώρα με τα σκάνδαλα. Να βάλουμε όμως την κουβέντα μας, την παρέα μας και να καλωσορίσουμε τον κύριο Ανδρέα Ξάνθη, υπεύθυνο θεματικής ομάδας υγείας του κινήματος της Νίκης και γιατρός ο ίδιος. Κύριε Ξάνθη, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή.
1: Καλή σας μέρα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
0: Δυστυχώς δεν ξέρω αν μας ακούσατε, μόνο δυσάρεστες ειδήσεις έχουμε να σχολιάσουμε το τελευταίο διάστημα, τα τελευταία πολλά χρόνια, με όλα αυτά που συμβαίνουν, με όλα αυτά που γίνονται. Δεν ξέρω μαζί σας τι έχουμε να σχολιάσουμε και πόσο ευχάριστα είναι τα πράγματα στον τομέα της υγείας.
1: Αν αλλάξουμε διακυβέρνηση όλα θα γίνουν καλύτερα, γι' αυτό κάνουμε τον αγώνα μας.
0: Ξεκάθαρες κουβέντες, λοιπόν, μάλιστα.
1: Είπατε και για τα ευρωπαϊκά προγράμματα επί τη ευκαιρία, αλλά η υγεία σε αυτό το σημείο πρωτοπορεί, γιατί έχει κάνει πάρα πολλά σε ευρωπαϊκά, σε αξιοποίηση κονδυλίων, αλλά αρκετά από αυτά είναι σε λάθος κατεύθυνση κατ' εμάς, γιατί δεν αφορούν την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, αλλά μόνο την κτηριακή υποδομή. Κοινώς πρώτα φροντίζουμε να έχουμε ανθρώπους νοσηλευτές με κάποια κονδύλια, όχι όλα, αλλά ένα ποσοστό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ταμείου Συνοχής, μπορεί να αξιοποιηθεί να παρέχει κονδύλια για οργάνωση προσωπικού γιατρού και πρωτοβάθμιου φροντίδας υγείας. Και ένα άλλο φυσικά είναι για κτίρια. Όλα χρειάζονται, αλλά πρώτα τα έμψυχα και μετά τα άψυχα.
0: Μα τι να τα κάνουμε τα κτίρια και τα μηχανήματα όταν δεν υπάρχει προσωπικό. Εγώ από εκεί που είμαι, κύριε Ξάνθη, από την Κατερίνη, στο νοσοκομείο υπάρχουν μηχανήματα τα οποία σκονίζονται και σαπίζουν γιατί δεν υπάρχει το κατάλληλο προσωπικό για να χρησιμοποιήσει αυτά τα μηχανήματα.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Αυτό θέλουμε, μια πιο ολιστική και πιο ανθρωπιστική προσέγγιση της υγείας.
0: Μάλιστα. Πείτε μας τώρα, υπάρχει ένα θέμα με τα βαρέα και τα ανθυγινά τα οποία θέλουν να ενταχθούν οι άνθρωποι, οι νοσηλευτές κλπ. Οι οποίοι είναι στον τομέα της υγείας. Τι γίνεται με αυτό το θέμα? Υπήρξε κάποια...
1: Ναι, αυτό είναι κάτι... Είναι ένα χρόνιο αίτημα των νοσηλευτών και άλλων παρατρικών επαγγελμάτων στην υγεία, νοσηλευτές, θανατηφορείς, γιατί μην ξεχνάμε και τα υπόλοιπα επαγγέλματα.
0: Σωστά.
1: Αχτινοδιαγνωστικά εργαστήρια που είναι μέσα στα νοσοκομεία. Δηλαδή το ΕΣΥ δεν είναι μόνο γιατροί και νοσηλευτές, είναι και κάποιες άλλες νοσηλευτικές και παρατρικές ειδικότητες, βοηθοί μικροβιολόγοι και όλα αυτά. Σίγουρα όμως το αίτημα αυτό είναι πάγιο και χρόνιο. Έπρεπε να γίνει, αλλά είναι όπως λέμε πάντα, too little too late. Δηλαδή δεν το κάνεις αυτό 6 μήνες πριν τις εκλογές. Και επίσης θέλουμε μια γενναία στήριξη. Και επίσης δεν απλά ένα απλό πείδωμα. Θέλουμε να έχουμε ευρωπαϊκούς μισθούς. Στην υγεία τουλάχιστον. Και επίσης δεν το δίνουμε μόνο σε ορισμένους. Φυσικά είναι και οι γιατροί. Είναι και κάποια άλλα επαγγέλματα που πρέπει να πάρουν αυτό το επίδομα και να είναι ενισχυμένο και να τους βοηθάει ώστε να μείνουν στη θέση τους. Έχουμε μεν το βάζει το επίδομα. Είχαμε πρόσφατα κάνει και ερώτηση στη Βουλή για την Παγκόσμια Μέρα Νοσηλευτή. Με τα προβλήματα αυτά, οι ίδιοι οι νοσηλευτικοί σύλλογοι μας το αναφέρανε και μας ζήτησαν βοήθεια και γράφουμε ότι δεν αρκεί μόνο το επίδομα, πρέπει να δημιουργηθούν και συνθήκες εργασίας και προσλήψεις ώστε να έχουμε αρκετό προσωπικό, να βγαίνουν οι βάρδιες, να πηγαίνουν τα ρεπό και να είναι ικανοποιημένοι οι εργαζόμενοι. Ικανοποιημένοι, άρα καλά αμοιβούμενοι και καλά να έχουν καλή παραγωγική διαδικασία. Δεν μπορεί να είναι μόνο με επιδόματα και τελευταία στιγμή τώρα. Φυσικά δεν θα πούμε όχι, ναι, να μπει το επίδομα, αλλά πρέπει να είναι ενισχυμένο και να περιλαμβάνει και προσλήψεις και ειδικό μισθολόγιο των νοσηλευτών και ένταξη σε κλάδο νοσηλευτών. Έχουμε κάνει αυτά τα ερωτήματα στη Βουλή και αξιοποίηση της πρωτοβάθμιας των επιγόντων. Είναι αλυσίδα αυτά. Δεν μπορούμε αποσπασματικά πάρε το ένα, πάρε το άλλο και μετά ελάτε ψηφίστε μας.
0: Πολύ σωστά.
1: Δεν είναι ώρα για πράγματα.
0: Προσλήψεις οι οποίες όπως είχαμε συζητήσει δεν γίνονται ουσιαστικά και εξακολουθεί να υπάρχει έλλειψη στο προσωπικό, τόσο σε νοσηλευτές όσο και γιατρούς.
1: Οι πιο πολλές είναι αυτό που είπατε, είναι μονιμοποιήσεις επικουρικών. Δηλαδή η μισή περίπου και παραπάνω, το 60% που αναφέρουν προσλήψεις νοσηλευτών κυρίως και γιατρών, είναι κυρίως μονιμοποιήσεις επικουρικών. Δηλαδή μπήκε ο Γιάννης και τώρα αντί για επικουρικός λέγεται μόνιμος. Αυτό δεν είναι ενίσχυση του ΕΣΥ.
0: Και αυτό εμφανίζεται ως πρόσληψη. Και αυτό εμφανίζεται ως πρόσληψη. Το περνάνε στο επικοινωνικό παιχνίδι, το οποίο τόσο πολύ ασχολούνται και τόσο πολύ ας πούμε τους ενδιαφέρει.
1: Οι νοσηλευτές θέλουν και αναγνώριση. Τα νοσοκομεία χωρίς νοσηλευτές, υπάρχουν νοσηλευτές που σώζουν ανθρώπινες ζωές. Δεν είναι απλά εκτελεστές ιατρικών πράξεων. Εγώ τελώς είμαι γιατρός, έχω περάσει 11 χρόνια στα νοσοκομεία. Σώζουν ζωές οι νοσηλευτές. Και είναι η ανθρωπιστική τους παρέμβαση. Δεν είναι απλά οι πράξεις ή απλά να βάζουν κάποια φάρμακα που νομίζει κάποιος κόσμος ή να αλλάζουν κάποιες στοιχειώδεις νοσηλευτικές πράξεις. Υπάρχουν και προχωρημένες πράξεις. Υπάρχει η παρακολούθηση, το monitor. Υπάρχουν και οι υπότες βοηθείες που μπορούν να κάνουν. Υπάρχουν και στα επίγοντα το triage. Έχουν τεράστιο ρόλο οι νοσηλευτές.
0: Μάλιστα. Και να πάμε σε κάποια θέματα τα οποία αφορούν και συγκεκριμένους χώρους, συγκεκριμένες περιφέρειες με τα οποία έχετε ασχοληθεί. Ένα από αυτά είναι η οκταετής απουσία ογκολογικής κάλυψης στην Ηλία. Και έχετε θέσει ερώτημα προς τον Υπουργό Υγείας. Πείτε μας, δώστε μας λίγο την εικόνα το τι γίνεται, επί πόσα χρόνια.
1: Ναι, η Ηλία είναι μια πολύ μεγάλη περιφέρεια της χώρας μας, μεγάλος νομός. Έχει 3 νοσοκομεία, ένα μεγάλο και 2 μεσαίο μεγέθους, και τα οποία σίγουρα με όλες τις αυτές κρίσεις τα τελευταία χρόνια, να μην υπολόγουμε, με μνημόνια και με το COVID, πολλοί φύγαν στον ιδιωτικό χώρο, άλλοι φύγαν στο εξωτερικό, γιατροί και νοσηλευτές, με αποτέλεσμα να υπολειτουργούν κάποιες περιφερειακές δομές. Μια κρίσιμη δομή φυσικά είναι οι καρκινοπαθείς, οι οποίοι έχουν δίκιο. Οι συλλόγοι καρκινοπαθών κάναν πολλές φορές τα αιτήματα αυτά. Εδώ και 8 χρόνια δεν έχει προσδευτεί. Ο τελευταίος ογκολόγος ήρθε στην σύνταξη πριν 8 χρόνια, 18, λίγο πριν τον κοροναϊό, και ζητάνε οι άνθρωποι και δικαίως ογκολογική μονάδα. Βέβαια αυτό έχει διάφορα επίπεδα. Μπορεί να είναι από κλινική, μπορεί να είναι ιατρία χημοθεραπείας, μπορεί να είναι εξωτερικά ιατρία. Υπάρχουν διάφορα επίπεδα ογκολογικής μονάδας. Αλλά εμείς ζητάμε να οργανωθεί ένα σχέδιο. Κανονικά πρέπει έχουμε ένα σχέδιο για όλη την υγεία και στις θέσεις μας στην υγεία και στη Βουλή. Πρέπει να υπάρχει σε κάθε περιφέρεια, σε κάθε νομό κοινός, ένας ογκολόγος δημόσιος και να κάνει ένας με δύο, αναλόγως στο μέγεθος του νομού και τις ανάγκες των καρκινοπαθών, και να κάνει βραχιένωση ηλία χημοθεραπείας, και σε κάποια μεγάλα μέρη, π.χ. ανά 3 νομούς, να υπάρχει μια ογκολογική κλινική ώστε να καλύπτει τα πιο βαριά περιστατικά αυτών των ασθενών μας. Οι οποίοι, όπως ξέρετε, είναι η δεύτερη αιτία θανάτου καρκίνου στην Ελλάδα. Πρώτη είναι οι καρδιοπάθειες και τα κεφαλικά. Είναι η δεύτερη αιτία θανάτου και χρειαζόμαστε σαφώς ογκολογική στήριξη. Δεν μπορεί ο ασθενής από την Ηλία, π.χ. από τον Πύργο, να πηγαίνει στην Πάτρα ή στην Αθήνα για να κάνει θεραπείες. Καταλαβαίνετε, είναι πολύ μεγάλες αποστάσεις και χρόνος και φθορά και όλα αυτά. Πρέπει να οργανωθούν και να υπάρχουν, αλλά για να πάει ένας ογκολόγος σε ένα μικρό νοσοκομείο, θέλει κάποια κίνητρα και αυτός ο άνθρωπος. Ή για να έρθει από το εξωτερικό ογκολόγος και άλλους πολλούς που έχουμε στη χώρα μας. Θέλει κίνητρα, απλά κίνητρα. Δεν αρκεί απλά κάνουμε προσλήψεις αυτή η καραμέλα που συνέχεια έχουμε βαρεθεί να ακούμε 7 χρόνια αυτή την καραμέλα. Κάνουν προσλήψεις, δεν έχετε κόσμος. Μα γιατί δεν έρχεται στην επαρχία τουλάχιστον. Στις μεγάλες πόλεις υπάρχουν οι υποδομές, αλλά έχουμε μεγάλο θέμα στην επαρχία και στα νησιά.
0: Και μάλιστα, σωστά. Και μάλιστα μας μιλάνε ότι υπάρχει και brain gain, δηλαδή επιστρέφουν εδώ, τρέχουν από το εξωτερικό επιστήμονες εδώ να επιστρέψουν στην Ελλάδα, γιατί δεν ξέρω τι μπορεί να συμβαίνει στο μυαλό αυτών των οποίων ισχυρίζεται αυτό το γεγονός, το οποίο δεν βλέπουμε να ισχύει τουλάχιστον.
1: Με λίγο χιούμορ τώρα, πιο πολλούς γιατρούς έφερε πίσω από τη Γερμανία ο Πούτιν με τον πόλεμο, γιατί εκεί ζωρίστηκαν τα πράγματα. Ξέρω πολλούς στη Βόρεια Ελλάδα, από τη Γερμανία, που οι Έλληνες που γύρισαν στη Βόρεια Ελλάδα, αλλά γύρισαν λόγω οικονομικής κάπως δυσκολίας σχέση με πριν μια πενταετία, ή για προσωπικούς οικογενειακούς ρόλους καθαρά, και όχι για λόγω του Υπουργείου φυσικά.
0: Ναι, και αυτοί, αν συνεχίσουν τα πράγματα έτσι, φαντάζομαι θα συνεχίσουν να ψάχνουν κάπου αλλού να φύγουν. Τώρα, κύριε Ξάθη, δώστε μας και τι γίνεται, τι συμβαίνει με την Κρήτη. Κρήτη, μεγάλο νησί, μεγάλος πληθυσμός. Ποια είναι η εικόνα στα δημόσια νοσοκομεία της Κρήτης?
1: Με εξαίρεση το Ηράκλειο που λειτουργεί πολύ καλά, γιατί είναι και το Πανεπιστημιακό σίγουρα. Τα νοσοκομεία κυρίως στο Λασίθι, αλλά και στα Χανιά και στο Ρέθυμνο, σε κάποιες ειδικότητες υπολειτουργούν. Είχαμε φαινόμενα, το κάναμε στη ρόλη στη Βουλή, φαινόμενα παρατήσεων γιατρών σε ώρα εφημερίας, ορθοπαιδικών, παράτηση της μοναδικής παιδοψυχιάτρου που είχε όλη η Κρήτη, δημόσιας παιδοψυχιάτρου, τεράστια ανάγκη παιδοψυχιάτρου δημόσιου. Πρέπει δηλαδή στις ειδικότητες που είναι εχμής ή ειδικότητες που έχουν έλλειψη και δεν πάνε γιατροί για κάποιους λόγους ή παρετούνται, πρέπει να κηρυχτούν άγονες και πρέπει εκεί αυτόματα να μπαίνει διπλάσιο μισθός, μεγαλύτερα κίνητρα προσέλκυσης και να οργανωθεί ένα δίκτυο. Δεν μπορεί να αφήνουμε όλα στην τύχη, στο φιλότιμο ή στις απειλές, στους εκβιασμούς. Πρέπει να είναι χαρούμενοι οι γιατροί που πηγαίνουν εκεί, οι νοσηλευτές, να παράγουν καλό έργο, μετρήσιμο, και να πηγαίνουμε, να υπάρχει μια συνεργασία και όχι με απειλές και με φόβο και με εκβιασμούς, όπως έγινε πρόσφατα στη Σάμο και σε άλλες περιπτώσεις, να πιέζουμε τους γιατρούς, να βγάζουμε το λάδι και μετά να λέμε ήταν καθήκον σας και δεν κουραστήκατε και δεν κάνατε πολλά πράγματα. Αν είναι δυνατόν, να μιλάμε έτσι για γιατρούς.
0: Έτσι, να τονίσουμε αυτό το τελευταίο που λέτε, να οι συνθήκες να είναι σωστές και να μην να δουλεύουν 24 ώρες το 24ωρο και να μην μπορούν να ξεκουραστούν. Και άλλωστε, τι μπορεί να ζητήσει κάποιος από κάποιον γιατρό ή νοσηλευτή όταν έχει αυτά τα ωράρια, τα τελείωτα και τα σταμάτητα?
1: Ακριβώς. Γι' αυτό κάνουμε συνεχώς ερωτήσεις. Τώρα έχουμε καταιγίδα ερωτήσεων και για άλλα νοσοκομεία και για άλλα θέματα. Τώρα,
0: στο Βόλο, κύριε Ξάνθη, τι συμβαίνει? Και εκεί κενά. στο νοσοκομείο.
1: Τα μεγάλα επαρχιακά γενικά, τα περισσότερα επαρχιακά νοσοκομεία, με εξαίρεση τα 7 πανεπιστημιακά, τις 7 ιατρικές σχολές δηλαδή, που εκεί δουλεύουν αρκετά καλά και έχουν και πολλά προγράμματα, πολύ προσωπικό, από τα υπόλοιπα νοσοκομεία έχουμε προβλήματα. Άλλοτε είναι τοπικά, κάποιες κλινικές, άλλοτε είναι συνολικά. Εκεί και σίγουρα εκεί έχουν νοσηλευτικό θέμα πολύ και κάποιες ειδικότητες ιατρικές. Και εκεί μας το στείλανε σύλλογοι, το κάναμε ερώτηση, το κάναμε το μυαλό μας. Σύλλογος εργαζομένων και σύλλογος νοσηλευτών. Και εκεί έχουν ανάγκη, γιατί είναι πολύ μεγάλο νοσοκομείο, διαπεριφερειακό. Επίσης να πω για τις αεροδιακομιδές στην Κρήτη, είναι πολύ σημαντικό να οργανωθεί επιτέλους το σχέδιο Θεοχαρόπουλου που έχουμε κάνει ερώτηση στη Βουλή άλλη μια φορά και δεν το έχουν παγώσει, και να οργανωθούν αξιόπιστες.

0: τόσα χρόνια δεν είχαν αυτή τη δυνατότητα να το κάνουν αυτό. Δεν ξέρω ότι θα αλλάξει κάτι τώρα προεκλογικά, θα τρέξουνε, δεν ξέρω.
1: Είναι σχεδόν σίγουρο ότι πάμε σε εκλογές στο φθινόπωρο, οπότε από εδώ και πέρα ας κρατάμε όλοι μικρό καλάθι. Όλα αυτά που υπόσχονται μπορεί να είναι όλο και περισσότερα, αλλά είναι σαφά τα προεκλογικά και είναι σίγουρο ότι αυτή δεν θα είναι μετακυβέρνηση και άρα είναι αδύνατο να τα κάνουν. Ας ελπίσουμε να έρθει μια πιο πατριωτική και πιο κοινωνική κυβέρνηση που να αγαπάει πραγματικά τον τόπο και να αγαπάει και τους εργαζόμενους. Να μην είναι ο τιμωρός των εργαζόμενων, να είναι ο φίλος των εργαζόμενων και ο υπηρέτης του ελληνικού λαού.
0: Αυτό θα συμβεί, κύριε Ξάνθη, αν άτομα τα οποία πραγματικά δουλεύουν και γνωρίζουν τα προβλήματα του κάθε κλάδου και του κάθε τομέα αναλάβουν τις τύχες και τη διακυβέρνηση αυτής της χώρας. Να σας πω σε ένα άλλο κομμάτι που αφορά την οδοντιατρική περίθαλψη και ποια είναι η κατάσταση την οποία αντιμετωπίζουν οι πολίτες σήμερα, αν παρέχονται υπηρεσίες, αν είναι δύσκολο, αν υπάρχουν καθυστερήσεις. Δώστε μας μια εικόνα.
1: Γενικά, ακόμα και στις καλές μέρες του ΕΣΥ, προμνημονιακές εποχές μιλάμε όσοι θυμούνται, η οδοντιατρική περίθαλψη πάντα ήταν σχετικά υποβαθμισμένη. Όχι ότι το κράτος γενικά δεν έδινε πολλά κονδύλια, αυτό το λένε οι ίδιοι οι οδοντιατρικοί σύλλογοι. Πρόσφατα πήγαμε στη Βουλή και ερώτηση των οδοντιατρικού συλλόγου Τρικάλων, που μιλούσε και η Παλήνη Ομοσπονδία, που μιλούσαν για την. Δεν δίνουν πολλά χρήματα για στελέχωση με οδοντιάτρους στα νοσοκομεία. Τα μεγάλα πάλι νοσοκομεία έχουν, τα μικρά ή μεσαία δεν έχουν οδοντιάτρους ή δεν κάνουν τα κέντρα υγείας, τα αστικά κέντρα υγείας, τα παλιά ήκανα το πει για τον κόσμο, δεν κάνουν σύνθετες οδοντιατρικές πράξεις. Κοινώς είναι για απλές εξαγωγές ή απλές, ας το πούμε, καθαρισμούς κτλ. Και απονευρώσεις, δεν είναι και πιο σύνθετες ορθοδοντικές ή άλλες οδοντιατρικές πράξεις. Εντάξει, φυσικά δεν βλέπουμε να κάνουν τα πάντα στο δημόσιο, αλλά σίγουρα οι οδοντιάτρες ζητάνε περισσότερη στελέχωση με οδοντιάτρους στα νοσοκομεία και στις αστικές δομές των κέντρων υγείας, μεγαλύτερο περιθώριο ιατρικών πράξεων και επίσης ζητάνε κάτι άλλο. Προληπτικό οδοντιατρικό έλεγχο, κάτι το οποίο στην Ελλάδα είμαστε πάρα πολύ πίσω, για άτομα, για παιδιά, για αμαία, για ηλικιωμένους.
0: Και σε αυτό είμαστε πίσω.
1: Είμαστε αρκετά πίσω στην οδοντιατρική προληπτική φροντίδα. Και πρέπει να γίνουν πολλά. Και εκεί πρέπει να γίνουν τα ΕΣΠΑ στοχευμένα για να είναι όλοι ικανοποιημένοι. Στο ιατρείο της γειτονιάς, στα πολυατρία της γειτονιάς, να γίνουν τα ΙΚΑ, τα πρώην ΙΚΑ, να γίνουν πολυατρία με εφημερίες. Έχουμε βγάλει πρόγραμμα να έχουν εφημερίες στην πρωτοβάθμια, να υπάρχουν σύνδεση με τους άλλους γιατρούς της γειτονιάς, τους ιδιώτες, ώστε να καλύπτουν οι ανάγκες και να μην πηγαίνουν στα νοσοκομεία για το παραμικρό. Και έτσι θα είναι όλοι happy, win-win. Και οι πρωτοβάθμιοι και οι νοσοκομιακοί και όλοι και οι ασθενείς φυσικά θα έχουν εκείνο το ατελείωτο πηγενέλα και να αλλάζουν δομές και να ψάχνουν να βρουν υπηρεσία.
0: Να υπάρχει μια τάξη λοιπόν, την οποία πολύ εύγλωτα περιγράφεται, την οποία τάξη δεν τη βλέπουμε και πραγματικά κάποιος που είναι του χώρου δεν θα μπορούσε κάλλιστα να πραγματοποιήσει αυτά τα οποία περιγράφεται. Αυτά τα προβλήματα κάποιος που τα ζει, νομίζω ότι ξέρει πώς να τα αντιμετωπίσει. Αλλά τι γίνεται τώρα με αυτούς?
1: Θα μπορούσαν, αλλά θέλει μια οργανωμένη θέληση και θέλει, επειδή υπάρχουν και πολλές φορές αντικρουόμενα συμφέροντα και εμείς οι γιατροί με τους συλλόγους μας, δεν είμαστε. Πολλές φορές υπάρχουν αντικρουόμενα συμφέροντα διαφόρων ειδικοτήτων κτλ. Αλλά μπορούμε να καθίσουν όλοι σε ένα τραπέζι, δεν είμαστε η πρώτη χώρα στον κόσμο που το κάνει αυτό, και να δούνε πρωτοβάθμια τι θέλουμε, τι στόχο έχουμε. Δευτεροβάθμια τι θέλουμε, πού βρισκόμαστε και να αξιοποιήσουμε τα κονδύλια, το τονίζουμε, κυρίως για την διαλειτουργικότητα του ΕΣΥ. Δεν μπορεί να είναι συνέχεια αυτή η ατελείωτη ταλαιπωρία και αυτό το ατελείωτο ραντεβού. Παράδειγμα, βγάλαν ηλεκτρονική πλατφόρμα για τα ραντεβού. Καλά είναι αυτή η τεχνολογία. Εμείς είμαστε τέτοιες τεχνολογίες. Αλλά απ' την άλλη, όχι να έχουμε ένα ραντεβού και απλά να μας το λέει ηλεκτρονικά. Πάρα πολλοί ταλαιπωρούνται με τα ηλεκτρονικά ραντεβού γιατί δεν βγάζουν άκρη. Κάποιοι ηλικιωμένοι, παράδειγμα, δεν μπορούν να χρησιμοποιούν όλοι ηλεκτρονικά ραντεβού.
0: Πολύ σωστά.
1: Πρέπει το σύστημα, κατ' κάναμε ερώτηση στη Βουλή, ο κ. Δακοβαλής και άλλοι, να υπάρχει ψυχολόγος, π.χ. στα ογκολογικά νοσοκομεία και να δίνει συμβουλές, θεραπεία και παρεμβάσεις στους καρκινοπαθείς, να υπάρχουν το βοήθεια στο σπίτι να επεκταθεί, να υπάρχουν κοινωνικοί λειτουργοί π.χ. στα ραντεβού και να λέει το πρόγραμμα αυτόματα. Αν δεν μπορείτε, σας δίνω μια άλλη γραμμή παράδειγμα, να σας εξυπηρετήσει κάποιος άλλος. Δηλαδή πρέπει να βρεθεί τρόπος και όχι απλά να παραπέμπουμε από τον άνθρωπο στον Καϊάφα.
0: Πολύ σωστά.
1: Έχουν γίνει κάποια βήματα, αλλά δεν φτάνουν. Θέλουμε πολύ περισσότερα. Είμαστε 2026.
0: Και επειδή ασχολείστε και με την πρόνοια των ατόμων με ειδικές ανάγκες, να σας ρωτήσω τι γίνεται με το πρόγραμμα προσωπικός βοηθός που αφορά τα άτομα με αναπηρία.
1: Ναι, είναι πολύ κέριο αυτό. Εδώ όντως η Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτό δίνει πολλά κονδύλια και πρέπει απλά

0: οργανωμένα πάλι να το προχωρήσουμε. Δηλαδή, μας ζητάνε συνέχεια email, τηλέφωνα, παίρνουν τηλέφωνα από πολλούς γιατρούς και από την Ελλάδα και μας λένε για το προσωπικό βοηθό, έχουν δίκιο οι άνθρωποι. Δεν είναι μόνο, αυτή τη στιγμή είναι κάτι καλό φυσικά ο προσωπικός βοηθός, ο φωτιστής. Θέλουμε να γίνει φωτιστής και για άτομα κάτω των 16 ετών, υπάρχουν πολλά ανήλικα παιδιά με αναπηρία ή εγκαινετής ή από τραυματικής θεολογίας. Υπάρχουν επίσης και πολλοί ενήλικες τρίτης ηλικίας, εξαιρούνται κάτω των 16 πάνω 65. Πρέπει να διευρυνθεί αυτό.
1: Για ποιο λόγο, δεν μπορώ να καταλάβω τη λογική που κρύβεται πίσω από αυτό.
0: Πιθανόν για λόγους οικονομικούς, το ξεκίνησαν με αυτήν την κατηγορία. Αλλά εμείς περιμένουμε την διεύνηση, την καθολική εφαρμογή του προσωπικού φωτιστή, και αυτό κάναμε ερώτηση στη Βουλή τώρα πολύ πρόσφατα, να είναι και κάτω των 16 για τα παιδιά. Για τα παιδιά αυτά, φυσικά, πώς φτάσαν 16 και πάνω. Κάποιος μέχρι τότε πρόσεχε. Δεν ήρθαν μονοκατέβατοι. Άρα πρέπει να πιάσουμε και τα παιδιά και τους ηλικιωμένους και να κάνουμε τον φωτιστή, μας κάναν πρόταση να είναι μέλος οικογένειας. Τα λεφτά που δίνουν, 1.600 και ευρώ, που είναι καλός μισθός, να τα δίνουν σε μέλος οικογένειας, το οποίο πολλές φορές χρειάζεται να είναι ο φωτιστής αυτός, γιατί έχει πιο πολλή εμπειρία και γνώση, να τους κάνουν σεμινάριο το κράτος, να τους δίνουν δικαίωμα να βγαίνουν σύνταξη πρόωρα, γιατί αυτό που κάνουν είναι μεγάλος κόπος. Φανταστείτε να φροντίζεται για 40-50 χρόνια ένα παιδί ή ένα άτομο ηλικιωμένο.
1: Κάθε μέρα.
0: Με αναπηρία πάνω από 80%, γιατί επαναστατικά μιλάμε. Αυτοί οι άνθρωποι θέλουν συνεχή φροντίδα, δεν είναι μόνο περιστασιακά. Και θέλουμε αυτό το πρόγραμμα να ενισχυθεί και να επεκταθεί περισσότερο. Το κάναμε ερώτηση, γιατί πρέπει να γίνει άμεσα. Υπάρχουν κονδύλια εδώ. Είναι ευρωπαϊκά αυτά, αλλά πρέπει να δώσουν περισσότερη έμφαση σε αυτές τις ομάδες.
1: Μάλιστα. Για να δούμε τι θα συμβεί και με αυτό. Και να σας πάω και σε ένα άλλο θέμα, γιατί μιλούμε για ειδικές ανάγκες. Υπάρχει αποκλεισμός υποψηφίων με δυσλεξία από στρατιωτικές, αστυνομικές και πυροσβεστικές σχολές?
0: Υπάρχει ένας νόμος το 14, ναι, το οποίο είναι γενικευμένο και θέλουμε απλά να εξορθολογιστεί. Δηλαδή καταλαβαίνουμε τη λογική αυτή, αλλά υπάρχουν πολλά παιδιά έφηβοι με δυσλεξία, αλλά είναι πολύ λειτουργικά. Υπάρχουν επίπεδα, και το ψάξαμε και με την Ευρωπαϊκή Ένωση και με άλλους επιστήμονες, υπάρχουν επίπεδα επιχειρησιακής ικανότητας και επικοινωνιακής ικανότητας. Δεν είναι όλες οι δυσλεξίες του ίδιου βαθμού.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε κάποιες μορφές θα μπορούν, πιστεύουμε υπάρχουν τρόποι γι' αυτό, με ατομική αξιολόγηση και με ειδικά ψυχομετρικά τεστ, υπάρχουν νέες δυνατότητες να ενταχθούν, όπως και σε άλλες χώρες της Ευρώπης, εντάσσονται στις στρατιωτικές σχολές με κάποιους όρους και κάποιους περιορισμούς, σαφώς. Αλλά υπάρχουν τρόποι και πρέπει να βοηθήσουμε αυτή την ομάδα συμπολιτών μας.
1: Μάλιστα. Κύριε Ξάνθη, επειδή έχουμε ένα λεπτό, θα ήθελα να μας πείτε ποια θα ήταν τα 5 πρώτα πράγματα που θεωρείτε ότι είναι απαραίτητα και εσείς θα κάνατε, θα εφαρμόζετε, άμα τη αναλήψη του ενός Υπουργείου Υγείας, ας πούμε.
0: Το βασικό είναι η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Το δεύτερο είναι τα επίγοντα των νοσοκομείων, που είναι η πόρτα του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Το τρίτο είναι η ενίσχυση με γιατρούς του εξωτερικού, ώστε να τους δώσουμε κίνητρα και να σταματήσει αυτή η φυγή των επιστημόνων και να γυρίσουν πίσω οι 20.000 ή κάποιοι από αυτούς τουλάχιστον των 20.000 ειδικών γιατρών του εξωτερικού. Και στη συνέχεια θα δίναμε έμφαση φυσικά στις ειδικές κατηγορίες των πολιτών μας, οι οποίοι ζορίζονται και πρέπει να βοηθηθούν με πολλούς τρόπους, κοινωνικά, ιατρικά, νοσηλευτικά και ψυχολογικά.
1: Μάλιστα. Κύριε Ξάνθη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας και μας είπατε όλα αυτά τα πολλά και ενδιαφέροντα. Να ευχηθώ καλή δύναμη, καλή συνέχεια στον αγώνα που κάνετε, που γνωρίζω ότι είναι μεγάλος, και θα είμαστε εδώ να τα λέμε.
0: Υγεία και ελπίδα σε όλους και καλό καλοκαιράκι με το καλό, με άνθρωπο υγεία.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα, καλή συνέχεια.
0: Γεια σας, γεια σας.
1: Ήταν λοιπόν μαζί μας ο κύριος Ανδρέας Ξάνθης, υπεύθυνος θεματικής ομάδας υγείας της Νίκης. Μας ανέφερε όλα αυτά τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει ο κλάδος της υγείας, τους νοσηλευτές, τους γιατρούς. Υπάρχουν τεράστιες ελλείψεις σε προσωπικό, αυτό είναι το α και το ω, το κύριο και το μεγαλύτερο πρόβλημα. Ας μην τα επαναλάβω τα όσα είπε. Να περάσουμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα όμως και επανερχόμαστε σε λίγο.
2: Η ώρα είναι 8:30.
3: Plus 99,4. Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
4: Εγώ είμαι ιμπρεσιονίστας. Βλέπω το καθετή από άλλη οπτική γωνία. Βλέπω το χρώμα, το φως.
5: Εγώ πάλι δεν βλέπω τίποτα αν δεν πιω καφέ. Είμαι εσπρεσιονίστας.
4: The Espressionist. Καφές για καλλιτέχνες. Συνόδευσέ τον με ολόφρυσκα σάντουιτς, ροφήματα, μπάρες και άλλα απίθανα σνακ.
6: The Espressionist. Εκφράσου. Εύωσμος Νεάπολη Ηλιούπολη. 6 το πρωί με 10 το βράδυ και με delivery τηλεφωνικά και σε πλατφόρμες.
7: Και νέο κατάστημα Espressionist. 12 νήσου 13 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
8: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
9: Μπάζα.
8: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
10: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
11: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
12: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
13: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
14: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.
15: Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
1: Επιστρέψαμε εδώ στον Flash 99 και 4 και στην πρωινή παρέμβαση και θα καλωσορίσουμε στην ραδιοφωνική μας παρέα τον κύριο Βαγγέλη Κατέρη. Θα κάνω μια σύντομη παρουσίαση. Κύριε Κατέρη, καλώς ήρθατε ναι. Στον Flash 99 και 4 και στην πρωινή παρέμβαση. Να πούμε ότι ο κύριος Κατέρης είναι απόφοιτος Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, 23 και πλέον έτη υπηρεσιακός δημόσιος υπάλληλος. Έχει και προϋπηρεσιακός ως εκπαιδευτικός σε ΠΑΛ μέσα εκπαίδευσης ως ηλεκτρονικός, γιατί είναι και πτυχιούχος ηλεκτρονικής και πτυχιούχος φυσικής και πτυχιούχος θεολογίας και μεταπτυχιακό δίπλωμα στην ασφάλεια υπολογιστικών και επικοινωνικών συστημάτων. Νομίζω τα είπα όλα. Πανεπιστήμων ο κύριος Κατέρης.
0: Το καταδύναμη.
1: Λοιπόν, ναι, εμείς όμως θα ασχοληθούμε με την δημόσια διοίκηση, ένα θέμα το οποίο είναι καυτό, ίσως αρκετοί να μην πηγαίνει το μυαλό τους όσοι είναι μακριά τέλος πάντων από το χώρο, το τι επιπτώσεις έχει και στη ζωή τους και στην καθημερινότητα όλων ημών των πολιτών, και να μιλήσουμε για την αναξιοκρατία που υπάρχει ναι. Στη δημόσια διοίκηση.
0: Ναι, ναι.
1: Και πώς λειτουργεί λοιπόν.
0: Ναι, ναι. Καταρχήν να πούμε να το ακούσουν για οι ακροατές μας ότι η δημόσια διοίκηση έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία για τη λειτουργία του κράτους και γενικά για την κοινωνική ευημερία, διότι είναι η υλοποιητής των κυβερνητικών πολιτικών, είναι η τρίτη εξουσία, η δεύτερη εξουσία εκτελεστική, η ισχυρότερη εξουσία σε μια δημοκρατία είναι η βουλευτική. Λοιπόν, είναι η εκτελεστική εξουσία η ίδια. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα ότι ό,τι συμβαίνει στη δημόσια διοίκηση
9: αν λειτουργεί καλά ή δεν λειτουργεί καλά, να έχει επίπτωση συνολικά στη λειτουργία του κράτους. Και να το υφιστάμεθα όλοι. Είτε το καταλαβαίνουμε είτε όχι. Μια σημαντική έννοια λοιπόν, η οποία θεωρώ ότι είναι κομβική έννοια, γιατί είναι κεντρική και αφορά όλους τους τομείς της δημόσιας διοίκησης, είναι η αναξιοκρατία. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί αναξιοκρατία σημαίνει να βρίσκεται κάποιος σε μια θέση, σε μια θέση ευθύνης, από προϊστάμενος τμήματος μέχρι και γενικός γραμματέας του Υπουργείου, χωρίς να έχει τα κατάλληλα προσόντα ή, αν έχει τα κατάλληλα προσόντα, να έχει αναδειχθεί με τρόπο μη διάφανο, δηλαδή με κάποια προτίμηση, ας το πούμε. Γιατί θα μπορούσε να υπάρχουν και δύο και τρεις που να έχουν τα ίδια προσόντα. Αν έχει όμως αναδειχθεί κάποιος με μη διαφανή τρόπο, δηλαδή με κάποια ευνοιοκρατία, τότε αυτός είναι και αυτός αναξιοκρατικά τοποθετημένος.
1: Μάλιστα, και αναξιοκρατία λοιπόν σε κάποιες θέσεις, όπως αναφέρεται, από την μεγαλύτερη μέχρι την μικρότερη.
9: Ναι, ναι.
1: Η οποία όμως πώς επηρεάζει και ποιους τομείς επηρεάζει αυτή η αναξιοκρατία?
9: Επηρεάζει όλους τους τομείς και χωρίς να το αντιλαμβάνεται ο περισσότερος κόσμος, επηρεάζει τρομερά τον τομέα της οικονομίας. Προσωπικά θεωρώ ότι το χρέος που έχουμε αυτή τη στιγμή, τα 400 δις και πάνω, ότι είναι κατά το μεγαλύτερο μέρος αποτέλεσμα της αναξιοκρατίας που κυριάρχησε για πολλές δεκαετίες στο ελληνικό κράτος. Και θα εξηγήσω βήμα-βήμα τι εννοώ, δηλαδή να δούμε παραδείγματα.
1: Ναι, σωστά.
9: Ναι. Ας πάρουμε για παράδειγμα την οικονομία. Όταν ένας ελεγκτής θα πάει να κάνει έναν έλεγχο και είναι τοποθετημένος αναξιοκρατικά, δεν είναι μέσα από διαγωνισμό, το πρώτο που σημαίνει είναι ότι πιθανότατα δεν έχει τα προσόντα. Δεν ξέρει δηλαδή τι κόλπα χρησιμοποιούν οι επιχειρηματίες για να κρύψουν εισοδήματα, και φυσικά θα του ξεφύγουν πάρα πολλές περιπτώσεις και θα καταφέρουν να τον εξαπατήσουν. Έτσι το κράτος θα χάσει πάρα πολλά από τα φορολογικά έσοδα. Επίσης, αν ένας προϊστάμενος διευθυντής, γενικός διευθυντής μιας υπηρεσίας φορολογικής πρακτικής, μιας εφορίας, δεν ξέρει να ρυθμίσει σωστά τις δόσεις, δηλαδή να δώσει μια δυνατότητα στον κόσμο που θέλει να πληρώσει, γιατί έχει αποδειχθεί ότι όταν δίνεται αυτή η δυνατότητα στον κόσμο, ο κόσμος πάει μαζικά και πληρώνει, και το κράτος εισπράττει δισεκατομμύρια. Αυτό το έκανε και η τωρινή κυβέρνηση, το έκανε και η προηγούμενη, αλλά δεν το κάνουν πάντα με σωστό τρόπο. Δηλαδή, εκεί που σου λέει ότι αν χάσεις μία δόση, δεν μπορείς μετά να συνεχίσεις και σε βάζουν σε μια μεγάλη διαδικασία να ξαναμπορείς να μπεις. Αυτό είναι λάθος κατά τη γνώμη μου. Αυτό πρέπει να γίνονται, να έχουν ρυθμιστεί αγίως από χρόνια, και να ξέρει ο άνθρωπος που χρωστάει ότι θα χάσει μια δόση, αλλά θα μπορέσει να ξαναμπεί στη ρύθμιση και να συνεχίσει να πληρώνει. Λοιπόν, δύο τέτοια παραδείγματα. Τα μεγάλα έργα. Ποιος θα πάει να ελέγξει τα μεγάλα έργα? Τα μεγάλα έργα θα τα ελέγξουν δημόσιοι υπάλληλοι, οι οποίοι θα πάρουν εντολή. Λοιπόν, εάν ο ελεγκτής που θα ελέγξει το έργο, είτε ο προϊστάμενός του, είναι αναξιοκρατικά τοποθετημένοι, δυστυχώς θα κάνουν, κάποιος θα κάνει τα στραβά μάτια. Δηλαδή, είτε ο προϊστάμενος θα πιέσει τον ελεγκτή, είτε ο ελεγκτής θα έχει πιεστεί ήδη, γιατί ξέρει ότι στηρίζεται σε κάποιον άλλον η θέση του, και δεν θα κάνει σωστό έλεγχο. Και έτσι παρατηρούμε ότι μερικά μεγάλα δημόσια έργα, για παράδειγμα, ξεκινάνε με 1 εκατομμύριο, 500.000 πούμε, και φτάνουν στα 10 εκατομμύρια.
1: Το έχουμε δει σε πάρα πολλές περιπτώσεις, ναι. Κύριε Κατέρευ, αυτό το
9: πράγμα. Είμαι από την Ήπειρο και εκεί με την Εγνατία, λοιπόν, είχα μάθει πολλές περιπτώσεις, γιατί είχα εργαστεί ένα διάστημα στην ιδιαιτερία. Λοιπόν, ότι έπεφταν οι δρόμοι, ξανά έπεφταν. Γιατί πέφταν όμως? Δεν είχαν γίνει σωστές μελέτες.
1: Πολύ σωστά.
9: Πληρώνανε τις μελέτες πάρα πολύ ακριβά. Γίνονταν για ένα μέρος, γίνονταν εκείνο το κομμάτι και μετά το άλλο έπεφτε. Μετά αναγκάζονταν να επαναχαράξουν τον δρόμο, να κάνουν λίγο μικρές διαφορές. Αυτό το πράγμα λοιπόν τραβούσε χρόνια. Και δυστυχώς στην Ελλάδα έχουμε δώσει τόσα πολλά χρήματα σε υπερκοστολογήσεις έργων, που πιστεύω ότι αν γινόταν σωστός έλεγχος, πολλοί άνθρωποι ίσως και να πηγαίνουν φυλακή. Όχι να πηγαίνουν, να ήταν ακόμα φυλακή. Γιατί είναι πολλά τα εκατομμύρια. Δεν είναι η μισθή των δημοσίων υπαλλήλων που λέγανε ότι έδωσε κάποτε το Πασόκ ή η Νέα Δημοκρατία. Και οι συντάξεις, πούμε, ότι εμείς γονάτισε η οικονομία από τις συντάξεις. Δεν είναι αυτά. Είναι οι υπερκοστολογήσεις των μεγάλων έργων και η αδυναμία ίσπραξης από εκείνα τα στρώματα, τα κοινωνικά, τους επιχειρηματίες, τους μεγάλους λοιπόν, που δεν μπορούν να τις κάνουν. Γιατί δεν μπορούν να τις κάνουν? Τώρα έχω μείνει στην οικονομία. Γιατί βάζουν κάποιους αλγορίθμους να λειτουργήσουν και στέλνουν τους ελέγχους σε κάποιους που θεωρούν ότι είναι εισπράξιμες οι οφειλές.
1: Δεν,
9: αν κάποιος δηλαδή είναι πολύ ισχυρός και θεωρούν ότι δεν μπορούν να εισπράξουν από αυτόν, γιατί θα τους κάνει δικαστήρια, θα τραβήξει 2, 3, 4, 5 χρόνια, εκεί λοιπόν τον αφήνουν κατά μέρος. Αυτά λοιπόν, αν μπορούσαν να διορθωθούν, θα είχαμε ένα τεράστιο όφελος, θα είχαμε όφελος εκατομμυρίων και δισεκατομμυρίων. Αλλά πάμε να δούμε και τα υπόλοιπα τώρα, γιατί δεν είναι μόνο στην οικονομία, είναι γενικότερα στην κοινωνία. Ένας νέος, ας πούμε, που αποφυτά σήμερα από ένα πανεπιστήμιο, εάν μπει στο δημόσιο με έναν διαγωνισμό και έχει ένα μεταπτυχιακό, ένα διδακτορικό σε μια επιστήμη και περιμένει κάποια στιγμή ότι θα αναγνωριστεί η προσφορά του, θα αναγνωριστεί η εργασία του και θα ανέβει σε μια βαθμίδα παραπάνω, θα γίνει προϊστάμενος, θα μπορείς να αναπτύξει την προσωπικότητά του, όπως λέμε. Δεν ξέρω, ακούγουμε.
1: Ναι, βεβαίως.
9: Ναι, ακούγουμε, εντάξει.
1: Σας ακούμε λοιπόν, με προσοχή.
9: Ναι. Αυτός λοιπόν ο νέος θα περιμένει ένα χρόνο, θα περιμένει 2, 3, 4, δεν θα περιμένει για πάντα. Διότι εάν δει, και έχουμε τώρα τέτοια παραδείγματα αυτά, δηλαδή στην υγεία για παράδειγμα, παρατείναν τις θητείες των προϊσταμένων διευθυντών, ακόμα και πολύ μεγάλες ηλικίες, απλά και μόνο γιατί λέει δεν μπορούν να στελεχθούν. Αν δει λοιπόν ότι αυτή η προσπάθειά του πάει στον βρόνο και δεν μπορεί να αναπτύξει την προσωπικότητα του, δεν μπορεί να κάνει τίποτα, θα σηκωθεί να φύγει. Και θα φύγει γιατί οι εταιρείες τους περιμένουν με ανοιχτές αγκάλες. Εκεί που θα έπαιρνε λοιπόν 1.500 ευρώ το μήνα στην Ελλάδα, θα πάει στο εξωτερικό, θα πάρει 3.000, 4.000, 5.000 ανάλογα με τις ειδικότητες, γιατί υπάρχουν κάποιες ειδικότητες που είναι περιζήτητες. Ειδικά στην πληροφορική, στην ιατρική και έχουν γίνει ανάρπαστοι. Στη Γερμανία οι γιατροί μου έλεγε κάποιος ότι είχαν γίνει Έλληνες, γιατί είχαν γίνει ανάρπαστοι. Και γι' αυτό πηγαίνανε άλλωστε. Και σήμερα αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα της υποστελέχωσης του ΕΣΥ. Και άκουσα που λέγατε προηγουμένως για τα κτίρια που φτιάχνει. Πράγματι φτιάχνει κτίρια και θα έχουμε κτίρια χωρίς γιατρούς ή θα έχουμε ιδιωτικές εταιρείες μέσα στο ΕΣΥ που θα συνεργάζονται και δεν σκεφτόμαστε τις συνέπειες που θα έχουν αυτές, ότι με τα παραρτήματα αυτά ανοίγουν τον δρόμο για να φύγουν οι γιατροί αντί να έρθουν προς τα εδώ. Εμείς πρέπει να κοιτάζουμε πώς θα φέρουμε πίσω προσωπικό, όχι πώς θα διώξουμε.
1: Ναι, μάλιστα, και επειδή αναφερθήκαμε στο προσωπικό, το νοσηλευτικό και το ιατρικό, μιλάμε για πάνω από 20.000 που έχουν φύγει τα τελευταία χρόνια στο εξωτερικό. Δηλαδή, και μόνο ψυχρά να το δούμε τα χρήματα που έχει αφιερώσει το ελληνικό κράτος για να τους σπουδάσει αυτούς τους ανθρώπους, είναι ένα τεράστιο ποσό. Μια επένδυση, η οποία κάνεις μια επένδυση και την εκμεταλλεύεται ένα άλλο κράτος. Η Γερμανία, Γαλλία, Αγγλία, οπουδήποτε αλλού πηγαίνουν. Πραγματικά είναι να απορεί κανείς από κάποιους οι οποίοι θέλουν να αυτοποακολούνται τεχνοκράτες και άνθρωποι, ας πούμε, οι οποίοι κοιτάνε χωρίς συνέστημα, ας πούμε, τα νούμερα και πώς να προοδεύσουν, πώς ακριβώς αφήνουν αυτή την κατάσταση να εξελίσσεται και δεν κάνουν κάτι για να την αναστρέψουν.
9: Δεν τους ενδιαφέρει τόσο πολύ, φαίνεται. Λοιπόν, αλλά υπάρχουν και κάποιες διαστάσεις, κάποιες όψεις του προβλήματος που δεν φαίνονται πρώτες όψεις, ας πούμε, για παράδειγμα. Η απώλεια των νέων επιστημόνων κοστίζει και οικονομικά στο κράτος. Κοστίζει πάρα πολύ, γιατί αυτοί οι άνθρωποι είναι ακριβώς που θα έπρεπε να καταλάβουν τις θέσεις ευθύνης.
1: Σωστά.
9: Γιατί το λέω αυτό, γιατί έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία η τεχνογνωσία, η αξιοποίηση της πληροφορικής στην Ελλάδα, δυστυχώς, στο δημόσιο. Φαίνεται, λες, και είμαστε, ξέρω εγώ, στο 70, να πω, στο 80 το πολύ. Γίνονται πράγματα, λέμε, ας πούμε, γίνεται ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα στο Υπουργείο ΤΑΔΕ. Και βλέπουμε μετά από μερικά χρόνια ολοκληρωμένο σύστημα ξανά. Και ξανά και ξανά. Γιατί γίνεται αυτό? Γιατί όταν προκυρήσονται οι διαγωνισμοί, οι προδιαγραφές που έχουν δώσει οι άνθρωποι που είναι υπεύθυνοι, γιατί έχουν τοποθετηθεί αναξιοκρατικά, δεν είναι πλήρεις. Δεν είναι ακριβείς, δεν γίνονται σωστά τα έργα και τα πληρώνει πολύ το κράτος και δεν κάνουν τη δουλειά που θα πρέπει να κάνει. Η έλλειψη λοιπόν των νέων επιστημόνων είναι πολλαπλά σημαντική, πολλαπλά μας επιβαρύνει. Και ερχόμαστε να πληρώσουμε λοιπόν με τεράστιο κόστος κάποιες υπηρεσίες που παίρνουμε από το δημόσιο, από τον ιδιωτικό τομέα, και έτσι αδυνατίζει συνεχώς ο δημόσιος τομέας και δεν μπορεί να διαπραγματευτεί. Δηλαδή δεν έχει μετά προσωπικό να πει ότι θα κάνω αυτό το έργο, το κάνω μόνος μου. Βλέπετε στον ΟΠΕΚΙΠΕ τι έγινε. 30 χρόνια, πόσα χρόνια έχει που ιδρύθηκε ο ΟΠΕΚΙΠΕ, το 2000.
1: Το 2000 κοντά ήταν εκεί.
9: Ναι, το 2000. Ήταν 25 χρόνια. Λοιπόν, δεν μπόρεσαν 25 χρόνια να φτιάξουν ένα πληροφοριακό σύστημα εσωτερικά. Το οποίο ήταν το νούμερο ένα έργο που θα έπρεπε να έχουμε κάνει.
1: Τώρα βέβαια και ήταν... κύριε Κατέρη,
9: ναι.
1: Δεν ξέρω αν ήταν θέμα, πώς να το πω, αναξιοκρατίας, αναξίων ανθρώπων, ανικανότητας να το πω καλύτερα, ή ναι. Κάποια σκεμμένη προσέγγιση, γιατί με αυτόν τον τρόπο είδαμε ότι βολεύτηκαν και βόλευαν πάρα πολλούς. Με αυτές τις ναι. τρύπες που υπήρχαν, με αυτές τις, τέλος πάντων, τις παραλήψεις ναι. του πληροφοριακού συστήματος.
9: Ναι, είναι και αυτό μες την έννοια της αναξιοκρατίας. Η ευνοιοκρατία, ο νεποτισμός είναι και αυτό. Δηλαδή, η σκοπιμότητα είναι ακόμα χειρότερο. Δηλαδή, εδώ τώρα προσπαθούμε να είμαστε ουδέτεροι, ας πούμε, να μην πούμε ότι το κάνουν σκοπιμότητα, αλλά η σκοπιμότητα είναι ακόμα χειρότερο, γιατί είναι έγκλημα κατά του δημοσίου συμφέροντος. Κάθε φορά που γίνεται μια απώλεια οικονομική στο κράτος, είναι έγκλημα κατά του δημοσίου συμφέροντος. Θα έπρεπε λοιπόν να κινούνται διαδικασίες πειθαρχικές και ποινικές. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι χρεώνουν εκατομμύρια το κράτος.
1: Πολύ σωστά. Και εδώ, να σας πάω λίγο και πίσω πάλι σε αυτό ναι. που αναφερθήκατε σχετικά με τους δρόμους.
9: Ναι.
1: Γιατί έχουμε την εμπειρία, έχουμε κάποια, όποια ηλικία τέλος πάντων έχουμε και ό,τι έχουμε αντιμετωπίσει. Βλέπουμε, ας πούμε, δρόμους καινούριους να παραδίδονται σήμερα και μετά από 2 και 3 μήνες να παρουσιάζουν προβλήματα.
9: Ακριβώς.
1: Και λες, ένας μηχανικός υποτίθεται βάζει αυτές τις προδιαγραφές. Εάν λοιπόν δεν το κάνεις βάσει προδιαγραφών αυτό το δρόμο, δεν θα αντέξει. Γιατί αν το κάνεις βάσει προδιαγραφών, να αντέξει για δεκαετίες, όπως βλέπουμε και στο εξωτερικό. Δεν ξυλώνει και μπαλώνει ανά 5 μήνες στους δρόμους. Άρα και από εκεί υπάρχει απώλεια εσόδων και μάλιστα τα επομιζόμαστε εμείς.
9: Ναι, βέβαια, τεράστια απώλεια. Είναι και μάλιστα και κίνδυνος ανθρωπίνων ζώων.
1: Και κίνδυνος, πολύ σωστά.
9: Εγώ ήμουν εργαζόμενος σε μια περιοχή που λέγεται Πτήρια, ένα διάστημα πριν χρόνια. Έπρεπε να περνάω λοιπόν από ένα από τον παλιό δρόμο Ιωαννίνου Οικουμενίτσης που ήταν επικίνδυνος. Όταν φτιάξαν λοιπόν τον νεότερο δρόμο, κάποια τμήματα τέλος πάντων, ξέραμε εκεί παρακάτω ότι ήταν επικίνδυνο σε κάποια σημεία και όντως αποδείχθηκε ότι μετά από λίγο καιρό, γιατί το είχαν φτιάξει τμηματικά η εταιρεία, το είχε φτιάξει μία εταιρεία αυτό να ξέρουμε ότι το είχε φτιάξει μία. Ορισμένα τμήματα κατέρευσαν, δηλαδή άρχισε να αραγγίζει ο δρόμος, να πέφτουν τα κομμάτια κτλ. Δεν είχαν γίνει σωστά οι μελέτες, δεν είχαν γίνει σωστά οι εργασίες. Στα Γιάννη, να πάρω άλλο παράδειγμα, όταν φτιάχτηκε η Εγνατία, δεν είχαν γίνει ούτε γέφυρες που έπαιρναν οι άνθρωποι να πηγαίνουν στα χωράφια τους, έπρεπε να θα μας ξαναγκάζει να πληρώνουμε διόδια, ας πούμε. Ευτυχώς αντιδράσαν πολύ και διορθωθήκαν τα πράγματα εκ των υστέρων. Αλλά θέλω να πω ότι το κράτος δηλαδή άργησε πάρα πολύ να πάρει είδηση του τι συμβαίνει. Και αυτό το πράγμα δηλαδή που σημαίνει δεν ευνοεί γενικά την κοινωνία, γιατί υπάρχουν και κοινωνικές επιπτώσεις από την αναξιοκρατία που έλεγα πριν. Ο πολίτης αισθάνεται το κράτος ότι είναι ξένο, δεν αισθάνεται το κράτος που προσφέρει κάτι. Όταν
1: Σωστά, ναι. Δεν το νιώθει δικό του, νιώθει εχθρό, νιώθει ότι προσπαθεί πάντα να τον κλέψει, να τον εκμεταλλευτεί κλπ. Και ίσως να μην έχει και μεγάλη απόσταση από την αλήθεια αυτή η αίσθηση την οποία έχουν οι περισσότεροι Έλληνες πολίτες.
9: Βέβαια, και στους υπαλλήλους συμβαίνει αυτό, διότι ο υπάλληλος όταν θα δει ότι το να είναι συνεπής δεν τον οδηγεί πουθενά, δεν τον ανταμείβει, αποσύρεται, κάνει το λιγότερο δυνατό, υπογράφει τυπικά και τελειώνει. Δηλαδή ουσιαστικά είναι σαν να έχει φτάσει στο τέλος της υπαλληλικής του ζωής με αυτόν τον τρόπο. Δεν προσφέρει μετά ουσιαστικά. Και υπάρχουν άνθρωποι που έχουν πάρα πολλές ικανότητες που εργάζονται στο δημόσιο με μεταπτυχιακά, με δακτορικά, και οι οποίοι είναι παραγωνισμένοι. Δεν μπορούν δηλαδή να αποδώσουν αυτό που θα μπορούσαν να αποδώσουν υπό κανονικές συνθήκες.
1: Και μπαίνουν με όρεξη, όπως είπατε, και πάρα πολύ με φιλότιμο, αλλά τους καταπίνει αυτή η νοοτροπία που βλέπουν ότι όσο και να εργάζονται θα πάρουν ακριβώς τα ίδια που παίρνει και ο άλλος, ο οποίος κάθεται και πίνει τον καφέ του. Δεν λέμε ότι είναι όλοι έτσι, αλλά όλοι γνωρίζουμε τι γίνεται στο δημόσιο. Έχουμε συγγενείς, φίλους κλπ.
9: Ακριβώς. Και εδώ είναι και ένα λεπτό θέμα της αξιολόγησης, με την οποία έχει γίνει πάρα πολύ θόρυβος και πάρα πολύ φασαρία. Ενώ η αξιολόγηση είναι θετική έννοια, δηλαδή θα πρέπει να μας οδηγεί σε μια βελτίωση των πραγμάτων, έγινε πολύ φασαρία κυρίως από την αριστερά, η οποία διαμαρτυρήθηκε και δικαιολογημένα πολλές φορές. Γιατί όμως δικαιολογημένα? Η αξιολόγηση. Τώρα δεν παρακολουθούμε, έχει σημασία αυτό, έχει σημασία με την αναξιοκρατία. Για να κρίνουμε κάποιον αν αξίζει, θα πρέπει να τον αξιολογήσουμε σωστά. Για να υπάρξει η αξιολόγηση όμως, υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις. Και η βασικότερη προϋπόθεση είναι να υπάρχει στοχοθεσία. Εάν δούμε λοιπόν τι γίνεται στα Υπουργεία και τι έχει γίνει με τους νόμους και από την προηγούμενη κυβέρνηση και από την τωρινή και από τις προηγούμενες. Ενώ η αξιολόγηση σαν ιδέα υπήρχε από το 2003 με νόμο του τότε του ΠΑΣΟΚ, ουσιαστικά δεν εφαρμόστηκε και δεν εφαρμόστηκε ποτέ σωστά. Πρέπει να υπάρχει λοιπόν στοχοθεσία η οποία να έχει σχεδιαστεί πριν από την έναρξη του κάθε έτους. Έχουν φτάσει λοιπόν πολλές φορές τα Υπουργεία να κάνουν στοχοθεσία τον Ιούνιο. Ή να κάνουν στοχοθεσία που να μην έχουν προλάβει να κάνουν στοχοθεσία ούτε τον Ιούνιο, να πάει πολύ αργότερα. Τι αξιολόγηση θα κάνει μετά των υπαλλήλων?
1: Μπορούμε λοιπόν, κύριε Κατέρη, να πούμε, ότι και εδώ η παροιμία «το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι» ισχύει και σε αυτή την περίπτωση?
9: Βέβαια. Και να δούμε και δύο-τρία παραδείγματα μετά πώς για τους υπαλλήλους. Ας πούμε για παράδειγμα, προσπάθησαν μέσω μνημονίων στο ΣΥΡΙΖΑ να φτιάξουν ένα νόμο για να είπαν τότε ότι θα γίνεται αξιοκρατική τοποθέτηση των προϊσταμένων. Το 4369. Τι έγινε όμως? Και των γενικών διευθυντών και των τμήματαρχών, των διευθυντών, των γενικών διευθυντών, τρία επίπεδα αυτά, αλλά και των γενικών γραμματέων που ήταν πρωτοποριακό υποτίθεται. Τι έγινε όμως? Στις προδιαγραφές που βγάλαν των γενικών γραμματέων, τις έκρινε η Τρόικα, οι λεγόμενοι θεσμοί, πολύ φωτογραφικές. Γιατί στο ένα υπουργείο ζητούσε να έχει προφήσεση ξένης γλώσσας, ας πούμε, ο Γενικός Γραμματέας, στο άλλο, επειδή ο ίδιος τοποθετητής που θέλανε να συμμετέχει στο διαγωνισμό δεν είχε προφήσεση, το αφαίρεσαν αυτό από την προφήσεση. Δεν είναι δυνατόν να έχετε φωτογραφικές διατάξεις σε αυτό το επίπεδο. Πρέπει να τα ξανασχεδιάσετε από την αρχή. Πήγαινε να τα ξανασχεδιάσουν από την αρχή, δεν έγινε ποτέ. Ήρθε η άλλη κυβέρνηση και το κατάργησε τελείως και τοποθετούνται οι γενικοί γραμματείς με απλή απόφαση του Υπουργού. Αυτό δηλαδή που είναι μια παθογένεια, επανήλθε ως παθογένεια, δεν λύθηκε ουσιαστικά ποτέ και το μόνο που έμεινε, που κρατήσαν δηλαδή, ήταν οι διαδικασίες για τους γενικούς διευθυντές, η οποία διαδικασία και πάλι αλλοιώθηκε. Δηλαδή βάλαν πολλά μόρια στις συνεντεύξεις, βάλαν πολλά μόρια στις προϋπηρεσίες που ήταν των ήδη υπαρχόντων, η οποία προϋπηρεσία όμως δεν είχε γίνει πάντοτε με τοποθέτηση αξιοκρατική.
1: Σωστά. Πολλές φορές
9: είχε γίνει με τοποθέτηση με απλό διορισμό. Από τον Υπουργό. Οπότε, λες τώρα, πώς θα συγκριθεί, ας πούμε, κάποιος που απλά διορίστηκε και πήρε 10 χρόνια υπηρεσίας και δεν τον αλλάξανε σε αυτά τα 10 χρόνια, γιατί οι προσωρινές τοποθετήσεις πολλές φορές γίνονται μόνιμες.
1: Και κατεβάζουμε, όπως είπατε και εσείς, έναν τέτοιο νόμο με κριτήρια τα οποία ουσιαστικά ευνοούν αυτούς οι οποίοι δεν θα έπρεπε να βρίσκονται αξιοκρατικά σε εκείνη τη θέση για να συνεχίζουν να είναι αυτοί.
9: Και συνεχίζουν οι ίδιοι. Πώς θα αλλάξουν τα πράγματα, εάν και στην αλλαγή που πάμε να κάνουμε το ίδιο που θέλουμε να καταργήσουμε? Δεν γίνεται ποτέ να αλλάξει αυτό.
1: Να πούμε λοιπόν, κύριε Κατέρη, να πούμε πώς θα μπορούσε να αλλάξει αυτό αυτή όλη η κατάσταση που αντιμετωπίζουμε και βλέπουμε και βιώνουμε, γιατί πραγματικά νομίζω ότι τίποτα δεν έχει αλλάξει. Τις τελευταίες πολλές... Πείτε μας λοιπόν.
9: Ναι, οι τρόποι έχουν σχέση και με εμάς. Δηλαδή, ο ελληνικός λαός, είχα δει μια εκπομπή που κάνατε πρόσφατα με μια κυρία που λέγατε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ κτλ. Ο ελληνικός λαός τι έχει πάθει? Έχει δει τόση πολλή αναξιοκρατία και τόσα πολλά προβλήματα που λέει αυτό είναι ο κανόνας. Είναι συνηθισμένος. Δεν αντιδρά όπως θα αντιδρούσαν σε άλλη χώρα. Σε άλλη χώρα, όταν θα ακούγανε ένα σκάνδαλο, ας πούμε, θα παραιτούν τον υπουργό αμέσως. Εδώ δεν παραιτείται. Όχι μόνο δεν παραιτείται, αλλά θέλει να μας πείσει κιόλας ότι η κατάσταση αυτή είναι το φυσιολογικό και εμείς προσπαθούμε για το καλύτερο κλπ. Λοιπόν, πρώτο βήμα είναι σωστή νομοθέτηση. Τι σημαίνει σωστή νομοθέτηση? Ότι θα ακολουθεί τις αρχές, θα έχει σαν άξονα τις αρχές χρηστής διοίκησης. Τώρα, τι σημαίνει χρηστή διοίκηση? Είναι πολλά στοιχεία. Βασικά είναι το να σέβεται καταρχήν τα δικαιώματα των πολιτών. Να ακολουθεί το Σύνταγμα. Εδώ υπάρχουν φαινόμενα αντισυνταγματικότητας και στους νόμους και στις υπουργικές αποφάσεις.
1: Μάλιστα.
9: Γιατί συμβαίνει αυτό? Συμβαίνει διότι στην Ελλάδα δεν υπάρχει συνταγματικό δικαστήριο το οποίο να επιλαμβάνεται άμεσα όταν βλέπει μια αντισυνταγματικότητα. Η μόνη εμπλοκή που έχει το Συμβούλιο Επικρατείας είναι όταν του στέλνουν τα προεδρικά διατάγματα και εκεί λέει ότι κρίνει αντισυνταγματικά ότι μπορεί να υπάρχουν κάποια σημεία. Και παρόλα αυτά μπορεί να προχωρήσει το προεδρικό διάταγμα. Στους νόμους δεν μπορεί καθόλου να παρέμβει. Θα πρέπει ο πολίτης που θίγεται, κάποιος πολίτης, να πάει με προσφυγή στο Συμβούλιο Επικρατείας και στον παρεμπίπτοντα έλεγχο που κάνει το Συμβούλιο Επικριτήριας να πει ότι είναι, είναι αντισυνταγματικό.
1: Τραγικό.
9: Μέχρι να γίνει αυτό.
1: Τραγικό.
9: Αυτό είναι τραγικότατο. Γιατί ο Ελευθέρης Βενιζέλος, όταν έχει το Συμβούλιο Επικρατείας που είπε ότι χαίρομαι που παραδίδει το Συμβούλιο Επικρατείας στην Ελλάδα, το ήθελε αρχικά να γίνει σαν το γαλλικό. Δηλαδή να μπορεί το δικαστήριο με το που βγαίνει ένας νόμος
1: να τον ελέγξει. Ναι.
9: Να τον ελέγξει και να πει ότι έχει και τόσα άρθρα που είναι αντισυνταγματικά, παρακαλώ, αλλάξτε τα. Και να, η Βουλή να το διορθώνει. Γιατί ούτως ή άλλως θα έρθει ο πολίτης, δεν περιμένει δηλαδή να το πάσει για να το διορθώσει. Το διορθώνει προληπτικά. Λοιπόν, δεν έγινε αυτό γιατί υπήρξαν αντιδράσεις και έτσι έμεινε μέχρι σήμερα. Και για τα τρία δικαστήρια ισχύει αυτό και για τον Άριο Πάγο και το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν μπορούν να κάνουν τίποτε παρά μόνο εάν υπάρξει προσφυγή πολιτών.
1: Και να συμπληρώσω, αν θέλετε, και εδώ, κύριε Κατέρη, ότι καλό είναι, όχι καλό είναι, θα πρέπει να μην διορίζονται από τα τρία ανώτατα δικαστήρια οι πρόεδροι, αντιπρόεδροι κτλ. Από την κυβέρνηση, γιατί δεν είναι και τόσο ανεξάρτητη η δικαιοσύνη όταν είναι διορισμένη.
9: Το βλέπουμε τις τελευταίες μέρες. Ότι τώρα μην κάνω παρένθεση. Λοιπόν, ο κύριος, πώς είναι του Άριου Πάγου, ο εισαγγελέας.
1: Ο κύριος Τζαβέλας.
9: Ο κύριος Τζαβέλας, ναι. Θα έπρεπε, αφού ήταν εμπλεκόμενος ο ίδιος. Εγώ αρχικά δεν το ήξερα αυτό, μετά το διαπίστωσα ότι ήταν εμπλεκόμενος ο ίδιος και εξέδωσε κάποιες εντολές, δεν θα έπρεπε να πιάσει την υπόθεση καθόλου στα χέρια του.
1: Τον βάλανε ελέγξει τον εαυτό του.
9: Ακριβώς. Ακριβώς. Αυτό είναι βασικό θέμα τώρα. Δεν υπάρχει. Κάποτε είχα ρωτήσει μια φίλη δικαστή, να λέω, τι θα γίνει, λέω, αν έρθει μια υπόθεση και είμαι κατηγορούμενος, λέει, θα την παραδώσω στον άλλον. Γιατί, λέω, και δίκαιη να προσπαθήσω να είμαι, θα υπάρχει πάντα η ρεξινιά ότι τον ευνόησες ή ότι, ας πούμε, δεν έκανες το καθήκον σου. Και εγώ δεν θέλω τέτοιο πράγμα, λέει, να μου λένε ότι δεν έκανα το καθήκον μου, θέλω να είναι... να είμαι ακέραιη.
1: Φαίνεται πάντως, κύριε Κατέρη, ότι δεν έχουν τέτοιες ευαισθησίες όλοι.
9: Δυστυχώς.
1: Και μάλιστα κλήθηκε και ο κύριος Τζαβέλας στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής.
9: Και δεν πήγε.
1: Είχε κίνηση. Ναι, και δεν πήγε. Συγγνώμη, η Βουλή σε καλεί. Δεν σε καλεί ο περιπτεράς της γειτονιάς.
9: Το επιχείρημα όμως, προσέξτε το επιχείρημα, είπε ότι δεν έρχομαι γιατί υπάρχει διάκριση των εξουσιών, σαν να ήταν τα ερωτήματα που θα του υπέβαλε, σαν να τον αφαιρούσαν την εξουσία ή να αναιρούσαν την εξουσία, που δεν συνέβαινε αυτό. Γιατί η Βουλή ζητούσε πληροφορίες και εκείνος δεν ήταν διατεθειμένος να δώσει καμία πληροφορία. Αυτό είναι ένα πλήγμα για τη δημοκρατία. Δεν νομίζω ότι μπορεί να θεωρηθεί δημοκρατικό κάτι τέτοιο.
1: Νομίζω σε κανενός το μυαλό δεν θα μπορούσε να θεωρηθεί δημοκρατικό κάτι τέτοιο. Και αλλά επειδή φτάνουμε και στο τέλος, πέρασε πολύ γρήγορα ο χρόνος μαζί σας, κύριε Κατέρη. Δεν ξέρω.
9: Λοιπόν, είναι καλή νομοθέτηση που σημαίνει κωδικοποίηση, σαφήνεια, ολιγονομία, χωρίς κενά και αντιφάσεις. Και στις διαδικασίες επιλογής προϊσταμένων να είναι οι κατάλληλες. Δηλαδή, λέω για παράδειγμα, όχι απλό πτυχίο για διοικητή, ας πούμε, ενός μεγάλου οργανισμού, ενός του ΕΦΚΑ, για παράδειγμα. Υπήρξαν κάποια φαινόμενα, βγήκαν προκηρύξεις που για μεγάλες θέσεις είχαν πολύ λίγα προσόντα. Και το ερώτημα ήταν γιατί το κάνανε αυτό, δηλαδή απλά πτυχία ή χωρίς μεταπτυχιακό, χωρίς δεκτορικό. Γιατί απλούστατα ήθελαν να συμμετέχουν κάποιοι άνθρωποι, οι οποίοι ήταν παλαιότεροι, μεγάλες ηλικίες, που δεν είχαν μεταπτυχιακά και δεκτορικό όπως έχουν οι νέοι επιστήμονες. Γιατί μειώσαν τα προσόντα για να τους μπορέσουν να συμμετέχουν και αυτοί και τελικά επελέγησαν αυτοί που ήθελε η κυβέρνηση.
1: Μάλιστα.
9: Αυτή είναι η διαδικασία. Αυτό λοιπόν, αν τηρηθούν αυτές οι αρχές, το φαινόμενο θα εκλείψει.
1: Ελπίζουμε κύριε Κατέρη, να τα ζήσουμε εμείς αυτά κάποια στιγμή.
9: Δεν θέλει χρόνο πολύ, τρόπο θέλει.
1: Έτσι, τρόπο. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ κύριε Κατέρη. Θα τα ξαναπούμε εδώ, θα είμαστε να σχολιάζουμε. Έχετε πολύ μεγάλη εμπειρία από τη δημόσια διοίκηση. Να σας ευχηθώ καλή μέρα, ό,τι καλύτερο.
9: Σας ευχαριστώ, καλή μέρα και καλή συνέχεια στις εκπομπές.
1: Και καλή εβδομάδα, να είστε καλά.
9: Να είστε καλά.
1: Και με την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα κουβέντα που είχαμε με τον κύριο Ευάγγελο Κατέρη, κλείνουμε την εκπομπή. Άλλη μια πρωινή παρέμβαση έφτασε στο τέλος. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ όσους μείνατε εδώ μαζί μας. Να ευχαριστήσω και τον Χρήστο Τονάκο που ήταν στην ηχοληψία. Μείνετε εδώ στον Flash 99 και 4. Ακολουθεί Όλγα Γιοβατζάκη. Από μένα το Γιάννη Καραβίδα. Καλή μέρα, καλή συνέχεια.
16: Η ώρα είναι 9.

0: Plus 99,4.
1: Είναι οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4. Νεκρός μέσα στο σπίτι του, στο Τριάδι του Δήμου Θέρμης, στη Θεσσαλονίκη, βρέθηκε από συγγενικό του πρόσωπο ένας 67χρονος, για την δολοφονία του οποίου συνελήφθη ο ίδιος του ο γιος, ηλικίας 30 ετών, το μεσημέρι της Κυριακής. Νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε στην Πάτρα με θύμα μία 16χρονη και φερόμενο δράστη έναν 35χρονο επιχειρηματία, το οποίο έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στην τοπική κοινωνία. Ο Διονύσης Τεμπονέρας υπέβαλε επιστολή παραίτησης από μέλος του ΣΥΡΙΖΑ. Η παραίτησή του συνδέεται με τις πολιτικές διεργασίες για το νέο κόμμα που αναμένεται να παρουσιάσει ο Αλέξης Τσίπρας. Σφοδροί βομβαρδισμοί έπληξαν χθες στο Κίεβο, προκαλώντας τον θάνατο 4 ανθρώπων. Οι νυχτερινές αυτές επιθέσεις με πυράβλους και ντρόουν στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας στο Κίεβο ταρακούνησαν κτίρια και επέφεραν δεκάδες εκρήξεις. Στην δεύτερη εκπαιδευτική μερίδα της νίκης βρέθηκε το Σάββατο ο πρόεδρος του κινήματος Δημήτρης Νατσιός. Όπως δήλωσε ο ίδιος, ήταν μια συνάντηση ανθρώπων που αγωνίζονται με πίστη, συνέπεια και αγάπη για την πατρίδα, με κοινό στόχο μια Ελλάδα ελεύθερη, αξιοπρεπή και πραγματικά δημοκρατική. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
4: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε. Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
5: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
4: Ζηλεύεις?
5: Ναι, το απέναντι εστιατόριο. Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
4: Αγάπη μου, μα πού πας?
5: Φεύγω, Γιώργο. Θέλω χώρο.
4: Χώρο?
5: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
6: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Showroom Θεσσαλονίκη Γεωργίου Παπανδρέου 31, Χαλκιδόνα, 32ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Γιαννιτσών. Ανακαλύψτε μας στο k2furniture.gr.
7: Το αστέρι της Τζίλι είναι εδώ, Stare EMI, με βραβευμένο ευφυές υβριδικό σύστημα υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης. Ταχεία φόρτιση, αυτονομία έως 996 χιλιόμετρα και ασφάλεια 5 αστέρων. Αποκτήστε το τώρα από 32.990 ευρώ με το πρόγραμμα Freedom 100 και εξασφαλίστε μοναδικά προνόμια. Νέο Τζίλι Stare EMI, The Superstar Hybrid. Γιανήρης Automobility. Επίσημος διανομέας Τζίλι. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη.
8: Τζίλι. Η αναζήτηση στο χώρο των ακινήτων τελειώνει εδώ. Artemis Real Estate. Η έμπειρη ομάδα μας αναλαμβάνει να προβάλλει το ακινητό σας εκεί που αναγνωρίζετε η αξία του. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και εξασφαλίστε άμεσα τη μεγαλύτερη απόδοση στην επένδυσή σας. Artemis Real Estate, Επταπυργίου 77, Σικές και στο Grand Hotel Millennium, Σόφια. Τηλέφωνο 2317 00 6775 και στο arealestate.gr. Artemis Real Estate. Εδώ που κάνουμε τα πολύπλοκα απλά.
0: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε.
9: Πλαστικά.
0: Ναι.
9: Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά.
0: Ναι.
9: Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
0: Μπάζα.
9: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
0: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
10: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
11: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Φλας 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
12: Άκου τη φωνή σου. Η One Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
13: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα. Δευτέρα σήμερα, 25 του μηνός, και άλλη μια καθημερινή ενημέρωση ξεκινάει, παρέα με την Όλγα Γιωβατζάκη και τον Χρήστο Νάκο.

0: Και δεν μπορούμε να μην αναφερθούμε στην μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού, ο οποίος είναι πρωταθλητής Ευρώπης σε ένα match thriller με τη Real Madrid. Χθες μας χάρισε ένα καταπληκτικό παιχνίδι. Ολονίκτη ήταν οι πανηγυρισμοί για την κατάκτηση από τον Ολυμπιακό. Κάει και ο Πειραιάς, είδαμε διάφορες εικόνες. Είχαμε τις πρώτες δηλώσεις του Μπαρτζόκα μετά το θρίαμβο του Ολυμπιακού, ο οποίος δήλωσε ότι υποφέραμε σήμερα αλλά τα καταφέραμε. Πανηγυρισμούς και μαζί με τον Ολυμπιακό πανηγύριζε και όλη η Ελλάδα.
1: Shakira,

Και ξεκινάμε λίγο διαφορετικά σήμερα. Να πούμε συγχαρητήρια και στο Ντεντόγλου, ο οποίος μας έφερε πάλι για άλλη μια φορά ένα χρυσό. Να πούμε για το χρυσό αυτό εδώ, παιδί. Να πούμε συγχαρητήρια όμως και για τις γυναίκες του ΠΑΟΚ. Ταμπλούχος Ελλάδας ο ΠΑΟΚ. Έφερε ένα κύπελο Ελλάδας γυναικών. Πολλά συγχαρητήρια να πούμε και στον Άρη, ο οποίος κάνει πολύ μεγάλες προσπάθειες στην Αθήνα για το τρίτο προημιτελικό του play-off απέναντι στην ΑΚ και ο Άρης. Πώς να εκφράσουμε τα ευχαριστώ μας δεν ξέρουμε, ωστόσο όμως μπορούμε να χαρούμε πάρα πολύ και να πούμε ότι είμαστε και πάρα πολύ ευγνώμονες προς όλους τους αθλητές.

Για να δούμε πώς είναι η κίνηση αυτή την ώρα στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, με μικρές καθυστερήσεις από τα Πεύκα έως το ύψος της Άνω Πόλης. Βλέπουμε ότι είναι μποτιλιαρισμένη αυτή τη στιγμή. Έχουμε μικρή κυκλοφοριακή συμφόρηση στη Σταυρούπολη, συγκεκριμένα στην Καρολή και Δημητρίου. Όσον αφορά τώρα το κέντρο της πόλης, τηλεοφόρου στρατού αυτή τη στιγμή είναι κόκκινα. Στην Κατσιμίδου επίσης. Και όσοι κατευθύνεστε προς την Δελφόν, ήδη από τις πρώτες πρωινές ώρες, στην Δελφόν, παιδιά, είναι μποτιλιαρισμένοι. Πηγαίνουμε λίγο πιο ανατολικά. Η λεωφόρος Βασιλής Όλγας αυτή την ώρα πάλι στα κόκκινα. Και για άλλη μία φορά, εκεί στη Μακεδονία, στην έξοδο από Καλαμαριά προς τον εσωτερικό περιφερειακό, βλέπουμε ότι υπάρχει ένα μικρό πρόβλημα.

Να ευχαριστήσω λοιπόν και τον Χρήστο Νάκο για την επιλογή. Σακύρα λοιπόν. Λόκα Λόκα, πώς λέγεται το τραγούδι? Die Die. Εντάξει. Die Die λοιπόν και Σακύρα. Νομίζω ότι θα κατέβει στους. Η Σακύρα, το τραγούδι αυτό το έβγαλε για ποιο λόγο, Χρήστο? Για πες μας. Δεν γνωρίζεις. Δεν γνωρίζεις. Εντάξει. Έχω την αίσθηση όμως για τους φίλους του ποδοσφαίρου, για τον τελικό. Οπότε να ευχαριστηθούμε λίγο το τραγούδι και να περάσουμε αμέσως στα ειδησιογραφικά και κυρίως στις πολιτικές δηλώσεις από πλευράς των Ελλήνων πολιτικών στην χώρα μας.

Και από ό,τι βλέπουμε εδώ είναι ο ύμνος του φετινού Μουντιάλ, από ό,τι λένε, από τη Σακύρα, η οποία ουσιαστικά μας καθορίζει τον φετινό τελικό και με αυτόν θα μπει και στο γήπεδο, το οποίο για άλλη μια φορά θα το ξεσηκώσει με τη μουσική του αφροκουβανικού ρυθμού.

Και περνάμε στην πολιτική επικαιρότητα. Την παρέτησή του από μέλος του ΣΥΡΙΖΑ από την Προοδευτική Συμμαχία υπέβαλε ο Διονύσης Τεμπονέρας, αποχωρώντας επισήμως από το κόμμα της Κουμουνδούρου, ο οποίος δήλωσε ότι συμπορεύεται με την πολιτική πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα. Έχουμε τις δηλώσεις του Προέδρου της Ελληνικής Λύσης, του κ. Κυριάκου Βελόπουλου, ο οποίος είπε ο Πρωθυπουργός αντί να πανηγυρίζει θα έπρεπε να απολογείται για την πρωτογενή παραγωγή. Τις εκμές κατά της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ που άφησε ο κύριος Νίκος Παπάς, ο οποίος μίλησε για την καθυστέρηση στη συνεδρίαση των κομματικών οργάνων, λέγοντας μάλιστα ότι ο κύριος Πολάκης είπε το αυτονόητο, παραδέχτηκε δηλαδή για το τι ακριβώς και πώς ενέργησε ο κύριος Πολάκης για το ζήτημα, ενώ έκανε λόγο για κατακερματισμό της αριστεράς. Όσον αφορά τώρα τις επιπλέον έτσι δηλώσεις του κύριου Τάκη Θεοδωρικάκου, θέλω να σας πω ότι ο Υπουργός Ανάπτυξης δήλωσε ότι για πρώτη φορά έχουμε Ελληνίδα στο τιμόνι του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαπίστευσης, αναφερόμενο στην κυρία Παπατζίκου και στη θέση της ως πρόεδρος. Και άλλες δύο δηλώσεις, η μία είναι από τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ του Κινήματος Αλλαγής, τον κύριο Κώστα Τσουκαλά, ο οποίος δήλωσε στη συνέντευξή του ότι η κυβέρνηση επιλέγει την ορμπανοποίηση και μπορεί να έχουμε τις συνέπειες και στη δημοκρατία και στην οικονομία. Όταν λοιπόν κάποιοι λέει όχι στην εξεταστική και δεν εξηγούν γιατί το 120 το αλλάζουν με το 151, προφανώς υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις του καθεστώτος και κάποια επιπλέον στοιχεία. Και κλείνουμε με τις δηλώσεις του κύριου Μπακογιάννη, ο οποίος μίλησε για την αποφυλάκηση του κύριου Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, του αρχηγού της 17 Νοέμβρη, ο οποίος ανέφερε χαρακτηριστικά ότι ο κύριος Γιωτόπουλος είναι αρχηγός της 17 Νοέμβρη και καταδικασμένος αρχηγός για 17 ολόκληρα χρόνια, 17 ολόκληρες φορές ως ισόβια. Μην τα ξεχάσουμε αυτά, προσθέτοντας πως σε λίγο θα ακούσουμε ότι δεν είναι δολοφόνος αλλά καθηγητής πανεπιστημίου.

Teddy Swims με Loose Control, φοβερή επιλογή του Χρήστου. Περνάμε λοιπόν στα της Θεσσαλονίκης. Να πούμε ότι ένας νεαρός απατεώνας ξάφρισε 6 λίρες και πλήθος χρυσαφικών από ένα 56χρονο άνδρα στη Θεσσαλονίκη με το πρόσχημα της υπογραφής ασφαλιστηρίου συμβολίου για το σπίτι του. Ο 56χρονος άντρας όταν βγήκε από το σπίτι για να παραλάβει το συμβόλαιο χωρίς να το αντιληφθεί, ήδη είχε εισβάλει στο σπίτι του ο 21 έτους ληστής και είχε αφαιρέσει από αυτό τόσο τις λίρες όσο και τα κοσμήματα.

Χωρίς νερό θα μείνουν στην περιοχή του Λαγκαδά. Ήδη από τις 8 η ώρα το πρωί γίνονται διάφορες εργασίες και θα έχουν διάρκεια μέχρι τις 2 η ώρα το μεσημέρι. Πιο συγκεκριμένα το δίκτυο ίδρυυσης θα γίνουν, στο δίκτυο θα γίνουν κάποιες αλλαγές. Όσον αφορά τώρα τις οδούς οι οποίοι θα πρέπει να ενημερωθούν οι καταναλωτές είναι η Μεγάλου Αλεξάνδρου, η Ασίκη, η Καλλιπόλεως, η Τσακμάνη, η Παπαγεωργίου και η Τζελίλη.

Και περνάμε στα αστυνομικά νέα για άλλη μια φορά. Στη σύλληψη δύο ατόμων, οι οποίοι εμπλέκονται σε υπόθεση εμπορίου και διακίνησης όπλων, προχώρησαν οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, όπου μετά από επιχείρηση της καταπολέμησης διακίνησης και εμπορίας ανθρώπων και αγαθών και πληροφορίες τις οποίες είχαν, συλλάβανε κάποιους άντρες οι οποίοι συνελήφθησαν με ταξιδιωτικούς σάκους στους οποίους είχαν 25 πιστόλια, όπλα φαντάσματα, γεμιστήρες και αρκετά χρήματα. Σύμφωνα λοιπόν με την ΕΛΑΣ, οι γεμιστήρες τους ήταν συσκευασμένοι σε διαφανείς νάιλον σακούλες και δεν έφεραν στοιχεία κατασκευής ή άλλες ενδείξεις. Ωστόσο όμως πρόκειται για τα λεγόμενα hot guns ή όπλα φαντάσματα. Από την έρευνα προέκυψε ότι η εμπλοκή του δεύτερου ατόμου, του οποίου συνελήφθη με τη συνδρομή της υποδιεύθυνσης δίωξης εξιχνίας της Αλεξανδρούπολης, ότι φέρεται να είχε παραδώσει το όχημα και τα όπλα στον οδηγό, και ο οποίος συνελήφθηκε αρχικά, αλλά στην κατοχή του είχε και διάφορα τηλέφωνα και κάρτες στις οποίες τις χρησιμοποιούσε, από ό,τι μας είπανε, και τις οποίες κατασχέσαν. Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για να διαπιστωθεί το πλήρες εύρος της υπόθεσης και πιθανές διασυνδέσεις με άλλες υποθέσεις παράνομης διακίνησης όπλων και με τρομοκρατικές οργανώσεις.

Και να περάσουμε στη διεθνή επικαιρότητα και πιο συγκεκριμένα στην Κούβα, όπου ανθρωπιστική βοήθεια από την Κίνα δόθηκε με φορτίο 15.000 τόνων ρυζιού. Περνάμε στο Ισραήλ, όπου έχουμε ένα νεκρό υποξιωματικό σε επιχείρηση στο Νότιο Λίβανο. Στην Αυστρία, όπου ένα αεροπλάνο έκοψε στον αέρα αλεξιπτοστήστρια, το είπα επιτέλους, να και το πρώτο Σαρδάμ, σε πλαγιά. Στη Ρωσία, όπου είχαμε μαζική πυραυλική επίθεση και ζημιές σε ενεργειακές υποδομές. Και όσον αφορά τις δηλώσεις του κύριου Ρούμπιο, ο οποίος είπε ότι υπάρχει συγκρατημένη αισιοδοξία για πιθανή συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν.

Πηγαίνουμε στα οικονομικά νέα, όπου έχουμε ένα νέο καθεστώς στα πρόστιμα της εφορίας, το οποίο τίθεται σε ισχύ για χιλιάδες φορολογούμενους και επιχειρήσεις που υπέβαλαν ήδη εκπρόθεσμες δηλώσεις. Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών διορθώνει μία στρέβλωση χρόνων στον κώδικα φορολογικών διαδικασιών, περιορίζοντας δραστικά τις περιπτώσεις στις οποίες επιβάλλεται το διοικητικό πρόστιμο, που είναι άλλοτε 100, άλλοτε 250 ή 500 ευρώ, αντίστοιχα με κάθε παράληψη δήλωσης. Η διάταξη αυτή δεν καταργεί συνολικά τις κυρώσεις για εκπρόθεσμες δηλώσεις, ωστόσο εξορθολογίζει ή διαγράφει το πρόστιμο για τυπικές παραβάσεις που δεν έχουν εισπρακτικό όμως χαρακτήρα και έχουν μόνο δημοσιονομικό αντίκτυπο.

Υποχωρούν κατά 5% οι τιμές του πετρελαίου. Έχουμε μία δήλωση από το Δουνουτού που λέει ότι η Ελλάδα είναι πρωτοπόρο στην ψηφιακή φορολογική διοίκηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως είπαμε και πριν, διαγράφονται πρόστιμα για εκπρόθεσμες δηλώσεις στην εφορία. Έχουμε ένα καμπανάκι από το Δουνουτού για το Ευρωπαϊκό Δημόσιο Χρέος, το οποίο προειδοποιεί για πιθανή εκτόξευση στο 130% του ΑΕΠ έως το 2040. Και μία δήλωση του κύριου Τσάφου, ο οποίος μιλάει για ένα λογιστικό σφάλμα στη σύγκριση τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας της Ελλάδος σε σύγκριση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και μία τελευταία είδηση από την πλευρά του κύριου Στουρνάρα, όπου μιλάει για κρίσιμες εβδομάδες και αναφέρεται στις επόμενες εβδομάδες με πιθανή αύξηση επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Ένωση από τον Ιούνιο.

Και να αναφερθούμε σε μια δυσάρεστη είδηση, όπου έχασε τη ζωή της η γογό μας Τροκώστα σε ηλικία 55 ετών, μετά από προβλήματα υγείας που αντιμετώπισε τα τελευταία χρόνια, νοσηλεύοντας τους τελευταίους μήνες στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, νοσηλευότανε. Το τελευταίο διάστημα η υγεία της παρουσίασε ραγδαία επιδείνωση. Δίπλα στη γογό μας Τροκώστα βρισκόταν συνέχεια ο σύζυγός της, ο Τραϊανός Δέλλας, και η 18χρονη κόρη τους, η Βικτωρία, στενοί συγγενείς και οικογενειακοί φίλοι. Η γογό μας Τροκώστα είχε επιλέξει όλα αυτά εδώ τα χρόνια να κρατά χαμηλούς τόνους για την προσωπική της ζωή και τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε μακριά από τη δημοσιότητα. Το ίδιο έκανε και τώρα, παρά το γεγονός ότι εδώ και καιρό είχε γίνει γνωστό ότι περνάει δύσκολες στιγμές και έδινε μία μάχη με τον καρκίνο. Να συλληπιθούμε την οικογένειά της και τους οικείους της και να ευχηθούμε να έχει καλό παράδεισο.

0: Περνάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγα λεπτά και πάλι μαζί.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Flash 99,4.
3: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
4: Εγώ είμαι impressionistas. Βλέπω το κάθε τι από άλλη οπτική γωνία. Βλέπω το χρώμα, το φως.
5: Εγώ πάλι δεν βλέπω τίποτα αν δεν πιω καφέ. Είμαι εσπρεσιονίστας.
6: The Espressionist. Καφές για καλλιτέχνες. Συνόδευσέ τον με ολόφρυσκα σάντουιτς, ροφήματα, μπάρες και άλλα απίθανα σνακ.
7: The Espressionist. Εκφράσου. Εύωσμος Νεάπολη Ηλιούπολη. 6 το πρωί με 10 το βράδυ και με delivery τηλεφωνικά και σε πλατφόρμες.
8: Και νέο κατάστημα Espressionist. Δωδεκανήσου 13 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
9: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
10: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά... Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
11: Μπάζα.
10: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
12: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
13: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Επανήλθαμε λοιπόν, καθημερινή ενημέρωση στον ρυθμό του Flash 99,4. Να πούμε ότι έχουμε μια σημαντική ταλαιπωρία την οποία αντιμετωπίζουν το τελευταίο χρονικό διάστημα οι οδηγοί και οι ταξιδιώτες στα χερσαία σύνορα της Ελλάδας, κυρίως σε Κελκής και Εύρω, εξαιτίας της εφαρμογής του νέου ψηφιακού συστήματος ελέγχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το σύστημα λοιπόν προβλέπει βιομετρική καταγραφή πολιτών τρίτων χωρών που εισέρχονται ή εξέρχονται από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ιδιαίτερα επιβαρημένη είναι η κατάσταση στο τελωνιακό σταθμό των Ευζώνων, από όπου περνούν καθημερινά πολλοί ταξιδιώτες από χώρες όπως η Βόρεια Μακεδονία, το Κόσοβο ή η Σερβία. Εκεί παρατηρούνται ουρές που φτάνουν ακόμα και τα 2 με 3 χιλιόμετρα, προκαλώντας ανησυχία στους επαγγελματίες του τουρισμού εν ώψη της καλοκαιρινής περίοδου. Την ίδια ώρα, διάφοροι εκπρόσωποι της αστυνομίας τονίζουν ότι απαιτείται ενίσχυση του προσωπικού και βελτίωση των υποδομών, ώστε να μπορούν να εξυπηρετηθούν αποτελεσματικά οι αυξημένες τουριστικές ροές. Τα προβλήματα είναι πάρα πολλά. Το Σαββατοκύριακο που πέρασε είχαμε και καθυστερήσει 4 ωρών. Οπότε όσοι έχετε σκοπό να κάνετε μικρές εξορμήσεις προς αυτές εδώ τις χώρες και συγκεκριμένες περιοχές, να είστε λίγο προσεκτικοί γιατί και ενημερωμένοι, γιατί να ξέρετε ότι στην επιστροφή θα ταλαιπωρηθείτε. Και να περάσουμε σε ένα νέο πρόγραμμα, το ανακαινίζω 2026, επιδοτεί τις εργασίες αναβάθμισης παλαιών και κλειστών κατοικιών με ποσοστά που κυμαίνονται από 75 έως και 95% μας λέει η κυβέρνηση, ανάλογα με τα εισοδηματικά και κοινωνικά κριτήρια των δικαιούχων. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον κύριο Νίκο Πλιάτσιο, ο οποίος είναι πολιτικός μηχανικός του Απιθύτα, με εξειδίκευση στις ανακαινήσεις και τα επιδοτούμενα προγράμματα. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας σε εσάς και στους ακροατές σας. Και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Είστε ο πλέον αρμόδιος να μας ενημερώσει για το τι ακριβώς θα συμβεί με το ανακαινίζω 2026 και να μας πείτε και τις βασικές λεπτομέρειες για το πρόγραμμα το οποίο συνοψίζεται σχετικά με το τι θα περιλαμβάνει.
1: Σωστά. Το ανακαινίζω 2026, το οποίο οι πρώτες ενδείξεις, οι πρώτες διαρροές των τύπων ξεκίνησαν περίπου το Δεκέμβριο του 2025. Από τότε ξεκίνησα και εγώ να ασχολούμαι με το πρόγραμμα ανεβάζοντας διάφορα βιντεάκια στα social media. Μάθαμε κάποια πράγματα, τα μεταδίδαμε, οι ημερομηνίες πήγαιναν συνεχώς προς τα κάτω. Βέβαια είμαστε συνηθισμένοι στην Ελλάδα σε κάτι τέτοιο, σε εξαγγελίες οι οποίες συνήθως εκτελούνται, αλλά τέλος πάντων πάνε λίγο παρακάτω. Έτσι και αυτό το πρόγραμμα, έστω και λίγο καθυστερημένα, φαίνεται πλέον και επίσημα ότι θα ξεκινήσει στις αρχές του Ιούνιου, στο τέλος αυτού του μήνα, σύμφωνα με εξαγγελία του Υπουργού κ. Παπαθανάσιου, ο οποίος προχθές μίλησε στην ΕΡΤ και το έθεσε την έναρξη του προγράμματος στα τέλη του μήνα, δηλαδή τις επόμενες μέρες ή στις αρχές
0: ακριβώς,
1: του Ιουνίου.
0: Έστω και αργά
1: λοιπόν, το περιμένουμε με αγωνία, καθώς υπάρχει τρομερό ενδιαφέρον από τον κόσμο. Είναι η πρώτη φορά που θα τρέξει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι μόνο στην Ελλάδα ένα πρόγραμμα το οποίο αφορά εργασίες ανακαίνησης, λειτουργικής ανακαίνησης και αισθητικής και όχι ενεργειακής, όπως τα εξοικονόμα τα οποία γνωρίζουμε εδώ και χρόνια, τα οποία τρέχουν σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι μόνο στην Ελλάδα. Είναι το πρώτο λοιπόν πρόγραμμα που τρέχει με αυτά τα χαρακτηριστικά. Οπότε το ενδιαφέρον του κόσμου είναι τεράστιο, καθώς το οικοδομικό απόθεμα στην χώρα μας είναι αρκετά παλιό, ειδικά στις δύο μεγάλες πόλεις. Οπότε πολλά εκατοντάδες χιλιάδες σπίτια χρήζουν ανακαίνησης και ο κόσμος θέλει μια οικονομική βοήθεια για να τα ανακαινήσει.
0: Τώρα κύριε Πλιάτσιο, θα ήθελα λίγο να σας ρωτήσω, είναι δύσκολο και το επίθετο τώρα. Λοιπόν,
1: Ναι, το ξέρω. Πολύ με μπερδεύουν τον Πλιάτσικα, τον Pixlax και διάφορα ακούζει, αλλά οκ.
0: Το ακούτε ευχάριστα όμως.
1: Αυτό κληρονομήσαμε, εντάξει, συνήθως αστείευαμε κιόλας, οπότε...
0: Βέβαια, εντάξει. Όχι ότι και το δικό μου είναι δύσκολο και το δικό μου τον μπερδεύουν. Λοιπόν, θέλω λίγο να σας...
1: Αυτά κληρονομήσαμε.
0: Θέλω λίγο να σας ρωτήσω, υπάρχει ηλικιακός κοφτής? Σε ποιους απευθύνεται, να ξεκινήσουμε
1: όχι,
0: από
1: όχι,
0: εκεί.
1: Όχι, καθόλου. Δεν υπάρχει ηλικιακός κόφτης. Αν θέλετε να σας πω τα 3-4 βασικά χαρακτηριστικά
0: ακριβώς,
1: του προγράμματος.
0: Ναι.
1: Και από εκεί πέρα για λεπτομέρειες με ρωτάτε ό,τι θέλετε. Πρώτον, δεν υπάρχει ηλικιακός κόφτης, όπως λέτε. Ανεξαρτήτως ηλικίας, μέχρι και 105-110 χρόνων μπορεί κάποιος να κάνει την αίτηση. Από εκεί και πέρα, τα βασικά χαρακτηριστικά είναι, και επίσημα αυτά ανακοινώθηκαν πλέον, δεν είναι πλέον διαρροές απλά στον τύπο, τα είπε και ο κύριος Παπαθανάσης, ο υπουργός, όπως σας είπα. Πρόκειται λοιπόν για δύο τύπους σπιτιών. Ο ένας τύπος σπιτιών, κατοικιών, είναι κλειστά ακίνητα τουλάχιστον 2 έτη, τα οποία στη συνέχεια θα πρέπει να νοικιαστούν για 5 χρόνια. Και μάλιστα κάτι καινούριο που μάθαμε προχθές είναι ότι τα 3 πρώτα χρόνια εξ αυτών θα πρέπει να έχουν ένα σταθερό ενοίκιο. Λεπτομέρειες θα μάθουμε μόλις βγει ο οδηγός. Και η δεύτερη κατηγορία είναι τα ιδιοκατοικούμενα σπίτια, αυτά δηλαδή που μένει ο κόσμος. Και θα πρέπει να έχουν την υποχρέωση και αυτοί να μείνουν τουλάχιστον 5 χρόνια σε αυτά τα σπίτια. Τώρα, επειδή ο κύριος Παθανάσης είπε ότι πρώτα θα ανοίξει το πρόγραμμα για τα κλειστά σπίτια, γιατί εκεί δίνουμε...
0: Ακριβώς, δίνει έμφαση, ναι.
1: Δίνει έμφαση, οπότε ναι, θα ξεκινήσει την 1η Σεπτεμβρίου, θα ξεκινήσουν οι αιτήσεις για τα κλειστά σπίτια και στη συνέχεια είπε, μόλις κλείσει αυτός ο κύκλος, θα ανοίξουν οι αιτήσεις για τα ιδιοκατοικούμενα. Τώρα, τι ποσά θα δώσουν στο καθένα, ενώ τι κονδύλιο από τα 500 εκατομμύρια θα μοιράσουν στο ένα και τι στο άλλο, αυτό δεν είναι γνωστό. Πιθανόν στον οδηγό θα μάθουμε περισσότερες λεπτομέρειες.
0: Τώρα όμως με ρωτάνε εδώ πέρα οι ακροατές, κάποιος που δεν έχει λέει χρήματα αυτή τη στιγμή αποθηκευμένα, θα μπορέσει να συμμετέχει, θα έχει επιδότηση, δίνεται τμηματικά η προκαταβολή, πώς γίνεται?
1: Κοιτάξτε τώρα. Καταρχάς η επιδότηση, όπως πολύ σωστά είπατε, θα κυμαίνεται από το 75% έως το 95%, αναλόγως στα κοινωνικά κριτήρια, αν κάποιος είναι αμαία ή πολύτεκνος ή ξέρω, μένει σε ακριτικές περιοχές κτλ. Υπάρχουν κάποια κλασικά στάνταρ κοινωνικά κριτήρια που μπαίνουν, ας πούμε, στα περισσότερα προγράμματα για να αυξήσει το ποσοστό επιδότησης, έτσι. Δεν θα είναι πιθανό, δεν ξέρω αν δεν μας έχουν γνωστοποιήσει, αν αυτά θα είναι και τα κριτήρια επιλεξιμότητας. Δηλαδή αν θα επιλεγούν πρώτα αυτές οι ομάδες.
0: Οι κοινωνικές ομάδες, ναι.
1: Ναι, οι ευάλωτες, ας πούμε, οι λεγόμενες ομάδες. Και στη συνέχεια ότι ο γενικός πληθυσμός. Αυτό δεν έχει γίνει σαφές. Παρ' όλα αυτά, που σίγουρα ξέρουμε, είναι ότι στις αιτήσεις, οι οποίες θα ξεκινήσουν, όπως είπαμε, στην 1η του μήνα, ο τρόπος χρηματοδότησης
0: είναι τμηματικός.
1: Είναι τμηματικός. Το 2025... έτρεξε ένα άλλο πρόγραμμα, πολύ μικρότερο και σε κονδύλιο αλλά και σε επιδότηση, ήταν το ανακοινίζω νοικιάδο. Πέρασε λίγο στα ψηλά, δεν ασχολήθηκε πολύ ο κόσμος και μάλιστα δεν εξαντλήθηκε και το κονδύλιο, παρότι ήταν μικρό, καθώς δεν φάνηκε να ήταν τόσο ενδιαφέρον. Είχε πολύ μικρή επιδότηση, τα λεφτά ήταν λίγα που δίνανε, ήταν μέχρι 13.500. Παρ' όλα αυτά, σε εκείνο το πρόγραμμα λοιπόν, μετά την έγκριση, δίνανε 50% προκαταβολή του επιδοτούμενου ποσού, εκτελούσε ο φελών, τέλος πάντων, της επιδότησης, εκτελούσε τις εργασίες, άρα δηλαδή πρέπει να έβαζε το υπόλοιπο 50% από την τσέπη του, με λίγα λόγια, και στη συνέχεια, αφού ανέβαζε στην πλατφόρμα ο σύμβουλος μηχανικός του τα τιμολόγια, τα δελτία αποστολής κτλ., ώστε να πιστοποιήσει ότι γίνονται εργασίες, έπαιρνε το 50%, το υπόλοιπο 50%. Αυτό συνέβαινε σε εκείνο το πρόγραμμα. Δεν σημαίνει απαραίτητα ότι θα γίνει σε αυτό. Απλά διάφορες αναφορές, είτε του ενός υπουργού είτε της κυρίας Δόμας Μιχαηλίδου, λένε για επέκταση του εκείνου του προγράμματος, ότι θα είναι σαν εκείνο, απλά σε πιο μεγάλα νούμερα. Οπότε λέω, εικάζω, ας πούμε, και αναφέρω αυτό που γνωρίζω. Δεν το ξέρουμε όμως ακόμη, θα περιμένουμε τον οδηγό, ελπίζω να βγει σε λίγες μέρες, οπότε να έχουμε σαφή εικόνα. Πάντως, γενικότερα σε αυτά τα προγράμματα, πάντα χρειάζεται κάποια συμμετοχή. Τώρα, αν θα υπάρξει κάποια δενειοδότηση από, αν θα γίνει κάποια συμφωνία με τις τράπεζες για κάποια χαμηλό του καδάνια, ώστε να μπορέσει να ανταπεξέλθει ο κόσμος στο κομμάτι της δικιάς του συμμετοχής, πιθανόν να συμβεί και θα είναι ευχάριστο, γιατί δεν σας κρύβω ότι έχουμε καθημερινά εκατοντάδες μηνύματα
0: επειδή είστε και γνώστης της κατάστασης, να ενημερώσουμε τον κόσμο ότι τα χρήματα τα οποία καταβάλει δεν είναι τα χρήματα τα οποία πληρώνει τους διάφορους τεχνικούς για να γίνουν τοποθετήσεις, να γίνουν ανακαινήσεις και τα σχετικά. Ότι τα καταβάλει τμηματικά ή τα καταβάλει στο τέλος, ας πούμε, όταν αποπερατωθεί το έργο του οικοδομήματος, του σπιτιού.
1: Κοιτάξτε, θα σας πω. Η διαφοροποίηση αυτού του προγράμματος σε σχέση με το εξοικονομό είναι ότι η χρηματοδότηση, τουλάχιστον στο προηγούμενο πρόγραμμα, τα χρήματα πήγαιναν στον ιδιοκτήτη και όχι στους εργολάβους, παύλα, είναι κατασκευαστές, προμηθευτές. Άρα από εκεί πέρα έκανε το κουμάντο σε εισαγωγικά ο ιδιοκτήτης. Έπαιρνε τα συνεργεία της
0: αρχής. Εγώ διαβάζω τώρα ότι η διαφοροποίηση πλήρωνε... στο συγκεκριμένο είναι ότι θα υπάρχει ένας δεσμευμένος λογαριασμός.
1: Το ακούσαμε από τον κύριο Παθανάση αυτό. Είπε για κάποιους δεσμευμένους λογαριασμούς οι οποίοι θα πηγαίνουν τα χρήματα στους προμηθευτές.
0: Μένει
1: να δούμε τι σημαίνει αυτό τώρα. Δεν είναι σαφές ακόμα.
0: Από τον οποίο λέει θα πληρώνονται απευθείας οι επαγγελματίες.
1: Ναι, δεν ξέρουμε την απάντηση. Ας πούμε στο εξοικονομώ υπήρχαν στάνταρ τιμές ανά τετραγωνικό ή ανά τεμάχιο. Εδώ είναι ασαφές τώρα ακόμη το πώς θα ορίζονται οι εργασίες. Έχει πάρα πολλές εργασίες οι οποίες μπαίνουν στο πρόγραμμα. Επί της ευκαιρίας να πούμε κιόλας ότι οι εργασίες που μπαίνουν σε αυτό το πρόγραμμα είναι όλες που αφορούν την κλασική ανακαίνιση, δηλαδή υδραυλικά, ηλεκτρολογικά, πατώματα, κουζίνες, βαψίματα, σοβάδες. Και 20% τις επιλέξιμες δαπάνες πρέπει να αφορούν ενεργειακή αναβάθμιση, δηλαδή αυτά που περιλαμβάνει το εξοικονομώ. Κουφώματα, ηλιακός θερμοσύμφωνας, τέντες, αλλαγή θέρμανσης, ας πούμε, από πετρέλαιο σε αέριο κτλ. Μόνο το 20%, το υπόλοιπο 80% της επιδότησης θα αφορά τις εργασίες που προανέφερα.
0: Ρωτάει ένας ακροατής...
1: Ας κάνουμε λίγο υπομονή. Για να δούμε λίγο τις ασάφειες που υπάρχουν ακόμη ως προς τη χρηματοδότηση και στο πώς θα πληρώνονται οι εργολάβοι ή αν θα πηγαίνουν τα χρήματα στους ιδιοκτήτες. Είναι λίγο ακόμη το τοπίο ομιχλώδες γύρω από αυτή την υπόθεση. Θα το ξέρουμε σε λίγες μέρες.
0: Ρωτάει ένας ακροατής, θα μπορούν να συμπεριληφθούν, λέει, και οι πολυκατοικοί στο ανακαινίζω 2026.
1: Κοιτάξτε, αυτό που γνωρίζουμε προς ώρας, καθώς δεν έχουν γίνει πολλά πράγματα, δεν έχουν πάρα πολλές πληροφορίες, δεν έχει γίνει σαφές κάτι τέτοιο. Σίγουρα γνωρίζουμε, όπως είπαμε, για κλειστά σπίτια και για ιδιοκτικούμενα. Δεν γνωρίζω αν θα μπαίνουν και εδώ μέσα, μου μοιάζει λίγο απίθανο. Η προσωπική μου εκτίμηση αυτή, έτσι, μου φαίνεται λίγο δύσκολο να μπει μια οικοδομή. Πολλοί ιδιοκτήτες δεν... Και επίσης,
0: υπάρχει κάποιο πρόγραμμα για οικοδομές?
1: Για τα κοινόχρηστα, δεν τρέχει αυτή τη στιγμή κανένα άλλο πρόγραμμα. Αυτό που αναμένεται είναι ακόμη ένα εξοικονομώ, το οποίο από ό,τι λένε οι πληροφορίες θα ξεκινήσει το φθινόπωρο, που εκεί, ναι, μπαίνουν οι οικοδομές, αλλά μιλάμε για την ενεργειακή αναβάθμιση εκεί, έτσι. Εδώ τώρα, επειδή σκοπός της κυβέρνησης είναι να αναβαθμίσει το εσωτερικό των ακινήτων κυρίως, δεν είναι θέμα κοινοχρήστων, για τον καλοπισμό των κοινοχρήστων, άρα δεν μπορώ να φανταστώ ότι θα μπουν οι οικοδομές σε αυτό το πρόγραμμα. Αλλά είναι δικιά μου εικασία, διαβάζοντας, ας πούμε, λίγο την πρόθεση της κυβέρνησης, ποιος είναι ο σκοπός της.
0: Ένας ιδιοκτήτης ακινήτου ρωτάει, πρέπει να απευθυνθώ στον μηχανικό μου ή σε κάποιον ειδικό, ή μπορώ να μπω στην πλατφόρμα και να τη συμπληρώσω εγώ ίδιος?
1: Καλή ερώτηση. Λοιπόν, αυτό που μάθαμε από τον κύριο Παθανάση, όπως είπα προχθές, είναι το εξής. Ότι παρότι λέγανε ότι η επίσημη ανακοίνωση πριν ένα μήνα είχε πει ότι ανοίγει το πρόγραμμα τέλη Μαΐου, αρχές Ιουνίου, και εμείς περιμέναμε ότι θα ανοίξουν οι αιτήσεις, τώρα λέει ότι θα ανοίξει, λέει, μια πλατφόρμα στην οποία πιθανόν με τους κωδικούς τάξης, ναι, το καθένας μπορεί να μπει και να κάνει, για να δει αν είναι επιλέξιμος, προσέξτε, επιλέξιμος, όχι να εγκριθεί, να είναι επιλέξιμος, δηλαδή να τηρεί τα βασικά τρία κριτήρια που είναι τα φορολογικά, δηλαδή το οικονομικό σκέλος, που πρέπει να είναι κάτω από 35.000 εφόσον είναι παντρεμένος, 25 αν είναι ελεύθερος και 29 αν είναι μονογονική οικογένεια, συν 5 για κάθε παιδί. Το δεύτερο βασικό κριτήριο είναι ότι πρέπει να είναι κάτω από 120 τετραγωνικά το ακίνητο. Και το τρίτο θα πρέπει να είναι πριν το 1990. Ουσιαστικά, δηλαδή, θα μπαίνει σε μια πλατφόρμα με εύκολη πρόσβαση με τους κωδικούς TaxNet, θα αντλεί το σύστημα αυτόματα αυτά τα τρία στοιχεία που φαίνονται στο Ε9, φαίνονται στο εκαθαριστικό, ας πούμε, τα εισοδήματα, και από εκεί μπορεί να πάρει και όλα τα στοιχεία του ακινήτου, ώστε να δει αν τηρεί τα βασικά κριτήρια για να θεωρείται επιλέξιμος. Αφού λοιπόν πάρει το πράσινο φως της επιλεξιμότητας, στη συνέχεια, πράγμα το οποίο μπορεί να το κάνει ο καθένας μόνος του, φαντάζομαι, θα είναι κάτι πολύ εύκολο. Κάτι τέτοιο έγινε και στο σπίτι μου 2. Στη συνέχεια θα πρέπει να απευθυνθεί σε μηχανικό, ο οποίος θα πρέπει να του... Αυτό πάλι είναι λόγια του Υπουργού, άρα θεωρώ ότι είναι επίσημα. Και θα πρέπει να απευθυνθεί σε κάποιο μηχανικό, με τον οποίος θα πρέπει να του εκδώσει ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου, η οποία ουσιαστικά είναι ένα έγγραφο το οποίο πιστοποιεί την πολυδομική νομιμότητα του ακινήτου, δηλαδή ότι δεν έχει αυθαιρεσίες εν ολίγης, και ένα πιστοποιητικό ενεργικής απόδοσης. Συν μια τεχνική έκθεση, η οποία θα περιγράφει τις εργασίες που ο ετών θέλει τέλος πάντων να εντάξει στο πρόγραμμα. Άρα η παρουσία μηχανικού είναι απαραίτητη από εκεί και πέρα για να κάνει την αίτηση.
0: Και κλείνοντας, να σας μεταφέρω και μία ακόμα έτσι ερώτηση ενός ακροατή. Λέει, χρειάζεται να δώσω κάποια προκαταβολή για να ξεκινήσουν οι εργασίες στο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026. Έχετε ενημερωθεί?
1: Προκαταβολή σε ποιον?
0: Υποθέτω ότι ρωτάει αν θα πρέπει να προκαταβάλει κάποια χρήματα για να ξεκινήσει όλη η διαδικασία και μετά να του επιστραφούνε για να ενταχθεί στο πρόγραμμα.
1: Κοιτάξτε τώρα, εφόσον είναι προϋπόθεση το να έχει συλλέξει αυτά τα έγγραφα, αυτά που είπαν, δηλαδή ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου, πιστοποιητικό ενεργικής απόδοσης και μια τεχνική έκθεση, εάν αυτά, εφόσον, όπως είπε και ο κ. Παθανάσης, δεν είναι προϋπόθεση για να κάνει κάποιος την αίτηση, τα χρήματα αυτά, πιθανολογώ οι συνάδελφοι, θα τα ζητήσουν με το που τελειώσουν τις εργασίες τους. Δηλαδή, δεν θα περιμένει να μπει στο πρόγραμμα, γιατί αν δεν μπει, από πού θα πάρει τα χρήματα. Άρα θεωρώ ότι πρώτον θα πληρώνεται ο μηχανικός για να συντάξει αυτά τα έγγραφα. Στη συνέχεια, εφόσον εγκριθεί πέραν της επιδότησης της κατασκευαστικής που έχουμε πει ότι είναι 300 ευρώ τετραγωνικό, ήθιστε σε τέτοια προγράμματα όπως και στο προηγούμενο, το Ανακαινίζω Νοικιάζω, δινόταν και ένα ποσό εφάπαξ, στο προηγούμενο πρόγραμμα ήταν 700 ευρώ, για τον σύμβουλο μηχανικό. Εδώ μπορεί να είναι και λίγο περισσότερα τα χρήματα αυτά, γιατί είναι και πιο πολλά, όπως είπαμε, είναι πιο μεγάλη τα ποσά και τα. Οπότε, ας πούμε ότι παράδειγμα θα είναι 1000 ευρώ. Αυτά τα 1000 ευρώ λοιπόν θα τα λάβει ο ιδιοκτήτης όταν θα μπει στο πρόγραμμα για να πληρώσει τον μηχανικό, τον οποίο όμως θα πρέπει να τον έχει προπληρώσει. Εκτός και αν κάποιος συνάδελφος θέλει να κάνει τη συμφωνία με τον ιδιοκτήτη, ότι κοίταξε, εγώ θα τα κάνω δωρεάν, είμαι πίστοση και θα μου τα δώσεις μόνο όταν εγκριθείς στο πρόγραμμα. Τι γίνεται όμως αν δεν εγκριθεί, εκεί είναι το βασικό ερώτημα. Εκεί είναι θέμα συμφωνίας, είναι ελεύθερη αγορά. Ο καθένας μπορεί να συνάψει όποια συμφωνία θέλει με τους πελάτες του. Κύριε, αλλά θεωρώ ότι έτσι θα γίνεται.
0: Κύριε Πηλιάτσιο, να πούμε ότι έχετε ασχοληθεί, γιατί έχετε εξειδίκευση στα επιδοδομένα έτσι προγράμματα. Όσον αφορά τώρα τη συμμετοχή των προγραμμάτων, και να κλείσουμε αν θέλετε με αυτό, εφόσον μας πείτε και πού μπορούν να σας βρουν οι ακροατές μας, τη συμμετοχή των προγραμμάτων, βλέπετε ότι υπάρχει μεγάλη συμμετοχή από τους πολίτες?
1: Δεν μπορώ να σας το περιγράψω. Δεν μπορώ να σας το περιγράψω. Ατελείωτη. Ειδικά τώρα, εγώ επειδή έχω και τα social media, στα οποία είμαι αρκετά δραστήριος, είναι σχεδόν τρομακτικό. Δηλαδή, σε κάθε ανάρτηση που σχετίζεται με το Ανακαινίζω, εντάξει, τα βιντεάκια, ας πούμε, αυτό που λένε, γίνονται viral, έχουν προβολές πάνω από 1 εκατομμύριο, και κάθε ανάρτηση από πίσω έχει και 200-300 μηνύματα. Σκεφτείτε ότι έχω αφαιρέσει το τηλέφωνο μου, γιατί αν απαντώ σε όλα αυτά τα τηλέφωνα που θα με πάρουν για να με ρωτήσουν για το πρόγραμμα, εγώ δεν πρέπει να κάνω άλλη δουλειά, πρέπει να κάνω τον τηλεφωνητή. Οπότε απαντάω σε όσα μπορώ εξ αυτών των μηνυμάτων. Δυστυχώς δεν μπορώ να απαντήσω σε όλα, είναι τεράστιος όγκος. Υπάρχουν πολλές ερωτήσεις. Ίσως θα ξεκαθαρίσει το τοπίο με το που βγει ο οδηγός και ο κόσμος θα μειώσει τις ερωτήσεις του. Θα λυθούν αρκετές από τις απορίες που έχει, γιατί αυτή τη στιγμή πολλές από τις ερωτήσεις δεν απαντούνται κιόλας. Δηλαδή δεν μπορώ να κάνω εικασίες για όλα. Εντάξει, με βάση τα προηγούμενα προγράμματα λέω, κοίταξε, λογικά θα γίνει έτσι. Αλλά αν δεν το διαβάσουμε κι εμείς, δεν μπορούμε να λέμε. Άλλον, έτσι. Λέω ότι πιθανολογώ, αλλά και πάλι αυτό δεν μπορώ να δεσμεύσει το λόγο μου.
0: Θεωρείτε έτσι, ότι είναι ευκαιρία για κάποιον που δεν έχει τα χρήματα να κάνει ολική ανακαίνιση να ενταχθεί σε ένα τέτοιο πρόγραμμα?
1: Σας είπα προηγουμένως, και το λέω και στους ακροατές, παρότι γκρινιάζουμε και καλά κάνουμε, γιατί απαιτούμε να υπάρχει μια συνέπεια στον λόγο κυρίως της πολιτείας, και δεν κάνω πολιτική κριτική αυτή τη στιγμή, είναι ένα ίδιο της πολιτικής ζωής. Ότι πολλές φορές, όπως βλέπουμε τώρα με την επέκταση του μετρό της Καλαμαριάς, το οποίο και εγώ ζω στην Καλαμαριά, το περιμένουμε από μήνα σε μήνα, κάθε μέρα, κάθε μήνα έχουμε εξαγγελία για τον επόμενο μήνα και τελικά πάντα καθυστερεί. Παρ' όλα αυτά, επειδή θα κάνουμε κριτική, αλλά εμένα μου αρέσει να βλέπω και το ποτήρι μισογεμάτο και όχι μισοάδιο, θα πω ότι είναι ένα εξαιρετικό πρόγραμμα. Πραγματικά είναι πρωτοπόρο. Είναι το πρώτο πρόγραμμα, όπως σας είπα και στην αρχή, που τρέχει αντίστοιχο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μακάρι να μπουν και να παίξουν, να μπουν και άλλα κονδύλια, να εξασφαλιστούν και άλλα κονδύλια για αντίστοιχα προγράμματα στο μέλλον και όχι μόνο για εξοικονόμηση ενέργειας. Είναι μια χρυσή ευκαιρία. Τα χρήματα είναι αρκετά, δηλαδή το κονδύλιο των 500 εκατομμυρίων δεν είναι μικρό. Παρ' όλα αυτά είναι προφανές ότι δεν μπορεί να καλύψει και όλη την...
0: την επικράτεια. Είναι λογικό.
1: Την επικράτεια. Δηλαδή 25.000 σπιτιών αναμένεται ότι θα καλύψει, το οποίο είναι ένα πολύ μεγάλο νούμερο. Παρ' όλα αυτά, αν υποθέσουμε ότι τα σπίτια που χρήζουν ανακαίνιση πρέπει να είναι τουλάχιστον 1 εκατομμύριο, είναι μια σχεδόν σταγόνα στον ωκεανό. Ας ελπίσουμε ότι θα είναι μια καλή αρχή για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε και στο μέλλον και άλλα τέτοια κονδύλια, γιατί όντως πολλοί κόσμος θέλει να ανακαινήσει τα σπίτια του, θέλει να τα ανοίξει, υπάρχει τρομερό στεγαστικό πρόβλημα, το γνωρίζουμε. Μακάρι να βοηθήσει αυτό να ανοίξουν σπίτια, να μειωθούν τα ενίκια, γιατί ο κόσμος δεν μπορεί να νοικιάσει σπίτια, είναι πολύ ακριβά πλέον, γιατί το πρόβλημα είναι ότι υπάρχει μεγάλη ζήτηση αλλά μικρή προσφορά και είναι κρίμα να στέκουν κλειστά σπίτια ή άνθρωποι να ζουν σε συνθήκες κακές, να μην έχουν ούτε ένα λουτρό λειτουργικό, εν πάση περιπτώσει. Πηγαίνω σε σπίτια πραγματικά και σχεδόν απελπίζουμε, στεναχωριέμαι. Λέω, πώς ζουν άνθρωποι εδώ μέσα. Πώς ζουν άνθρωποι εδώ μέσα. Δηλαδή είναι τρομακτικό να δείτε σπίτια που λες ότι δεν μπορεί να ζει άνθρωπος εδώ μέσα, και όμως δυστυχώς υπάρχουν πάρα πολλοί συμπολίτες μας οι οποίοι λόγω της οικονομικής ανέχειας δεν μπορούν να ζήσουν σε πιο κανονικά.
0: Η αλήθεια είναι ότι η Θεσσαλονίκη γενικά και η Αθήνα έχει πάρα πολλά παλιά ακίνητα, τα οποία αυτό εδώ που είπατε, λόγω της οικονομικής ανέχειας δεν υπάρχει δυνατότητα να ανακαινιστούν.
1: Υπάρχει, είναι τρομερό το πρόβλημα, το ξέρουμε όλοι μας. Είναι μια καλή αρχή. Έτσι, να πούμε δηλαδή στο τέλος της ημέρας το καλό ότι ναι.
0: Ένα θετικό, βήμα. Ένα θετικό βήμα,
1: κάτι
0: βέβαια.
1: Κάτι γίνεται, ρε παιδί μου. Ξέρετε, δεν μας μπορούμε να μόνο να γκρινιάζουμε και να μην ψημιρούμε. Το ξέρω και εγώ ότι το μετρό άργησε να έρθει στη Θεσσαλονίκη, το περιμέναμε 30 χρόνια, αλλά στο τέλος της ημέρας ήρθε και έχουμε ένα σύγχρονο μετρό. Και δεν το λέω πολιτικά, πραγματικά δεν κάνω ούτε πολιτική κριτική, ούτε αβαντάρω την κυβέρνηση. Οτιδήποτε καλό γίνεται, ας το ευχαριστηθούμε στο τέλος. Μην είμαστε μονίμως με την κλάψα και την κρίνια. Αυτό τουλάχιστον με ενοχλεί και με στεναχωρεί.
0: Πείτε μας λίγο, επειδή γίνατε γνωστός και στα βιντεάκια τα οποία ανεβάζετε μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πείτε μας λίγο πού μπορούν να σας βρούνε.
1: Κοιτάξτε, έχω διατηρώ και στα 3 έτσι γνωστά social media, Facebook,
0: Instagram
1: και TikTok. Και TikTok, εντάξει, στο TikTok και στο Facebook θα πω ότι έτσι έχω πιο πολύ δράση. Με το όνομά μου μπορεί κάποιος να βρει, Νίκος Πλιάτσιος. Με το όνομά μου, αν το πατήσει ας πούμε στις πλατφόρμες, μπορεί να δει εκεί πέρα, να δει και τα βιντεάκια τα προηγούμενα που έχω κάνει σχετικά, γιατί θα ακούσει κάποιες πληροφορίες τις οποίες δεν μπορούμε να τα πούμε όλα τώρα στη συνέντευξή μας. Οπότε και ό,τι θέλει κάποιος μπορεί να μου γράψει ένα μήνυμα. Προκαταβολικά λέω ότι προσπαθώ να απαντήσω σε όσα περισσότερα μπορώ. Μου είναι αδύνατο να απαντήσω σε όλα. Αλλά θα κάνω ό,τι περνάει το χέρι μου.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Θα είμαστε σε επικοινωνία για να ενημερώνουμε τον κόσμο.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή σας συνέχεια. Γεια σας.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.

Εκδήλωση με θέμα το μέλλον της ελληνικής οικονομίας διοργανώνει το Οικονομικό Επιμελητήριο Κεντρικής Μακεδονίας. Κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης θα είναι ο κύριος Κυριάκος Πιερακάκης, υπουργός ελληνικής οικονομίας και οικονομικών, ο οποίος είναι και πρόεδρος του Eurogroup, ο οποίος θα παρουσιάσει τις βασικές κατευθύνσεις και τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 7 η ώρα στο Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο στη Θεσσαλονίκη. Θα έχουμε ένα χαιρετισμό του κύριου Κωνσταντίνου Κόλλια, του Προέδρου του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, του κύριου Γεωργιάδη Βασίλη, του Προέδρου του Οικονομικού Επιμελητηρίου Κεντρικής Μακεδονίας, και στη συνέχεια θα ακούσουμε τον κύριο Πιερακάκη. Κάπου εδώ φτάσαμε και στο τέλος σημερινής μας εκπομπής. Ήταν η καθημερινή ενημέρωση παρέα με την Όλγα Γεβαντζάκη και τον Χρήστο Νάκο. Εμείς να δώσουμε τη σκυτάλη στην πίπα της ειρήνης. Ως αύριο που ανανεώνει το ραντεβού μας, ελπίζουμε να περνάτε καλά. Καλή σας συνέχεια.

0: Plus 99,4.
1: Είναι οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4. Νεκρός μέσα στο σπίτι του, στο Τριάδι του Δήμου Θέρμης, στη Θεσσαλονίκη, βρέθηκε από συγγενικό του πρόσωπο ένας 67χρονος, για την δολοφονία του οποίου συνελήφθη ο ίδιος του ο γιος, ηλικίας 30 ετών, το μεσημέρι της Κυριακής. Νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε στην Πάτρα με θύμα μία 16χρονη και φερόμενο δράστη έναν 35χρονο επιχειρηματία, το οποίο έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στην τοπική κοινωνία. Ο Διονύσης Τεμπονέρας υπέβαλε επιστολή παραίτησης από μέλος του ΣΥΡΙΖΑ. Η παραίτησή του συνδέεται με τις πολιτικές διεργασίες για το νέο κόμμα που αναμένεται να παρουσιάσει ο Αλέξης Τσίπρας. Σφοδροί βομβαρδισμοί έπληξαν χθες στο Κίεβο, προκαλώντας τον θάνατο 4 ανθρώπων. Οι νυχτερινές αυτές επιθέσεις με πυράβλους και ντρόνς στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας στο Κίεβο ταρακούνησαν κτίρια και επέφεραν δεκάδες εκρήξεις. Στην δεύτερη εκπαιδευτική μερίδα της Νίκης βρέθηκε το Σάββατο ο πρόεδρος του κινήματος Δημήτρης Νατσιός. Όπως δήλωσε ο ίδιος, ήταν μια συνάντηση ανθρώπων που αγωνίζονται με πίστη, συνέπεια και αγάπη για την πατρίδα, με κοινό στόχο μια Ελλάδα ελεύθερη, αξιοπρεπή και πραγματικά δημοκρατική. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
4: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ακόμα όλα τα παγωτά Mr. Grand και Μασούτης από τον τόπο μας τώρα 20% φθηνότερα.
3: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
5: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ, είσαι αλλού.
6: Ναι, Γιώργο, πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
5: Χώρο?
6: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
5: Πού πας, αγάπη μου?
6: Στο διπλανό καφέ που είναι. Κουκλάκι, θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά.
7: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Showroom Θεσσαλονίκη Γεωργίου Παπανδρέου 31, Χαλκιδόνα, 32ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Γιαννιτσών. Ανακαλύψτε μας στο k2furniture.gr.
8: Η Γιαννίρης Automobility καλωσορίζει τη Τζίλη, το μέλλον της αυτοκίνησης. Επισκεφτείτε τις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας και γνωρίστε από κοντά το ηλεκτρικό SUV Geely EX5 και το ολοκένουργιο Geely Star EMI, το Superstar υβριδικό SUV. Ελάτε στη Γιαννίρης Automobility και αποκτήστε το μοντέλο Geely που θα σας κατακτήσει σε μοναδική τιμή, άτοκη χρηματοδότηση από 239 ευρώ το μήνα και έως 8 χρόνια εγγύηση. Γιαννίρης Automobility. Επίσημος διανομέας Geely. Ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη.
9: Η αναζήτηση στο χώρο των ακινήτων τελειώνει εδώ. Artemis Real Estate. Η έμπειρη ομάδα μας αναλαμβάνει να προβάλλει το ακινητό σας εκεί που αναγνωρίζετε η αξία του. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και εξασφαλίστε άμεσα τη μεγαλύτερη απόδοση στην επένδυσή σας. Artemis Real Estate. Επταπηγείου 77 Σικές και στο Grand Hotel Millennium, Σόφια. Τηλέφωνο 2317-006775 και στο arealestate.gr. Artemis Real Estate. Εδώ που κάνουμε τα πολύπλοκα απλά.
0: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα.
1: Από Δευτέρα έως Παρασκευή
0: 8 με 9 το πρωί
1: στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
10: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Flash ακούτε 9,4. Είναι η Πίπα της Ειρήνης. Ξεκινάμε τώρα λίγο μετά τις 10 στο πρωινό της 25ης μέρας του Μάη.

Έγιναν πολλά και διάφορα τώρα, δηλαδή από πού να το πιάσεις και πού να το να τα αφήσεις. Καταρχάς θα πάμε παρά μέχρι και τις 12. Τι γίνεται, λέει ο Κόλκας. Τώρα θα τον πάρω στο Viber. Στο Viber, ναι, πώς δεν είπαμε στο τέτοιο. Στο Viber, για να είμαστε και σωστοί. Καλή εβδομάδα. Θα τον απαντήσω, γιατί όπως καταλαβαίνετε πάλι πάμε να γράψουμε ιστορία και σήμερα. Νομίζω είναι Αθηνά, αν κατάλαβα καλά. Κάτι τέτοιο πρέπει να παίζει. Τώρα θα τον καλέσουμε να τον ακούσουμε. Πραγματικά από πού να το πιάσεις και πού να το αφήσεις τα όσα έγιναν το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, μπάσκετ, ποδόσφαιρο στο εξωτερικό, παντού έγινε ένας χαμός κανονικά.

0: τώρα ήρθε να γράψουμε ιστορία. Θα τον θα δώσουμε την καλημέρα μας και εκεί. Άντε, ό,τι να είναι, ό,τι να είναι. Ξεκίνημα της εβδομάδας με ό,τι να είναι. Δηλαδή, πραγματικά. Έλα, Καλοκατή, κανείς, πώς είσαι, καλημέρα.
1: Πού είσαι, Φώτη.
0: Για να δω πώς ακούγεσαι καταρχάς. Μίλα, speak.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
0: Ωραία, τέλεια. Φανταστικά. Πού σε βρίσκουμε, στα Αθήνας.
1: Ναι, στο Χαλάνδρι είμαι εδώ.
0: Χαλάνδρι, πάρα πολύ ωραία περιοχή. Από τις πάρα πολύ καλές, πάρα πολύ δυνατές περιοχές στην Αθήνα.
1: Καλά.
0: Για καφέ.
1: Συμπαθητικά, όχι, δεν νομίζω.
0: Όχι, δεν νομίζω, γιατί.
1: Μεταφέρομαι για ένα γύρισμα.
0: Α, τι θα γίνει. Ναι.
1: Σε κάτι στούντιο.
0: Σε κάτι στούντιο.
1: Είμαι καλεσμένο σε ένα πρωινάδικο.
0: Είσαι σε ποιο, ρε.
1: Να κάνεις ζάπινγκ να με βρεις.
0: Να κάνω ζάπινγκ. Κύριε Φώτη, πριν ξεκινήσετε με Ευρωλίγκα, ένα σχόλιο για τη Μίλαν και την αυτοκτονία που διέπραξε. Αν θέλετε, φυσικά. Το κύριο Φώτη δεν είναι πολύ, πολύ τέτοιο.
1: Δηλαδή, συγχαμένο, βασικά.
0: Πες, δηλαδή, και καλύτερα να πεις, βρε, ξέρω εγώ, πες μας.
1: Συγχάμα, πες μας, ξέρω εγώ.
0: Πώς κατάφερες να χάσει η Μίλαν από την Κάλιαρη και να μην βγει. Καλά, τώρα το παιδί μπορεί να έχει ευγένεια. Εντάξει, παιδιά, εγώ είδα το πρωί την 11η της Μίλαν στην Γκατζέτα και ντράπηκα. Πραγματικά λέω, δηλαδή. Είναι ντροπή για την ιστορία της Μίλαν που κατέβασε αυτή την 11η σε μάτς το οποίο ήθελε. Με αδιάφορο αντίπαλο εντός έδρας τη νίκη για να βγει στο Champions League. Το χείο από ένα σημείο και μετά. Ε?
1: Και τι ήταν?
0: Έχασε από την Κάλιαρη. 1-0, 1-2. Τώρα μιλάμε για ξεφτύλα, αλλά δεν είναι αυτή. Αυτή η ομάδα δεν είναι. Ούτε ρόστερ, ούτε κάκιστο το κλίμα στο γήπεδο. Αλλά τώρα βρίζουνε. Επειδή ξέρεις, όλοι το θεωρούσαν τσιμέντο στο στοίχημα, σαν τους χαχανούλιδες που νομίζουν ότι άμα παίζεις χαμηλές αποδόσεις, ότι είσαι εξασφαλισμένος. Οπότε χάθηκαν τούβλα χθες με την Μίλαν, γιατί παίζονταν, πώς το λένε, το Ολυμπιακός Μίλαν Ρώμα ήταν τριάδα που φορέθηκε και φυσικά δεν βγήκε η Μίλαν. Καλά και ο Ολυμπιακός στο μπάσκετ, έτσι εννοώ, που βγήκε και εκεί ήταν ζόρικα τα πράγματα. Υπάρχει ένα βρασμό στην Αθήνα ή όχι?
1: Εδώ έπεσα πάνω στους πανηγυρισμούς πάντως. Είχα ένα σουξέθες.
0: Πήγες Πειραιά?
1: Όχι.
0: Πού κάνε?
1: Πήγα Κηφισίας, βγαίνοντας από το γήπεδο.
0: Αχα. Και τους πέτυχες εκεί μετά το παιχνίδι, ναι. Ωραίο. Το μάτς ήταν φοβερό πάντως.
1: Το μάτς ήταν σούπα βασικά.
0: Σούπα ήταν το μάτς.
1: Κακό εννοώντας ότι ποιοτικά κακό.
0: Καλά, τελικώς Ευρωλίγκα είναι. Τι να λέμε, κακό δηλαδή.
1: Και η Ρεάλ πολύ ανώτερη από ό,τι περίμενα, χωρίς ψηλούς.
0: Φυσικά, ναι, έλειπε ο Ταβάρης, ο οποίος είναι και εμβληματικός και τα λοιπά. Δεν αλλά...
1: είναι μόνο ο Ταβάρης, δεν είχα ψηλούς. Βέβαια, αυτό πέδεψε τον Ολυμπιακό περισσότερο. Είναι αλήθεια, έτσι όπως το έβλεπα το παιδί.
0: Δεν έβαλε ο Μπαρτζόκα στο Μιλουτίνο στο τελευταίο δεκάλεπτο.
1: Μα δεν είναι και δεν μπορούσε να ακολουθήσει.
0: Να πάρει ένα rebound.
1: Είχε θέμα.
0: Ναι.
1: Μα είχε τον Ταρίκ. Γιατί ήταν πιο γρήγορο, πιο γρήγορο από ό,τι.
0: Ναι, και κάποιο ήταν ο χειρότερο του γηπέδου, Ταρίκ. Έτσι. Δηλαδή είχε κάνει 3-4 συνεχόμενα λάθη.
1: Και έδωσε 4 πόντου κρίσιμου και.
0: Έβαλε και
1: το
0: κάρφωμα και τον Έσεμ. Σε επίπεδο αγωνία και τα λοιπά, το παιχνίδι ήταν ωραίο. Γιατί όλοι περίμεναν ότι ο Ολυμπιακός θα κάνει περίπατο και λόγω έδρα και τα λοιπά. Αλλά όλοι βγάλαν το καπέλο στη Ρεάλ Μαδρίτης, έτσι που με τόσες απουσίες το έφτασε το παιχνίδι να το διεκδικεί.
1: Και υπάρχει και ένα σφύριγμα στον Καμπάσο στο τέλος που είναι τραγικό,
0: εντάξει. Εντάξει, ναι.
1: Okay. Στο τρέψιμο του World Cup.
0: Ναι. Εντάξει, η διαιτησία θα έπαιζε λίγο Ολυμπιακό. Όχι αυτά που λέγονται, το ταγμένο και το ρεκόρ. Ναι, εντάξει, βολές και τα λοιπά, όλα ξεκίνησαν δίνοντας φάουλ συνέχεια στη Ρεάλ, αλλά κάποιος ευνοείται συνήθως στο μπάσκετ. Δυστυχώς, καλός ή κακός. Αλλά ο Ολυμπιακός έχει την τελευταία διετία την καλύτερη ομάδα. Δεν το πήρε πέρσι, επειδή δεν βρέθηκε σε καλή μέρα στον ημιτελικό. Το πήρε φέτος και νομίζω ότι είναι η καλύτερη ομάδα. Ήτανε μάλλον
1: η πιο σταθερή ομάδα της διοργάνωσης.
0: Ναι. Τεράστιο σεβασμό στη Ρεάλ Μαδρίτης. Είναι η μεγαλύτερη φανέλα σαν σύλλογος σε μπάσκετ, ποδόσφαιρο, σε όλα τα αθλήματα στην Ευρώπη. Εντάξει, δεν είναι μόνο τα λεφτά, δεν είναι μόνο τα αστέρια που πηγαίνονται. Όταν είσαι στη Ρεάλ Μαδρίτης, πρέπει να αισθάνεσαι, ρε παιδί μου, σαν να είσαι κάτι πολύ ανώτερο, ρε παιδί μου, αθλητικά. Παρά το γεγονός ότι φέτος στο ποδόσφαιρο θα πήγε χάλια με τη χθεσινή της εμφάνιση. Και το Σκαριόρο που λέγανε ότι, πώς το λένε, παροχημένος και τα λοιπά, το πήγε εξαιρετικά. Έτσι, και ο Μπαρτζόκας το πήγε εξαιρετικά, αλλά όλος ο κόσμος μιλάει για αυτό που έγινε πριν το παιχνίδι. Νομίζω, φαντάζομαι ότι το είδες, έτσι που υποθέτω, δεν πιστεύω να μην το πήρες.
1: Θεωρώ ότι η περιοχή του ψυχικού σήμερα θα είναι λίγο σε ένταση.
0: Στο ψυχικό, ναι.
1: Μου είπαν ότι αυτοί μένουν σε 200 μέτρα απόσταση.
0: Α, είναι και οι γειτονές, οι δύο. Okay.
1: Ναι, ναι.
0: Μπράβο στο real estate που έκανε αυτό το deal. Γιατί δίνει content γενικότερα. Φαντάζει ο ένας να μένει Καμίνια και ο άλλος να μένει Κηφισιά. Εκεί θα υπήρχε ένα θέμα. Α, μένουν και δίπλα-δίπλα, αλήθεια.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει. Θα είναι όλα μαζί. Όλα τα παιδιά που ήταν εκεί. Πάρα πολύ ωραία τα παιδιά και από τις δύο πλευρές. Εγώ οφείλω να το ομολογήσω. Σε αυτά δεν χωράνε συμπάθειες και οπαδικά. Λεβέντες. Γεροδεμένη ελληνική καρδιά.
1: Έχεις δει βίντεο που έχει τα σούτια, γιατί όλο υπάρχει μία...
0: Το κλειστό κύκλωμα το έχει αυτό και...
1: Να υποθέσω πάνω ένα αθλητικό νόμο.
0: Κανονικά είναι όταν άμα πλακωθούμε εμείς οι δύο σε ένα γήπεδο, ναι, θα μπορούμε να πάμε και...
1: Ειδικά προφυλάκηση, αυτά δεν ισχύουν.
0: Νομίζω άμεση σύλληψη, ναι, πώς το λένε, ιδιώνυμο κτλ.
1: Ναι, αυτό δεν ισχύει σε τις λογικές.
0: Ναι.
1: Έχει ιδιονόμο.
0: Δεν είναι για να το ασχολήσει και πάρα πολύ με αυτό, γιατί βλέπεις τι γίνεται. Οπότε...
1: Είναι μια πορεία εκφράσεων, Φώτη.
0: Ναι, άμα πλακωθούν δύο... δηλαδή, πώς το λένε, αν ήταν ο Βαγγέλης και ο Γρηγόρης απλή οπαδή, θα ήταν δύσκολα τώρα. Θα πέραν τηλέφωνα ποιος είναι ο καλός ο ποινικολόγος, τέλος πάντων, για να την γλιτώσουμε κτλ. Αλλά ήταν κάτι το οποίο στην αρχή όλοι νομίζαμε ότι είναι AI. Έτσι. Δηλαδή, στις πρώτες φωτογραφίες, εγώ νομίζω ότι είναι όταν μου στείλανε την πρώτη φωτογραφία, δηλαδή, λέω AI. Και μετά, όταν άρχισε ο καταιγισμός από τα βίντεο και την πληροφόρηση, το είδαμε. Φυσικά, ένα θέμα το οποίο δεν ασχολούνται. Και είναι δύσκολο να ασχοληθούν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ασχολούνται, δηλαδή, ξέρω εγώ, η Ζούγκλα, κάτι τέτοια site που δίνουν.
1: Έχει περίπου τη θέση στο.
0: Το SDNA προφανώς, που είναι το δύσκολο πάντως. Τα παιδιά που δούλευαν βάρδια χθες το βράδυ. Μια τεράστια αλληλεγγύη, δηλαδή, ήταν για κάνα δύο ώρο, τρία ώρο, πρέπει να ήταν η πιο απάνθρωπη θέση εργασίας. Να είχες βάρδια στο SDNA χθες το βράδυ. Αλλά εντάξει, έγινε τελικά. Είναι κάτι το οποίο ειλικρινά δεν περίμενες ότι θα μπορούσε να γίνει, έτσι. Και από όλα αυτά μου έχει μείνει...
1: Επειδή ξέρουμε την ένταση που έχουμε τότε.
0: Εμπλεκόμενοι.
1: Δεν μου φάνηκε και πολύ παράξιμο.
0: Έλα ρε, τώρα σε περίμενε ότι θα πλακωθούν μέσα στο γήπεδο παραμονή.
1: Όχι, μου, αλλά ξέρω ότι αν συναντηθούν δεν θα είναι και η καλύτερη στιγμή της ανθρωπότητας.
0: Ναι, ρε παιδί, μα τώρα λίγο πριν το. Εν τω μεταξύ, πλακώθηκαν μπροστά. Εκείνη την ώρα είχε καμιά 7-8 χιλιάδες πρέπει να έχει το γήπεδο. Δεν είχε ναι. Την κάρη ακόμα. Πρέπει να ήταν αρκετή ώρα πριν το παιχνίδι. Δεν μπήκε κανείς. Ήταν τα βουνά. Οι εμπλεκόμενοι και όλοι οι υπόλοιποι κοιτούσαν και πραγματικά και πολύ θαραλέοι, γιατί εγώ δεν θα το έκανα με τίποτα αυτό πραγματικά, αυτοί που σήκωσαν το κινητό και τράβηξαν το βίντεο. Εγώ και αυτούς τους κατατάσσω στην κατηγορία θαραλέως, γιατί εγώ αν ήμουν εκεί μπροστά θα το πετούσα και το κινητό θα το πετούσα επιδεικτικά, να πω ούτε, δεν έχω καν κινητό παιδιά, όχι να σας βγάλω βίντεο η φωτογραφία, δεν έχω τίποτα. Για όσους, πολλοί δεν ήξεραν τον Δημητριάδη, έτσι, τον Γρηγόρη.
1: Αυτή και την άλλη, είναι ο πρόεδρος της Αγγελικής του Γιώργου Μητσοτάκη.
0: Είναι αυτός ο οποίος σύμφωνα με δική του δήλωση.
1: Εμπλεκόμενος, ναι.
0: Στο σκάνδαλο με τις υποκλοπές, έχει επίσης σε δήλωσή του ότι πήρε όλη την ευθύνη πάνω του για να καθαρίσει... Να καθαρίσει το...
1: Δηλαδή, δεν ξέρει τι κάνουμε όλοι μας σε αυτή τη χώρα, αλλά πάσα στιγμή.
0: Έχει μια ενημέρωση.
1: Γενικά...
0: Τους ανθρώπους που θέλουν να ενημερώνονται, δεν ξέρω, δεν τους... Γιατί και εγώ από μικρός ήθελα να...

0: Ο μοχλός αυτού του πλανήτη. Δηλαδή,
1: Ναι.
0: πάνω κάτω όλα και αυτά γίνονται. Αλλά είναι κάτι το οποίο εγώ ειλικρινά δεν περίμενα ότι θα μπορούσε να γίνει σε δημόσιο χώρο και πριν από τον ευρωπαϊκό τελικό του Ολυμπιακού και όλο αυτό το περιστατικό. Και από όλα αυτά που υπόθηκαν μου είναι του Καραπαπά η ατάκα, του Κώστα Καραπαπά, τρελάθηκες ρε. Σε κάποια φορά σε ένα από τα βιντεάκια, αλλά το λέει με απορία ειλικρινή, γιατί φαντάζομαι όλοι...
1: Τι κάνεις, θα μπλέξουμε, σταμάτα.
0: Ο Καραπαπάς είχε αυτό το ύφος, σαν να το βλέπει ότι τώρα μπλέξαμε όλοι, δηλαδή τώρα χωθήκαμε στα σκατά, συγγνώμη για την έκφραση, όλοι στο τέτοιο. Είναι μη σου τύχη, έτσι. Δηλαδή, είναι μη σου κάτσει αυτή. Ακόμα και έμπειρος να είσαι και πολύπειρος κτλ. Όταν γίνεται τέτοιο σκηνικό, είναι.
1: Όχι, βοηθάει τα ποδαράκια μου τώρα. Δεν είναι τα πράγματα.
0: Μακριά και αγαπημένη 100%. Τώρα δεν ξέρω, κάπου διάβαζα ότι λέει θα κινηθεί νομικά ο Δημητριάδης, κάτι τέτοιο. Στη Ζούγκλα, βασικά που έγραψε κάποια πράγματα.
1: Αυτό είναι το λιγότερο, παιδιά. Ό,τι περνάω αυτή τη στιγμή από το παλιό μου σπίτι.
0: Ναι.
1: Και πολύ συγκινητική, ναι, συγκινητική στιγμή.
0: Με κάτια είσαι.
1: Περνάω, από το στενό, όχι. Με κάτια είναι την θες.
0: Αφού ακούγεται μια γυναικεία φωνή από δίπλα, νομίζω.
1: Όχι.
0: Σε λίγο
1: θα περάσω από το ιστορικό γήπεδο που έδωσα την ψυχή μου στα ποδοσφαιρικά μου χρόνια.
0: Ναι.
1: Συγκινητικό και αυτό. Έγινε σε ένα τείχο που είχα γράψει ένα πάω που μας πρόεδρεσε.
0: Τι ψάχνεις?
1: Είχα γράψει ένα πάω που μας πρόεδρεσε. Το ρίξαμε τείχο αυτό.
0: Πριν από 80 χρόνια είχες γράψει πάω και περιμένεις να το... Τώρα μιλάς σαν τον Γκίτ. Κουνήσου λίγο.
1: Φτάνω στον προορισμό μου. Όχι, δεν κουνιόμαστε. Τι να κάνουμε.
0: Κουνήσου. Και είναι το στούντιο είναι στο Χολαργό εκεί που θα πας. Μάλλον. Τα αυτιά μας ρε. Τι έκανε, παιδιά, έχουν περάσει και χειρότερα. Υπομονή.
1: Έχεις παιδιά. Να πίνεις εδώ, φίλε.
0: Ναι. Οκ, πάνε.
1: Κατεβαίνω στην πολυκατοικία.
0: Ναι.
1: Κόλλητο μου.
0: Δεν καταλάβουμε. Δεν καταλάβουμε που πας. Πας σε κόλπο.
1: Έλα, δεν με ακούς. Όχι, ρε. Δεν θα πω. Εδώ έμεινα. Πάω στο στούντιο, πάω.
0: Τι θες τώρα, να κάνουμε μια αναβίωση το χθεσινό? Μη βρίζεις, καταρχάς, γιατί θα φας σφαλιάρα κανονικά και θα γυρίζεις. Ρε, τι έγινε, δηλαδή, πραγματικά δεν μπορώ να το διαχειριστώ γενικότερα.
1: Δεν υπάρχει φίλο αυτό που έγινε, εντάξει.
0: Όλο αυτό το σκηνικό.
1: Αυτό που έγινε, δεν ξέρουμε πού θα κάτσει η μπύλια. Δηλαδή, πραγματικά, δεν έχω πει, δεν έχω προλάβει να μπω σε site, μα να έχει και τέτοια.
0: Δεν γράφουν κάτι. Από ό,τι είδα. Δεν αναφέρεται.
1: Ναι.
0: Δεν αναφέρεται γιατί είναι, εντάξει, τώρα, όχι ότι κινδυνεύουν ποινικά και νομικά, αλλά είναι, νομίζω, και αυτό ένα... Φαντάζεσαι να πάω στο δικαστήριο και να πούνε εγώ τον κύριο Δημητριάδη απλώς ήθελα να με αγωνία πριν το τελικό και εγώ με τον κύριο Μαρίνο. Πραγματικά δεν είναι ούτε για να ασχολείσαι. Τώρα έχουν μπλέξει πάρα πολύ.
1: Έτσι λίγο, Φώτη.
0: Ναι. Ένα καφέ.
1: Έτσι λίγο.
0: Ένα τυρόπιτα.
1: Καλημέρα σας. Να μην κάνετε αυτό το μισό σου γλυκό.
0: Γλυκό.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Προδίδεις τα εσπρέσιον είστε κόλκα.
1: Δεν έχει εσπρέσιον στην Αθήνα.
0: Έτσι στεγνά.
1: Έχω πει 100 φορές να κάνει εσπρέσιον στην Αθήνα.
0: Και στον αέρα. Δηλαδή αυτή η προδοσία νομίζω είναι χωρίς προηγούμενο πραγματικά.
1: Άστα να πάνε πριν.
0: Τόσο στεγνά. Ποιον θεωρείτε το μεγαλύτερο προδίδισμα? Το Φασούλα, έτσι. Έδειξε κάτι φάσεις. Από τα παλιά. Κόντεψε ο Ολυμπιακός να γίνει λίγο ΠΑΟΚ των 90s, έτσι, εκεί με τις λάθος πάσες κτλ.
1: Σου λέω το καμπάσο που φάω δεν υπάρχει τώρα.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει. Δεν κλέψουμε καθόλου.
0: Το τρίποντα, μα έμπαινε και γινόταν 88-88 και θα γινόταν ταινία. Θα γινόταν.
1: Ναι.
0: Θα γινόταν έπος.
1: Μα δεν. Η ισονομία ήταν μόνο του, θα δείξει.
0: Ναι. Όχι, και το σουτ και το τρίποντο

0: έγινε με καλές, τέλος πάντων.
1: Με καλές έγινε, αλλά δεν είναι καλός άνθρωπος.
0: Προϋποθέσεις.
1: Μετά δεν υπήρχε περίπτωση. Αν πήγαινε παράταση, δεν υπήρχε περίπτωση.
0: Θα βγει μισή Ρεάλ με 5 φάουλ στην παράταση, να ξέρεις. Και θα γινόταν όχι ρεκόρ από βολές. Θα ήταν μόνο βολές. Λοιπόν, θα σε αφήνουμε για λίγο. Πιες τον καφέ σου. Κάνουμε το διάλειμμα σε λίγο. Θα πω εγώ για τα Expressionist. Εντάξει. Πάρε τις τζούρες, σε κλείνω από εκεί. Καταλαβαίνετε, έτσι. Τι γίνεται. Εμείς είμαστε με την Ειρήνη, έτσι. Την Ειρήνη σαν έννοια, όχι σαν συγκεκριμένο πρόσωπο. Παρεξηγηθούμε, γιατί είναι και ημέρες περίεργες. Γενικώς από όλες τις απόψεις. Είμαστε με την Ειρήνη. Την αγάπη, την ευημερία, την ασφάλεια πάνω απ' όλα, θα λέγαμε. Και είμαστε κατά της βίας, από όπου και αν προέρχεται. Αυτό είναι το μήνυμα της εκπομπής. Θα πάμε σε λίγο στο διάλειμμα με τα καταστήματα Expressionist στα Δυτικά, στον Εύωσμο, στην Νεάπολη, στην Ηλιούπολη, στη Δωδεκανήσου, εδώ λίγο πιο πάνω από τα δικαστήρια, Νεάπολη και τα λοιπά, δεν θυμάμαι αν το είπα, για κανονικά ωραίους καφέδες και για πάρα μα πάρα πολύ καλά γευστικότατα συνοδευτικά για τον καφέ σας, τα αποκαλούμενα μπινελίκια. Τα οποία απολαμβάνουμε στα καταστήματα Expressionist. Καλή εβδομάδα! Δεν τα πάμε και τα τυπικά, θα τα πούμε στην συνέχεια. Πάμε στο πρώτο διάλειμμα και θα επανέλθουμε σε πολύ πολύ λίγο.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Εγώ είμαι ιμπρεσιονίστας. Βλέπω το καθετή από άλλη οπτική γωνία. Βλέπω το χρώμα, το φως.
3: Εγώ πάλι δεν βλέπω τίποτα αν δεν πιω καφέ. Είμαι εσπρεσιονίστας.
4: The Espressionist. Καφές για καλλιτέχνες. Συνόδευσέ τον με ολόφρυσκα σάντουιτς, ροφήματα, μπάρες και άλλα απίθανα σνακ.
5: The Espressionist. Εκφράσου. Εύωσμος Νεάπολη Ηλιούπολη. 6 το πρωί με 10 το βράδυ και με delivery τηλεφωνικά και σε πλατφόρμες.
6: Και νέο κατάστημα Espressionist. 12 Νήσου 13 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
7: Η αναζήτηση στο χώρο των ακινήτων τελειώνει εδώ. Artemis Real Estate. Η έμπειρη ομάδα μας αναλαμβάνει να προβάλλει το ακίνητό σας εκεί που αναγνωρίζετε η αξία του. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και εξασφαλίστε άμεσα τη μεγαλύτερη απόδοση στην επένδυσή σας. Artemis Real Estate. Επταπηγείου 77 Σικές και στο Grand Hotel Millennium, Σόφια. Τηλέφωνο 2317-006775 και στο arealestate.gr. Artemis Real Estate. Εδώ που κάνουμε τα πολύπλοκα απλά.
8: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
9: Μπάζα.
8: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
10: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
11: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
12: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.
13: Ο υποτρόπος σε ένα παιχνίδι που ήταν δύσκολο τελικά έτσι όπως ξέρετε.

0: Εδώ είμαστε. Flash ακούτε, 9,4. Είναι από τις εκπομπές που αρέσουν στο κοινό, όταν ο Κόλκας βγαίνει με το Viber. Το καταλαβαίνω, το βλέπω και από τα μηνύματα. Υπάρχει ένας ενθουσιασμός. Ένα μπρίο ρε παιδί μου, ένα κέφι και τα λοιπά, δευτεριάτικα. Το οποίο θα κρατήσει κι άλλο για να τον ξαναβάλουμε. Έλα Σταύρο, τι λέει? Σύμφωνα με αυτά που γράφονται και τα λοιπά, η ασφάλεια λέει του κυρίου Δημητρέδη ήταν, τώρα προφανώς και δεν μπορούμε να τα υιοθετήσουμε όλα αυτά, αλλά υπόθηκε, τέλος πάντων γράφτηκε και είναι δημοσιευμένο και τα λοιπά. Εντάξει, έχει απέναντι κορμί, έτσι, μετά από πολύ καιρό. Οπότε υπάρχει και μια απόσπαση προσοχής από την δικιά μου...
1: Και τι κάνει, Φώτη, έχει δώσει δουλειά στον...
0: Βγήκε με τον Μπουρνούζη πριν από λίγο και έβγαλε την πετσέτα. Τι άλλο θες δηλαδή να καταλάβεις
1: το
0: ότι...
1: Μπουρνούζη το
0: έβγαλε. Να την κάνω σήμα, βγάλ' το...
1: Ναι, ναι,
0: τον Μπουρνούζη.
1: Μια κερκίδα κάνει. Μια κερκίδα.
0: Ναι. Μοντελοειδές, ξανθώ και τα λοιπά. Μπράβο, θερμά συγχαρητήρια.
1: Ναι.
0: Που συμβαίνουν αυτά. Ήταν από την αντιτρομοκρατική μονάδα, έτσι. ΕΚΑΜ είναι η ειδική κατασταλτική αντιτρομοκρατική μονάδα. Είναι η κορυφαία, λέει, επίλεκτη μονάδα ειδικών επιχειρήσεων της ελληνικής αστυνομίας. Μάλιστα. Okay. Οπότε καταλαβαίνεις, έχουν εμπλεχτεί τώρα η κυβέρνηση, η Ντόρα, που είναι άμεσα εμπλεκόμενη, από τη μια, πώς το λένε, Ανιψιός, απ' την άλλη ο Κουμπάρος κτλ.
1: Το θέμα είναι ότι ο Δημητριάδης ετοιμάζει την επιστροφή του. Εντάξει, εμφανίστηκε εδώ στο προσυνέδριο, εμφανίστηκε στο συνέδριο.
0: Βεβαίως, ναι, βεβαίως, ναι.
1: Ναι, δηλαδή ήταν σε ένα mood να είμαστε πάλι.
0: Ναι, ναι, ναι, κάνει καμπά, κάνει συναντήσεις, κάνει προθετικές ενέργειες κτλ. Όλα αυτά ενώπιση των...
1: Για να καταλάβει το κοινό τώρα, εντάξει, δεν ξέρω πόσο αντιλαμβάνεται τι γίνεται. Μιλάμε για τον άνθρωπο που κάνει τη δουλειά που δεν φαίνεται στην κυβέρνηση.
0: Δώσε link στο λαό. Παιδιά, δεν μπορούμε να είπαμε σε τέτοιες περιπτώσεις τα τηλέφωνα δεν γίνεται να τα χρησιμοποιήσουμε. Τι ήθελα να πω, υπάρχουν πολλοί νεοδημοκράτες ή πώς το λένε, επειδή είναι δημοσιογράφοι που ασχολούνται με το ρεπορτάζ Νέας Δημοκρατίας κτλ. Ο Πρωτοσάλλος μου έρχεται για παράδειγμα, είναι ένας που τον έχω ακούσει, ο οποίος πιστεύει ότι η φθορά που υπάρχει στην κυβέρνηση θα μπορούσε να έχει αποφευχθεί, να είχε μειωθεί αν ήταν ακόμα ενεργός ο Γρηγόρης Δημητριάδης. Δηλαδή ήταν ο άνθρωπος ο οποίος κάλυπτε...
1: Έχει τον τρόπο.
0: Ναι. Πώς το λένε, παιδί μου, σαν, δηλαδή, είναι κάποιοι άνθρωποι σε κυβερνήσεις, σε δουλειές, σε επιχειρήσεις, σε ομάδες κτλ. Οι οποίοι έχουν το ρόλο του Harvey Keitel στο Pulp Fiction. Ναι. Στο Pulp Fiction που πάνε και.
1: Γουλφ, έτσι λεγότανε.
0: Α, Γουλφ, σωστό. Οκ, ναι, δεν το θυμόμουν. Μπράβο, τι μνημονικό έχετε λύσει. Γενικότερα με...
1: αφού είναι χαρακτηριστική, δηλαδή ένας ρόλος σε μένα να με έχει επηρεάσει προσωπικά, είναι αυτός.
0: Γίνεται η στραβή, η χοντρή στραβή όμως, έτσι, τώρα όχι, δεν μας έβαλαν ζάχαρη στον καφέ και τέτοια. Και πάει αυτός που έχει αυτό το ρόλο, του Γουλφ, ας το πούμε έτσι, μια και το θυμήθηκες και ποιο ήταν το όνομα του Harvey, το χαρακτηρισμός μάλλον το παρατσούκλι του Harvey Keitel στο Pulp Fiction, για να καθαρίσουν την μπουγάδα. Και πέει και οργανωτικό ρόλο κτλ. Οπότε να δούμε πώς θα μεταξελιχθεί αυτό, γιατί επί της ουσίας τώρα...
1: Επίσης παίζει εξίσου δυνατή μπάλα και είμαι παιδιά. Δηλαδή δεν είναι γύρω του τύπου να ψεύτηκε.
0: Για ποιον λες, αυτή που ήταν ασφάλεια χθες. Αφού σου λέει η άλλη πλευρά ότι είναι της αντιτρομοκρατικής.
1: Γενικά σου λέω.
0: Ναι. Ωραία. Εμείς φυσικά λέμε ότι ο καθένας έχει δικαίωμα να κάνει ό,τι θέλει. Απλώς παραθέτουμε ένα. Καλά, μπλέξεις εσύ και κάνει καταγγελία. Αν θες, είσαι και κάτω εσύ κιόλας και πιο εύκολος.
1: Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Δεν ξέρει. Δεν μας φάγανε.
0: Κάνει μια καταγγελτική τέτοια μετά. Τι να πεις τώρα για αυτό το θέμα, ρε. Είναι δύο κορυφαίοι παράγοντες.
1: Είναι ένα θέμα που θα το αντιληφθούμε καλύτερα στην προεκλογική περίοδο. Αυτά που θα βγαίνουν θα είναι. Και νομίζω ότι είναι από τις περιπτώσεις που δεν μπορεί να ενδεθεί ενδιάμεσα στην Ιταλία αν είναι η κατάσταση.
0: Μόνο η Ντόρα Μπακογιάννη. Αν και νομίζω,
1: δεν νομίζω ότι μπορεί να.
0: Λέω, αν υπάρχει ένας, θα ήταν αυτή. Έτσι. Αν.
1: Επαναλαμβάνω λοιπόν. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος που μπορεί να διάνει την κατάσταση.
0: Okay.
1: Αλλά δεν υπάρχει όλο το βίντεο εκείνη την τρέλα. Δηλαδή, πώς έγινε αυτό το σεξπηρικό.
0: Δεν μπορούσε κάποιος να το προβλέψει ότι θα έχει αυτή την εξέλιξη, ναι. Να τραβάει από νωρίς. Στο Sport FM λένε ότι υπάρχει στο κύκλωμα, πώς το λένε, παρακολούθησης. Που είναι εγκατεστημένο, είπε και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος είπε προχθές ότι έχουμε βάλει τις καλύτερες κάμερες, τις τελειότερες κτλ. Κτλ. Αλληλεγγύη και στον άνθρωπο ο οποίος χειρίζεται τις κάμερες. Νομίζω το τηλέφωνο του κι αυτός έμπλεξε.
1: Η αστυνομία της χειρίζεται, Φώτη.
0: Τον αστυνομικό, ναι, δεν. Τι νομίζω.
1: Ο αστυνομικός θα κάνει ό,τι που είναι πιο πάνω. Δεν βλέπω να ακουνιέται αυτό το βίντεο.
0: Γι' αυτό στέλνω την αλληλεγγύη μου και σε αυτόν τον άνθρωπο που είναι εκεί στα βίντεο κτλ. Και γίνεται ένας.
1: Ήταν ένας από πάνω που είχε ένα χέρι, που αν δεν τον είχε μια σφαλιάρα, μπορεί να πήγαινε σε άλλο νομό.
0: Ναι.
1: Τον είδες.
0: Ναι. Όλοι μου φάνηκαν τέτοιοι.
1: Ο ένας, ο από πάνω. Ο από πάνω ήταν το.
0: Εν τω μεταξύ, αυτά τα βουνά σε αυτές τις περιπτώσεις και έτσι έκαναν οι περισσότεροι εμπλεκόμενοι, είναι για να χωρίζουν, έτσι, να κρατάνε αποστάσεις. Υπάρχει αυτή.
1: Μέχρι να γίνει το κακό.
0: Μέχρι να γίνει το κακό.
1: Ναι.
0: Οκ. Okay. Έγινε δηλαδή. Ήταν κάτι το οποίο ήταν εκτός προγράμματος, ολοκληρωτικά τώρα λέμε εκτός προγράμματος και να δούμε πώς θα.
1: Έχει εσωτερικά θέματα ο Ολυμπιακός από τη βλέπεις.
0: Τεράστια, είναι λογικό. Αφού είναι η ομάδα με τον περισσότερο κόσμο στην Ελλάδα. Είναι λογικό να έχει τέτοια. Να έχει δηλαδή πολλά σημαντικά και διάφορα θέματα. Εκεί υπόθηκε τίποτα που είναι πιο κοντά που είσαι, ας πούμε, στο περιστατικό. Στην κανένα της Κοτσομπολιό που δεν δημοσιεύτηκε.
1: Εγώ έβλεπα το παιχνίδι στο λόμπι του ξενοδοχείου με έναν Παναθηναϊκό. Ο οποίος προσπαθούσε να καταλάβει τι έχει πάθει.
0: Παναθηναϊκή χθες ήταν δύσκολη μέρα. Τώρα εγώ σκέφτομαι, ρε παιδί μου, τώρα ξέρεις τον οπαδό του Παναθηναϊκού που έχει δώσει κανένα διχίλιαρο για διαρκείας, να βλέπει στη θέση του να κάθεται ένας Ολυμπιακός και να πανηγυρίζει την Ευρωλίγκα στη θέση του. Έτσι. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο.
1: Ο ορισμός του μαγάρισε.
0: Ο ορισμός του δεν θες να σου τύχει αυτό το πράγμα.
1: Δεν θυμάμαι πόσο μεγάλη προσπάθεια κάνανε, πιέζανε, να δώσει λεφτά η πολιτεία, 9 εκατομμύρια, αυτά, το ένα το άλλο. Φάνε τώρα την παπάρα.
0: Ναι.
1: Πάμε παρακάτω.
0: Του χρόνου Άμπου Ντάμπι θα γίνει, λέει, το Final Four.
1: Άμπου Ντάμπι με τις βόμβες από πάνω, ο Φώτη το βλέπω λίγο χλωμό, να ξέρεις.
0: Αφού θα υπογράψουν, λέει, συμφωνία, τα βρήκαν.
1: Τι συμφωνία, να μην φεύγουν οι βόμβες.
0: Ναι, όταν θα είναι το μπάσκετ θα.
1: Τι υπογράψουν συμφωνία.
0: Ιράν και Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Τι θα συμφωνήσουν.
0: Θα ψηθεί.
1: Ναι,
0: το βλέπω λίγο δύσκολο να γίνεται στο Άμπου Ντάμπι το Final Four και νομίζω αν το διατύπωσε σωστά η αξιαγάπητη Δώρα Παντέλη χθες ότι για τρεις συνεχόμενες χρονιές ήταν να γίνει στο Άμπου Ντάμπι βάσει προγραμματισμού και την είπε ο Καρίδας αυτό το πράγμα. Την ψηλάδια σε λέει, είναι καλά, λέει, με τις βόμβες λέει, να φεύγουν από πάνω να σφυρίζουν, θα γίνει.
1: Ο έμπειρος.
0: Η Δώρα είπε, ρε παιδί μου, τώρα πριν από λίγο μιλούσα με τους επιτελείς της EuroLeague.
1: Με κανένα εκατομμυριούχο, ναι. Έκανε κυματάκια και της λέει θα κάνουμε τέτοιο.
0: Ναι. Θα το κάνουμε στο Άμπου Ντάμπι. Και ο Καρίδας πάει και λέει, ναι, με τις βόμβες θα γίνει, λέει, το Final Four στο Άμπου Ντάμπι. Δεν παίξετε EuroLeague τελικά, έτσι, διευκρινίστηκε και αυτό. Δεν θα διαβάσουμε άλλα άρθρα. Αν η Μπουργ δεν μπορέσει να παίξει την EuroLeague, θα παίξει ο.
1: Δεν πίστευα ποτέ να παίξουμε
0: πολύ. Καλά, κανείς δεν το. Οποιοσδήποτε ξέρει δύο πράγματα, δεν σου λέω πέντε ή δέκα, δύο πράγματα με το ξέρει, γνωρίζουν ότι όλα αυτά ήταν δημοσιεύματα εντυπωσιασμού. Απλά γινόντουσαν μαζικά, γινόντουσαν οργανωμένα και σε ένα επίπεδο ότι ξέρεις, να πας να πείσεις κάποιους ότι θα γίνει κάτι το οποίο δεν γίνεται. Δεν λέω εγώ ότι δεν έχει προθέσεις ή δεν ήταν διατεθειμένος να πληρώσει ο Μιστακίδης όσο και παραπάνω και τα λοιπά. Μερικά πράγματα δεν γίνονται.
1: Ο Μιστακίδης δεν είναι χάστος απαραίτητος για Βάλκα 40 και 50 εκατομμύρια.
0: Ναι, εντάξει.
1: Δηλαδή και αυτό έμπαζε.
0: Okay.
1: Δηλαδή έλεγε, ουσιαστικά έλεγε ένα δημοσίευμα, θα πάω να δώσει 45 εκατομμύρια για Wildcard, κράτη 30-40
0: για ομάδα.
1: Για να κάνει ομάδα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αυτά δεν γίνονται ούτε τον Πλούτονα.
0: Δηλαδή να έφευγε ένα ποσό, μια πενιντάρα για. Τέλος πάντων, ναι. Ήταν κάτι το οποίο είχε.
1: Δεν υπάρχουν αυτά τα νούμερα τώρα. Δεν γίνονται αυτά τα νούμερα έτσι φωτεινά. Τώρα μην είμαστε λύθοι.
0: Είπαμε.
1: Μια καλή ομάδα, χτυπήσει το EuroCup και βλέπει.
0: Αυτό. Ναι. Να δούμε ποιο θα πάρει το EuroCup του χρόνου που δίνει αυτό το πλεονέκτημα χωρίς να μπει σε συζητήσεις σούξου μουξου κτλ. Το βλέπω το έργο. Να γράφουμε κι εμείς ιστορία, να ξέρεις, του χρόνου τον Απρίλιο. Διπλός τελικός Άρης ΠΑΟΚ. Εντάξει, δηλαδή εκεί θα σηκώσει νομίζω και η Ευρωλίγκα ψηλά. Όχι στο Αμπου Ντάμπι μπορεί να τα στείλουν τα μάτς, μπορεί και στον Πλούτονα. Να πούνε ότι
1: δεν νομίζω ότι η Ευρωλίγκα
0: ασχολείται με τέτοια, έτσι, καλά. Ναι.
1: Όχι.
0: Διπλός τελικός Άρης ΠΑΟΚ, έτσι.
1: Οικειόμαστε εισιτήρια.
0: Ο εκάστοτε φιλοξενούμενος.
1: Ναι.
0: Σε ένα θεωρητικό επίπεδο, ναι. Και...
1: Άρα θα πάρουμε και στη 10, τη 10 όλοι. Θα έρθει.
0: Τη 10 θες, ναι.
1: Δεν θα έρθει.
0: Ναι, ρε, γι' αυτό σου λέω ότι το μάτς θα γίνει σε
1: τέτοιο. Εκτίμησα μια στιγμή αυτό το παιχνίδι. Θα είναι το μόνο παιχνίδι μπάσκετ που θα πάω.
0: Σε ουδετερή ζώνη. Και εγώ θα πάω. Αυτό είναι το μόνο.
1: Αφήσω το παλατάκι.
0: Ε?
1: Αφήσω το παλατάκι.
0: Θα έρθω, ναι, άμα, γιατί να μην έρθω. Μόλις είπες εσύ ότι θα έρθει στο παλέ. Στον τέτοιο.
1: Άρα, εγώ είμαι πάντα το καπνισμένο.
0: Εγώ έχει το. Γιατί εμένα τι με έχει, δηλαδή. Εγώ απλώς δεν συμμετείχα. Έχω πάει παντού σε όλα. Απλά δεν συμμετέχω σε μανούρες και φασαρίες στο τέτοιο. Έχω μια διακριτική. Δεν είναι διπλή τελική του EuroCup. Γιατί δεν είναι διπλή τελική στο EuroCup.
1: Είναι διπλή. Ε? Διπλή.
0: Στις δύο νίκες. Α, ναι, μπορεί να γίνει και τρία μάτς. Ναι, στις δύο νίκες του κάθε αντιπάλου. Ναι, μπορεί να έχουμε και τέτοιο. Ναι, και στις δύο νίκες. Okay. Α, το πάρουμε 2-0. Best of 3 λέγεται. Ευχαριστώ, ρε Ηλία. Εντάξει, οκ. Okay. Ήταν και το.
1: Άγγουλ. Έξαμε και ζήσει στο μπάσκετ. Κάτω στο παλατάκι. Ήταν νεόχτιστο. Όταν με κέρδισε την τελευταία φορά.
0: Ισχύει, ναι, αυτά είναι καταγραφή τη πραγματικότητα. Ναι.
1: Δηλαδή, άστο καλύτερα. Βε κανένα άλλο στον τελικό. Είσαι καταδικασμένο.
0: Ναι, αλλά έχω πλεονέκτημα όταν παίζω τελικούς μαζί σου. Κατάλαβες, εκεί ποντάρω. Τώρα στα απλά ματσάκια κτλ. Λοιπά...
1: Στο τελικό που παίξαμε 30 πόντους είπα για
0: τα φορά. Εντάξει, οκ. Στους 10 προηγούμενους κέρδισα εγώ. Okay.
1: Δεν θυμάμαι.
0: Θα γίνει και
1: εγώ ένα. Μετράω τις νίκες μόνο μετά το αντιντόπινγκ κοντρόλ.
0: Ναι. Εσύ μπορεί να κάνεις ό,τι.
1: Μπήκε το αντιντόπινγκ κοντρόλ. Εγώ είμαι τότε αρχίζω και μετράω τα παιχνίδια.
0: Ό,τι θες. Μπορείς να μετράς, να μετράς και ανάποδα, να μετράς και εξαπλωμένος, να μην μετράς. Άλλωστε με το μέτρημα δεν έχετε και πολύ τέτοιο. Εσύ μπορεί να το αναγνωρίζω ότι γουστάρεις. Τέλος πάντων, κοντός ψαλμός, αλληλούια. Θα δούμε τι θα. Και ήταν και πολλές, δηλαδή ήταν και καμιά 5 χρόνια δεν κέρδισες με τίποτα. Οπότε είναι λογικό τα παραμύθια να πάνε και να έρχονται γενικότερα.
1: 4 χρονάκια ήταν μια κακή περίοδο για το ψήλογο. Ωραία. Που η κυβέρνηση τότε ήθελε να πρωταγωνιστεί ο Άρης.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μας τα έχουν πει βετεράνοι.
0: 100 συνεχόμενες νίκες είχε ο Άρης στο ελληνικό πρωτάθλημα. Δηλαδή είχε καταντήσει αντιεμπορικό το άθλημα. Ήξερες τι θα δεις στο τέλος. Απλώς κάποια στιγμή το εξελίξαμε. Μέρη, παιδί μου. Ξεκίνησαν.
1: Τι έγινε, πιάσαν τη ξανθιά.
0: Ξανθιά μπήκε μέσα, πήρε χαμπάρι ότι χαλβαδιάζω εδώ από απέναντι και από ό,τι καταλαβαίνω αποχώρησε μέσα, έκλεισε και τις κουρτίνες. Δεν ξέρω αν ακούει κιόλας. Τέλος πάντων, έχετε τίποτα για εσάς εκτός από το μπάσκετ
1: και τα λοιπά. Έχουμε μια εβδομάδα που περιμένουμε να ανακοινωθούν οι όποιες αλλαγές θα γίνουν στο Βέλγιο Σύχνη.
0: Σοβαρά, ναι. Τα είχαμε ξεχάσει όλα αυτά.
1: Ελπίζω να ανακοινωθούν, μην αλλάξει κάτι. Γιατί κατά τα πέματα όταν υπάρχουν κάποια κατεστημένα, ωραία, θεωρούν τέλος πάντων ότι δεν πρέπει να γίνουν αλλαγές. Εγώ νομίζω ότι οι αλλαγές είναι περιορισμένες, ότι ο ΠΑΟΚ πρέπει να εξυπηρεπαϊστεί. Ότι πρέπει να πάει σε μια λογική πιο σύγχρονη. Ότι δεν μπορούν να είναι σε δύο στελέχη να φρέχουν την ΠΑΕ τη στιγμή που θα πρέπει να γίνεται ομάδα και παρέτα υποδομής. Ηλίθιο να πιστεύουμε ότι έτσι που θα πάω σήμερα μπορεί να τρέξει η διαδικασία με αυτά τα τελέχη που υπάρχουν. Θεωρώ πως είναι αφελές να εκτιμούν όλοι ότι δεν συμπρέχει λόγος αλλαγή. Ως επικίνδυνο, δηλαδή αυτό που το λέει αυτό το πράγμα, ωραία, μάλλον δεν θέλει το καλό του πάω.
0: Ποιος το λέει αυτό δηλαδή?
1: Υπάρχουν άτομα τα οποία δεν θέλουν να χάσουν τη μαγιά του.
0: Μα είπε έστω και ένας ότι δεν χρειάζεται ούτε μια αλλαγή. Εμένα μου φαίνεται παρατραβηγμένο αυτό σαν...
1: καλά τώρα, άκουμε το σου λόγο.
0: Σαν story.
1: Το λέω εγώ, σημαίνει ότι κάποιοι το παλεύουν. Αλλά δεν νομίζω, έχει πάρει τις αποφάσεις του Σαββίδης. Θα πάει σε αλλαγή, θα πάει σε μια λογική ξεχωριστής διαχείρισης αγωνιστικού καθημερινότητας εταιρικής, όπως είπε ο Μίκος στην Ελλήνη Στύπου. Περιμένουμε να ακούσουμε ποιες θα είναι τα πρόσωπα που θα αναλάβουν πώς θα στην ΠΑΕΠΑΟΚ.
0: Τι περιμένεις αυτό να γίνει άμεσα τώρα αυτήν την εβδομάδα, δηλαδή να υπάρχει ανακοίνωση? Πρόσληψη, ας πούμε, κάτι τέτοιο. Διπλή, τι, μονή.
1: Πρόσληψης.
0: Σεις, ναι.
1: Περιμένω αρκετές. Τρεις, τέσσερις, και πέντε.
0: Α, τόσο πολύ, ναι.
1: Σε... αυτό, αλλιώς τι. Αλλιώς
0: σε τίτλους, τι θα...
1: Αθλητικό διευθυντή σίγουρα.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω για CEO. Εκτιμώ πως και CEO.
0: Παναμίκος, να διευκρινίσουμε, είναι σύμβουλος, έτσι. Δεν θα πάρει κάποιο... Αυτό δεν κρατάει ή όχι?
1: Ποτέ μην λες ποτέ.
0: Α, okay.
1: Μπορεί, δηλαδή, ποτέ μην λες ποτέ. Μέχρι να δείτε να γενικά, επειδή τα τρέχει αυτός, δεν υπάρχουν και πολλές διαρροές για το τι συμβαίνει.
0: Ναι. Α, και λες ότι μπορεί να φέρει 4-5 δηλαδή.
1: Έτσι πιστεύω. Αυτό καταλαβαίνω με συμφραζόμενα.
0: Από το 1,5 στο 6-7 πάντως είναι, ξέρεις, καμιά 2.000% πάνω, ας πούμε.
1: Ναι, φίλε, αλλά υπάρχουν τομείς που πρέπει να τρέχουν σε κοριστά. Τι να κάνουμε τώρα, δηλαδή. Για μένα ο ΠΑΟΚ έχει κενά σε πολλά κομμάτια καθημερινότητα.
0: Ο Λουτσέσκου?
1: Όσο δεν ακούς μία, σημαίνει ότι συνεχίζει.
0: Ναι, οκ. Okay.
1: Αλλά σίγουρα θα πρέπει αθλητικός διευθυντής. Ξένος κατά πάσα πιθανότητα.
0: Ναι.
1: Και από εκεί και πέρα θα δούμε πώς θα δουλέψει αυτό το πράγμα. Το μόνο σίγουρο είναι ότι υπάρχει μια πίεση χρόνου, γιατί υπάρχει και εντοπίσει στο ελεύθερο τρόπο που θέλει να κλείσει νωρίς. Συν το Γιαννούλη που είναι αγορά και πρέπει να γίνουν αυτά τα πράγματα άμεσα για να μην χαθούν οι παίκτες, είναι καλοί παίκτες.
0: Το δίνει ψημένο του Γιαννούλη? Ότι ψήνεται δηλαδή.
1: Εγώ έτσι από αυτά που έχω καταλάβει, δεν θα ξέρω από εμείς τα μήνα, εκτιμώ ότι πάω πολύ και μέχρι δύο μήνες, ότι η Ράζ μου ξέρει κανένα τέσσερα, στα τρία θα γίνει δουλειά της τέλος του τέλος της ημέρας.
0: Μάλιστα.
1: Για νους θα έχουμε δει.
0: Οκ.
1: Αυτό είναι το τι συμβαίνει στον ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή. Περιμένουμε ανακοινώσεις. Γενικά περιμένουμε πράγματα, δηλαδή μέχρι τις 10 Ιουνίου πιστεύω ότι θα έχουμε
0: δεν
1: μια
0: μπορώ,
1: άλλη εικόνα.
0: Συγγνώμη, σε διακόπτω. Έχουν κάνει σε πίνακα τον καβγά. Κάτσε να σου στείλω, γιατί αυτό είναι κλάμα κανονικά. Δηλαδή δεν υπάρχει. Δηλαδή, πραγματικά είναι. Έχει κάτι με την τεχνητή νοημοσύνη. Έχουν κάνει παπάδες. Τέλος πάντων. Μάλιστα. Και καμιά μεταγραφή θα πρέπει να αρχίσει να λες, έτσι. Σιγά σιγά θα.
1: Αυτό λέω, αγόρι μου. Υπάρχουν. Δηλαδή υπάρχουν εντοπίσεις στόπερ που είναι ελεύθερος και έχει ένα βιογραφικό εξαιρετικό. Ωραία, έχει εντοπίσει, όχι εντοπίσει, θα κλείσει το Γιαννούλη. Άρα τα δύο από τα έξι κενά που υπάρχουν για το βασικό σχήμα θα καλυφθούν άμεσα. Τώρα τα υπόλοιπα θα πρέπει να δει καθηγητικούς διευθυντής, θα πρέπει να αρχίσουν να μπουν σε μια πουλά πιο έτσι εξειδικευμένη.
0: Μάλιστα.
1: Για μένα το βασικό είναι ο τρόπος λειτουργίας. Δηλαδή, θα πρέπει να πεμπλακεί ο Λουτσέσκου από αυτά που δεν τον αφορούν. Δηλαδή, τα μεταγραφικά δεν πρέπει να είναι δουλειά του προπονητή.
0: Και άμα θέλει όμως να έχει κάποιο.
1: Θα πρέπει να υπενθυμίσω ότι το W19, κάτι το πήρε, ο προπονητή δεν έχει καμία εμπλοκή στα μεταγραφικά. Έτσι. Εκείνη φουρνιά με Βαρέλα, Κρέσπο, Μπίσες, Βαρ, Κατουρίνη, Κουτουλίνη. Δεν είχε καμία εμπλοκή από το πολιτικό team στην διαδικασία.
0: Μάλιστα. Εντάξει, ναι, οκ. Okay. Το ακούμε και αυτό. Ο Φούντας που θα πάει, Φούντα.
1: Ο Φούντας, δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα.
0: Άλλο, επειδή...
1: Κάτσε, γιατί ήρθε η...
0: Φύγε, ναι. Φύγε, γιατί πραγματικά ήταν...
1: Δεν φεύγω, δεν πάω πουθενά.
0: Ναι, τότε...
1: Κάτι...
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Ναι, γεια σου, τι κάνεις.
0: Όλα καλά. Καλημέρα.
1: Δεν τζαμπάζει. Έχεις να της πεις τίποτα.
0: Τη Δώρα έχω να την πω πάρα πολλά πράγματα.
1: Τη Δώρα έχει να την πει πάρα πολλά.
0: Θα την πω κάτι.
2: Ναι,
0: καλημέρα.
2: Τώρα στον αέρα θέλω να μου το πει. Δεν έχω και ακουστικό.
0: Καλά, και έτσι όπως ακούγεται ο Κόλκας είναι η επικοινωνία ήταν μια τραγωδία, αλλά τέλος πάντων έπρεπε να την κρατήσουμε.
1: Ότι σε κλείνω.
0: Γεια σας, σε κλείνω εγώ, σε κλείνω εγώ. Σε κλείνω εγώ, άντε, γεια. Δεν καταλαβαίνει, πραγματικά δεν καταλαβαίνει. Κάτσε να βάλουμε το χαλί εδώ. Να ξεκουραστούν λίγο τα αυτιά.

Κατερίνα Λιόλιο έχει παίξει πολύ από εχθές. Το γνωστό το άσμα, το δικό μας το σπίτι σε άλλους νοικιάστηκε κτλ. Τη βλέπω και στα social. Και γενικά είναι κάτι το οποίο για τους φίλους Παναθηναϊκού με τον τρόπο που έγινε, προφανώς θα υπήρξε, δηλαδή θα υπήρχε θέμα ρε παιδί μου σε όποιο γήπεδο και αν γινόταν ο τελικός, αλλά αυτό το θέμα πολλαπλασιάζεται, αυτό το θέμα διωγγώνεται εφόσον έγινε στο δικό τους γήπεδο, έτσι, δηλαδή. Και οι Παναθηναϊκοί μεταξύ τους διατυπώνουν απόψεις γιατί τον έπεισαν να γίνει το Final Four αφού έβλεπε τι πήγε να γίνει και γιατί τα αφήσατε και πολλά θέματα τα οποία δημιουργούν και στον μπασκετικό Παναθηναϊκό εσωστρέφεια. Λοιπόν, θα πάμε παρά μέχρι τις 12 και ρωτούμε τα καταστήματα Expressionist για την πρώτη ώρα. Στα δυτικά και στο κέντρο. Και για τον καφέ σας φυσικά και για τη Λιγούρα μπορείτε να βρείτε φοβερά εδέσματα και όχι μόνο. Μπορείτε να βρείτε πολλά πράγματα στα καταστήματα Expressionist. Τους ευχαριστούμε. Θα πάμε στο διάλειμμα. Έχουμε πολλά πράγματα να πούμε. Είπαμε, έγινε χαμός και στην Ευρώπη με West Ham, με Milan, με Tottenham η οποία σώθηκε, με Juventus, με τα φοβερά επεισόδια που έγιναν στο Τωρίνο χθες, το derby εκεί, Τωρίνο Juventus. Με τη Χιρόνα η οποία αποβιβάστηκε από την La Liga. Μια ομάδα που έκανε επιτυχίες και κάνει φοβερή πορεία πριν από 2 χρόνια, 3. Τα δικά μας θα δούμε εδώ. Παίζει και ο Άρης σήμερα με την ΑΕΚ. Και εκεί έγινε ένα θέμα με μια ανάρτηση του Sky Άρη στα social media. Έχουμε πολλά πράγματα που μέχρι τις 12. Θα πάμε στο διαλυματάκι και σε λίγο θα επανέλθουμε εδώ στον Flash 99,4. Οπότε εσείς μένετε συντονισμένοι.

0: Flash 99,4.
1: Είναι οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4. Νεκρός μέσα στο σπίτι του, στο Τριάδι του Δήμου Θέρμης, στη Θεσσαλονίκη, βρέθηκε από συγγενικό του πρόσωπο ένας 67χρονος, για την δολοφονία του οποίου συνελήφθη ο ίδιος του ο γιος, ηλικίας 30 ετών, το μεσημέρι της Κυριακής. Νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε στην Πάτρα, με θύμα μία 16χρονη και φερόμενο δράστη έναν 35χρονο επιχειρηματία, το οποίο έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στην τοπική κοινωνία. Ο Διονύσης Τεμπονέρας υπέβαλε επιστολή παραίτησης από μέλος του ΣΥΡΙΖΑ. Η παραίτησή του συνδέεται με τις πολιτικές διεργασίες για το νέο κόμμα που αναμένεται να παρουσιάσει ο Αλέξης Τσίπρας. Σφοδροί βομβαρδισμοί έπληξαν χθες στο Κίεβο, προκαλώντας τον θάνατο 4 ανθρώπων. Οι νυχτερινές αυτές επιθέσεις με πυράβλους και ντρόουν στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας στο Κίεβο ταρακούνησαν κτίρια και επέφεραν δεκάδες εκρήξεις. Στην δεύτερη εκπαιδευτική μερίδα της Νίκης βρέθηκε το Σάββατο ο πρόεδρος του κινήματος Δημήτρης Νατσιός. Όπως δήλωσε ο ίδιος, ήταν μια συνάντηση ανθρώπων που αγωνίζονται με πίστη, συνέπεια και αγάπη για την πατρίδα, με κοινό στόχο μια Ελλάδα ελεύθερη, αξιοπρεπή και πραγματικά δημοκρατική. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
4: Αγάπη μου! Δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε. Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
5: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
4: Ζηλεύεις?
5: Ναι, το απέναντι εστιατόριο. Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
4: Αγάπη μου, μα πού πας?
5: Φεύγω, Γιώργο. Θέλω χώρο.
4: Χώρο?
5: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
6: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Showroom Θεσσαλονίκη Γεωργίου Παπανδρέου 31, Χαλκιδόνα, 32ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Γιαννιτσών. Ανακαλύψτε μας στο k2furniture.gr.
7: Το αστέρι της Τζίλι είναι εδώ. Stare EMI. Με βραβευμένο ευφυές υβριδικό σύστημα υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης. Ταχεία φόρτιση. Αυτονομία έως 996 χιλιόμετρα και ασφάλεια 5 αστέρων. Αποκτήστε το τώρα από 32.990 ευρώ με το πρόγραμμα Freedom 100 και εξασφαλίστε μοναδικά προνόμια. Νέο Geely Stare EMI. The Superstar Hybrid. Γιαννήρης Automobility. Επίσημος διανομέας Geely. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη. Geely.
8: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
9: Flash 99,4.
0: Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα εδώ στην Μπίβα Τσιρίνη, στον Flash, συντάνει ακόμα 4. Τώρα καθηγισμός από πολύ δυσάρεστες ειδήσεις που προέκυψαν. Πολύ άχαρος ο ρόλος. Πέθανε ο Παρασκευάς Άντζας. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο και εγώ δεν ήξερα ότι είχε, ήταν βαριά άρρωστος. Σε ηλικία μόλις 49 ετών, απίστευτο, πραγματικά απίστευτο.

τώρα έγινε γνωστή η είδηση. Δεν γνώριζα ότι έπασχε από αυτήν την σπάνια αλλά πάρα πολύ σοβαρή ασθένεια, το ALS, όπως είναι στα αγγλικά, στο πούμε έτσι, με τα γράμματα κτλ. Πλάγια αμυοτροφικής κλίνηση ή νόσος του κινητικού νεύρωνα. Άστα και βράστα, μια ασθένεια. Για να καταλάβουν και τυχόν όσοι δεν το γνωρίζουν, είναι η ασθένεια από την οποία καθήλωσε τον Στίβεν Χόκινγκ, έτσι, στο αναπηρικό αμαξίδιο. Στίβεν Χόκινγκ, ο οποίος έφυγε το 2018, από ό,τι διαβάζω, από την ζωή. Ο Άντζας είσαι δυστυχώς λιγότερα χρόνια. Εντάξει, θυμόμαστε όλη την πορεία του στον Ολυμπιακό. Έχει παίξει και στην Ξάνθη, επίσης τον θυμόμαστε, και στην Δόξα Δράμας. Προφανώς και στην Εθνική. Τι να πεις, συλληπιτήρια στην οικογένειά του, να φεύγουν τόσο νέοι άνθρωποι από την ζωή, και για την Γογό Μαστροκώστα. Φυσικά είναι σε πολλά site, είναι δίπλα-δίπλα οι δύο οι σοκαριστικές, δυσάρεστες, τραγικές αυτές ειδήσεις. Ο Άντζας στα 49, η Γογό Μαστροκώστα στα 54, στα 56. Και για τους δύο προφανώς δεν ήταν ξαφνικό. Για τον Άντζα δεν το γνώριζα, το αναλαμβάνω. Ήταν και οι δύο νοσηλευόντουσαν σε νοσοκομεία.

Τι να πεις. Πραγματικά τι να πεις αυτές τις περιπτώσεις. Ελπίζω τα κοράκια των media να σεβαστούν το πένθος των οικογενειών, όπως δεν είχαν κάνει και οι Ρουμάνοι δημοσιογράφοι, αλλά και αρκετοί στην Ελλάδα, στην περίπτωση του θανάτου του Μιρτσέα Λουτσέσκου. Αυτό το πράγμα δηλαδή, να έχεις διάσημο μπαμπά ή να είσαι εσύ διάσημος για κάποιο λόγο, και μετά όταν έρχεται αυτή η κατάσταση, στην κηδεία, ας πούμε, για παράδειγμα, να είναι οι άλλοι καρφωμένοι με τις κάμερες, με τα κινητά, δηλαδή για να τραβήξει ένα πλάνο κτλ. Ελπίζω να σεβαστούν τις δύο οικογένειες και του Παρασκευά Άντζα και για την Γογό Μαστροκώστα. Θα διαβάσω μια ανάρτηση που έκανε η κόρη του Τραϊάνου Δέλα και της, τι πέρασε και ο Τραϊάνος Δέλας. Πραγματικά ήταν θυμάμαι σε ένα πανετολικός Άρη, σε μια συνέντευξη τύπου, ήταν προπονητής στον πανετολικό ο Δέλας, τότε που ήταν, είχε γίνει γνωστό ότι ήταν άρρωστη η Γογό Μαστροκώστα. Ήταν και αυτός ο άνθρωπος, δηλαδή, με ένα δράμα ασύλληπτο, ένας βοβός πόνος. Επί της ουσίας σταμάτησε και την προπονητική, έτσι, για να είναι κοντά στην οικογένειά του. Αλίκαρος σε κάθε περίπτωση ο Τραϊάνος Δέλας. Αυτό τώρα με την κόρη του το μεταδίδω και εγώ, ας το πούμε έτσι, γιατί ήταν κάτι το οποίο το μετέφερε η ίδια, το δήλωσε η ίδια στους δημοσιογράφους, να μην σχετίζουν, αυτό είναι το θέμα, να μην σχετίζεται ο πρώτος καρκίνος που είχε η μητέρα της στο στήθος με την κατάσταση και με το πώς, γιατί είχε διαγνωστεί πριν από πολλά χρόνια, πριν από 17 χρόνια, κάτι τέτοιο, με τον καρκίνο από τον οποίο τελικά έφυγε από την ζωή.

Τι να πεις και σε αυτό το παιδί, συλληπιτήρια. Πραγματικά συλληπιτήρια, είναι δύο σοκαριστικές ειδήσεις. Τώρα του Άντζα Μόσκας και ξαφνικά μέσα στην ροή ειδήσεων εδώ στα site και στα social media. Θερμά συλληπιτήρια από την πλευρά μας σε όλους τους οικείους στις δύο οικογένειες. Τα αφήνουμε αυτά να χαζολογήσουμε με τα δικά μας. Λοιπόν, για να ολοκληρώσουμε για την Ευρωλίγκα, δίκα του πήρε ο Ολυμπιακός, ο οποίος το παραδέχεται είναι στραβωμένος πάρα πολύ απλά, και την καλύτερη ομάδα σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς, τερμάτισε πρώτος στην regular season. Κατάρα κάποιοι το βάφτισαν αυτό, δηλαδή ο πρώτος στην regular season να μην έχει κατακτήσει την Ευρωλίγκα ποτέ.

το έκανε ο Ολυμπιακός, το χάσε και ο ίδιος νομίζω δύο φορές. Το χάσε κανένα δύο φορές, το χάσε η Ρεάλ Μαδρίτης κτλ. Σύμπτωση, έτσι τώρα αυτό πιο πολύ είναι σε ένα επίπεδο σύμπτωσης. Αλλά είχε γίνει αρκετές φορές, καμιά 6-7 φορές, μπορεί και παραπάνω. Να μην μπορεί δηλαδή η ομάδα που τερματίζει στην regular season πρώτη να κατακτήσει τελικά το τρόπαιο. Επειδή έχει ενδιαφέρον αυτό, να σας πω και συγκεκριμένα ποιες ήταν οι ομάδες.

θα μας το βγάλει, ναι. Από το 16-17 όταν η Ευρωλίγκα καθαίρεσε το πλήρες σύστημα κανονικής διάρκειας. Οι ομάδες που τερμάτισαν πρώτες και δεν το κατέκτησαν ήταν η Ρεάλ την πρώτη χρονιά, το 16-17, τερμάτισε πρώτη αλλά το πήρε η Φενέρ. Η Τσέσκα Μόσχας το 17-18 τερμάτισε πρώτη αλλά η Ρεάλ το πήρε, γίνεται και μια αλληλουχία. Η Φενέρ το 18-19 το έχασε αλλά το πήρε η Τσέσκα. Βλέπετε την επόμενη χρονιά, δηλαδή στο μπάσκετ μερικά πράγματα δεν είναι τυχαία και είναι η διάρκεια, η συνέπεια αυτή που έχει την μεγαλύτερη σημασία. Το χάσανε την πρώτη φορά που βγήκαν πρώτες στον όμιλο, μετά τερμάτισαν πιο κάτω, φαντάζομαι δευτεροτρίτες κτλ. Αλλά το κατέκτησαν. Η Μπαρτσελόνα δύο φορές το χάσε, το 2021 και το 2021-22. Και τις δύο φορές το πήρε η Ανατολού Εφές του Αταμάν. Το χάσε ο Ολυμπιακός το 2022-23, το πήρε η Ρεάλ. Σε δραματικό τελικό όπως θυμόμαστε τότε. Η Ρεάλ το 23-24 για να το πάρει ο Παναθηναϊκός. Και πέρσι ο Ολυμπιακός, ο οποίος το χάσε από την Φενέρ, αλλά φέτος αποκαταστάθηκε, ας το πούμε έτσι, αυτή η αστοχία, αν μπορώ να την χαρακτηρίσω με αυτόν τον τρόπο, και ο Ολυμπιακός το κατέκτησε. Ήταν δηλαδή 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 περιπτώσεις. Από το 17-18 μέχρι και το 2025. Κράτησε αυτό το πράγμα. Και ο Ολυμπιακός είχε απουσίες, δεν ήταν μόνο η Ρεάλ. Η Ρεάλ, η οποία το πάλεψε ενδεχομένως και κόντρα στις πραγματικά πολλές απουσίες που είχε και η ίδια. Και για να μην το κουράζουμε με την διαιτησία, δυστυχώς στο μπάσκετ, ειδικά στο μπάσκετ νομίζω που είναι πολλά τα σφυρίγματα, είναι πολλές οι λεπτομέρειες για τους διαιτητές. Χθες κάποια μεγαλειώδη σφαγή δεν έγινε. Έπαιζαν έδρα, ας το πούμε έτσι, οι διαιτητές, τόσο όσο και στο κρίσιμο σημείο εκεί με τον Καμπάτσο το σφύριγμα το πήρε ο Ολυμπιακός. Τώρα θα δούμε πώς θα διαμορφωθεί η Ευρωλίγκα την επόμενη χρονιά. Σε βάθος χρόνου, ενδεχομένως σε βάθος διετίας, θα ενδεχομένως να ανοίξει ακόμα περισσότερο η αγορά. Ακούσαμε και τις δηλώσεις των υπευθύνων ότι και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ βρίσκονται σε καλό δρόμο για να ενταχθούν, αλλά όσο και αν το θέλουν, ο Σαβίδης λέει, ο Μιστακίδης νομίζω το ήθελε πιο πολύ για να, δηλαδή τώρα άμεσα, για να φτάσεις σε αυτό το επίπεδο πρέπει να οριμάσεις. Έτσι, πρέπει να περάσεις από κάποια συγκεκριμένα στάδια, να σκληραγωγηθείς, να επανέλθεις στον πρωταθλητισμό. Δηλαδή αν έβγαινε ο Σιάο, ας πούμε, ο Ζήσης και έλεγε «Πάμε στην Ευρωλίγκα» και εγώ θα κράζα κανονικά.

στην Ευρωλίγκα. Α, θα έχουμε όλη την επόμενη σεζόν. Οι δύο ομάδες κάνουν τις κινήσεις τους. Ο Άρης έχει αγωνιστική υποχρέωση. Προφανώς και θα πρέπει να ολοκληρώσει τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις για να μπει σε μια καλύτερη ροή όσον αφορά τον προγραμματισμό. Σήμερα θα δώσει το τρίτο παιχνίδι με την ΑΕΚ. Όποιος από τους δύο κερδίσει θα πάει στα ημιτελικά. Νομίζω μετά το χθεσινό παιχνίδι, το οποίο ήταν το απόλυτο, είναι το πιο σημαντικό το οποίο θα γίνει σήμερα στο μπάσκετ. Το ΑΕΚ Άρης στις 7 το παιχνίδι. Από την ΕΡΤ Sport 2, έτσι θα το... το παρακολουθήσουμε. Στο πρώτο μάτς η ΑΕΚ κέρδισε 87-81, στο δεύτερο κέρδισε ο Άρης 90-81. Τώρα ο προγραμματισμός της Basket League είναι λίγο για τα σκυλιά, ας το πω έτσι. Τα έχουμε ξεχάσει αυτά τα μάτς, έτσι έγιναν πριν από 7-8 μέρες και 10 μέρες το πρώτο. Σάκοτα δεν αντιμετωπίζει προβλήματα. Ο Άρης κατά πάσα πιθανότητα θα έχει τον Αντετοκούνμπο. Πήγε στην αποστολή. Συμπεριλήφθηκε μάλλον στην αποστολή. Αντετοκούνμπο έχει αυτό το θέμα στο γόνατο. Έτσι, τον ταλαιπωρεί από τη στιγμή που ήρθε στον Άρη. Το γνώριζαν. Νομίζω ότι δεν θα παίξει Αντετοκούνμπο σήμερα. Έτσι το... γιατί το καταλαβαίνω εγώ τουλάχιστον προσωπικά. Οι υπόλοιποι είναι διαθέσιμοι για τον Μίλισιτς. Αν δεν παίξω Αντετοκούνμπο, προφανέστατα δημιουργείται και θέμα στους ψηλούς. Έτσι, λείπει ο βασικός ψηλός της ομάδας. Προφανώς ο Άρης θα πάει να το παλέψει το παιχνίδι. Προφανώς αυτά που έλεγα για την διαιτησία νωρίτερα για τον τελικό θα τα έχει να τα αντιμετωπίσει εις βάρος του. Θα παίξει έδρα η διαιτησία, το θεωρώ δεδομένο αυτό. Ελπίζω να μην ξεφύγουν τα πράγματα. Δηλαδή, άλλο να παίξεις τσούκου τσούκου λίγο την έδρα, λίγο να σμπρώχνεις, και άλλο να πας να κάνεις μια σφαγή σαν την πιο ιστορική σφαγή, νομίζω, που έχουμε δει σε μπασκετικό παιχνίδι, τον τελικό στο Λίντο του Άρης Παναθηναϊκός. Εκεί μιλάμε, ναι, για μια ολοκληρωτική σφαγή, για ένα 100-0 χωρίς προηγούμενο και χωρίς επόμενο. Άρα, όλοι εμπλεκόμενοι του Παναθηναϊκού, δημοσιογράφοι, ξέρω εγώ, celebrities και τα λοιπά, δεν είναι τώρα για να λένε και πολλά για τους διαιτητές. Κάνεις, κρατάς έτσι μια διακριτική στάση, λες, ναι παιδί μου, γίνεται. Και είδα πράγματι, είδα Παναθηναϊκούς και στα social media, σόφρονες Παναθηναϊκούς, που το επεξηγούσαν με αυτό τον τρόπο. Εντάξει, λέει, ποια σφαγή, okay, έπαιξε έδρα, όσο παίζεται έδρα πάντα και παραδοσιακά στο μπάσκετ. Έτσι στον χθεσινό τελικό. Να υπάρχουν Παναθηναϊκοί που να επικαλούνται την διαιτησία και τις σφαγές και το αγνό μπάσκετ που πήγε και τα λοιπά. Πέσει φωτιά, μας κάψει όλους μετά. Κρίμα, δηλαδή θα έχουμε και παράπλευρες απώλειες. Μιλάνε Παναθηναϊκοί για διαιτησία, έτσι. Παραλαμβάνω, η προκλητική Παναθηναϊκή στα media και στα social media και τα λοιπά. Άρα σήμερα το παιχνίδι του Άρη με την ΑΕΚ. Να δούμε την εξέλιξή του, ποιος θα πάει στον ημιτελικό. Με τον Ολυμπιακό θα παίξει έτσι κι αλλιώς, όποιος προκριθεί. Το άλλο ζευγάρι είναι Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Πότε γίνεται αυτό το πρώτο μάτς, για να δω λίγο το πρόγραμμα. Α, να δούμε και λίγο αποδόσεις. Οκ, να δούμε λίγο και τις αποδόσεις, μέχρι να πάμε στο διάλειμμα για τις 11.30. Ένα 40 δίνουν την ΑΕΚ σήμερα και 3.56 είναι το διπλό του Άρη. Οκ. Okay.

Α, δεν έχουν βγάλει, είναι καλά, θα μου πεις και πώς να βγάλουν, αλλά νομίζω για το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ θα έπρεπε να είχαν βγει κάποιες αποδόσεις, για να δούμε και στο flash score που το έχει πάντα το πρόγραμμα, και να πάμε στο διάλειμμα, γιατί τώρα Τετάρτη ήταν να παίξουν, κάτσε να το τσεκάρω για να το πούμε με σιγουριά.

σιγουριά 100%. Είπαμε σήμερα το ΑΕΚ Άρης στις 7. Αύριο τι έχει? Αύριο δεν έχει. Σαραγώσα Βαλένθια έχει και κάτι γαλλικά στο μπάσκετ. Και την... Α, ούτε την Τετάρτη ξεκινάνε. Okay. Πότε ξεκινάτε ρε παιδιά? 27, 28, για να μην πες 28. 28, ναι. Την Πέμπτη θα είναι το πρώτο Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ στις 6 το απόγευμα. Και δεν έχει βγάλει καμία εταιρεία αποδόσεις. Okay, γι' αυτό το βρίσκαμε νωρίτερα. Άρα η σειρά των ημιτελικών ξεκινάει την Πέμπτη και λογικά την Παρασκευή. Θα έχουμε και την σειρά ή Άρης Ολυμπιακός, Ολυμπιακός Άρης δηλαδή. Ή Ολυμπιακός ΑΕΚ. Αυτά και με το μπάσκετ. Για όλους εσάς που θέλετε κάτι ξεχωριστό όσον αφορά το αυτοκίνητο, η Τζίλι ήρθε στην Θεσσαλονίκη από την Γιαννίρης Automobility. Πολύ δυναμικό το ξεκίνημά της στα plug-in υβριδικά αυτοκίνητα και στα ηλεκτρικά SUV. Η Geely προσφέρει τα μοντέλα Starray EM4 και EX5 με σημαντικά ωφέλη και τα καθιστά άκρος συμφέροντα σχέση με τον ανταγωνισμό. Αμφότερα είναι διαθέσιμα σε μειωμένες τιμές και με πολύ ευνοϊκά χρηματοδοτικά προγράμματα. Και έχετε να κάνετε εσείς απλά να επισκεφτείτε τις σύγχρονες εγκαταστάσεις της Γιαννίρης Automobility στο 1ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών για να γνωρίσετε και εσείς από κοντά την καινοτομία, το στυλ της Geely. Πάμε στο διάλειμμα και θα επανέλθουμε να δούμε τι έγινε στην Ευρώπη το τρίμηνο που μας πέρασε, που έγιναν πολλά και διάφορα πράγματα φοβερά και τρομερά. Το ρεπορτάζ του Άρη στο ποδόσφαιρο και τι υπάρχει σήμερα στο πρόγραμμα εκτός από το ΑΕΚ Άρης στο μπάσκετ. Οπότε πάμε για ένα διαλυματάκι και σε λίγο και πάλι εδώ.

0: Η ώρα είναι 11:30.
1: Flash 99,4.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια, μόνο 5,99. Ακόμα, όλα τα παγωτά Mr. Grand και μασούτης από τον τόπο μας, τώρα 20% φθηνότερα.
2: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
4: Εγώ είμαι impressionistas. Βλέπω το καθετή από άλλη οπτική γωνία. Βλέπω το χρώμα. Το φως.
5: Εγώ πάλι δεν βλέπω τίποτα αν δεν πιω καφέ. Είμαι εσπρεσιονίστας.
2: The Espressionist. Καφές για καλλιτέχνες. Συνόδευσέ τον με ολόφρυσκα σάντουιτς, ροφήματα, μπάρες και άλλα απίθανα σνακ.
6: The Espressionist. Εκφράσου. Εύωσμος Νεάπολη Ηλιούπολη. 6 το πρωί με 10 το βράδυ και με delivery τηλεφωνικά και σε πλατφόρμες.
7: Και νέο κατάστημα Espressionist, 12 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
8: Η Γιαννίρης Automobility καλωσορίζει την Τζίλη, το μέλλον της αυτοκίνησης. Επισκεφτείτε τις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας και γνωρίστε από κοντά το ηλεκτρικό SUV Geely EX5 και το ολοκένουργιο Geely Star EMI, το Superstar υβριδικό SUV. Ελάτε στη Γιαννίρης Automobility και αποκτήστε το μοντέλο Geely που θα σας κατακτήσει σε μοναδική τιμή, άτοκη χρηματοδότηση από 239 ευρώ το μήνα και έως 8 χρόνια εγγύηση. Γιαννίρης Automobility. Επίσημος διανομέας Geely. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη.
9: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Εδώ είμαστε για το τελευταίο ημίωρο και για τη σημερινή Βατσιρίνη στον Flash 9,4, 25 Μαΐου λέει το ημερολόγιο. Τώρα το τι έγινε το Σαββατοκύριακο πραγματικά είναι δύσκολο, μπορεί να αποτυπωθεί σε λίγες λέξεις, το πούμε έτσι. Καταρχάς σήμερα Παγκόσμια Μέρα Ποδοσφαίρου από ό,τι διαβάζω, okay. Μέσα σε πολλά άλλα και διάφορα, έχει καμιά 6-7 παγκόσμιες ημέρες, είναι και Παγκόσμια Μέρα Ποδοσφαίρου. Με πρωτοβουλία, λέει, έγινε αυτή την Παγκόσμια Μέρα του Μπαχρέιν, της Λιβύης και του Τατζικιστάν. Ό,τι να είναι κανονικά αυτές οι παγκόσμιες μέρες. Με αφορμή τη συμπλήρωση 100 ετών από την έναρξη του πρώτου Ολυμπιακού τουρνουά ποδοσφαίρου στο Παρίσι το 1924. Μάλιστα! Τώρα από Κρήτη μεριά γράφουν σενάρια για Φούντα. Εγώ δεν πιστεύω και πάρα πολλά πράγματα, για να πω την αλήθεια, όσον αφορά τα μεταγραφικά του Άρη, μέχρι να ξεδιαλύνει έτσι με κάποιο τρόπο το τοπίο. Εντάξει, προφανώς ο Φούντας είναι ένας από τους παίκτες που έχουν ξεχωρίσει, έτσι, έχει δηλαδή φτάσει σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο. Είμαι λίγο επιφυλακτικός. Τώρα θα μου πεις, γιατί είναι εσύ επιφυλακτικός, επειδή ο Γαλανόπουλος και ο Δόνης δεν ακούμπησαν την μπάλα στον Άρη. Okay, ναι, είναι διαφορετικές περιπτώσεις. Καταρχάς, επαναλαμβάνω, έτσι, εγώ δεν έχω την παραμικρή ιδέα αν θα πάει να πάρει ο Άρης τον Φούντα. Υποθέτω, έτσι, όπως τα σκέφτομαι τα πράγματα, ότι τώρα είναι το πικ του Φούντα, οπότε θα ζητήσει και αρκετά λεφτά από την οποιοδήποτε μάλλον ομάδα. Ένας παίκτης ο οποίος παίζει σε πολλές θέσεις στην επίθεση, είναι αποτελεσματικός, παίζει με Τσαγάνο, εντάξει, τον ξέρουν όλοι τον Φούντα. Αν θα τον πάρει ο Άρης, αν το θέλει ο Άρης, αν μπορεί να τον πάρει καταρχάς, είναι άλλο θέμα. Η ομάδα του D&D ευτυχώς ανέβηκε στη μεγάλη κατηγορία στην Σαουδική Αραβία με δραματικό τρόπο. Πολλές φορές λέμε, ρε παιδί μου, πω, αυτό συμβαίνει μόνο στην ομάδα μας. Ειδικά εμείς στον Άρη το λέμε συχνά πυκνά. Πω, δεν στην γκολ μπήκε, ας πούμε. Μόνο εμείς μπορούσαμε να φάμε τέτοιο γκολ. Αλλά αυτό το γκολ που έφαγε η αντίπαλος ομάδα. Δηλαδή, χαμένο πέναλτι, το αποκρούει το κέρδισε ο D&D το πέναλτι. Για όσο δεν το είδατε, αποκρούει την μπάλα με το πόδι ο τερματοφύλακας. Πάντη διώξει αμυντικός. Τη στέλνει σε συμπαίκτη του και από εκεί μπάλα καταλήγει στα δίχτυα. Μιλάμε για μυθική καραμπόλα. Μη σου τύχει τέτοια φάση. Κι όμως έγινε και αυτό. Και με αυτόν τον τρόπο επισφραγίστηκε εκεί με τα γραφή του D&D στους Σαουδάραβες. Νομίζω θα γινόταν έτσι κι αλλιώς. Πάντως ήταν έβαιναν είτε όχι. Θα πάρει ο Ιπαϊάρης, τέλος πάντων, όλο το ποσό. Συνολικά 5 εκατομμύρια, έτσι. Δηλαδή. Για να καταλάβουμε και τη δύναμη, έτσι, του Άρη, ας το πούμε έτσι, που δεν είναι. Δηλαδή κάνει μια πορεία πολύ μέτρια τα τελευταία χρόνια και όμως έχει τη δυνατότητα να φέρει έναν παίκτη από τη Σενεγάλη, να μην έχει βάλει ούτε ένα γκολ στην Ελλάδα, που λέει ο λόγος. Και επειδή προέρχεται από τον Άρη, να πωλείται με 5 εκατομμύρια. Ας πούμε, ο Μάνο Γκαρθία που πουλήθηκε στις ΗΠΑ στο MLS έδειξε και κάποια πράγματα, έτσι. Δηλαδή είχε και ένα βιογραφικό, είχε μια αξία, είχε ένα D&D, ένα άγουρο ταλέντο για μένα, με δυνατότητες, προοπτική κτλ. Για 5 εκατομμύρια τώρα μιλάμε για
τέλεια συμφωνία όσον αφορά τον ΑΕΡ. Το θέμα είναι τι τρύπες βουλώνονται με αυτά τα 5 εκατομμύρια και πώς αυτά θα αναπτύξουν αγωνιστικά την ομάδα για την επόμενη σεζόν, έτσι.

Θα μάθουμε περισσότερες πληροφορίες στις επόμενες μέρες και για την προετοιμασία. Νομίζω ότι έχει ένα προβάδισμα το Zlatibor στην Σερβία. Δεν θα πάει Ολλανδία, Ιταλία κτλ. Στα πιο ακριβά, στο πούμε έτσι, στις πιο ακριβούς προορισμούς που κάνουν προετοιμασία ευρωπαϊκές ομάδες. Ψιλοβαλκανικά θα κινηθεί ο Άρης. Ή στην Σερβία ή στο Πράβετς που έχει ξαναπάει.

θα έχουμε αρκετά πραγματάκια να δούμε τις επόμενες ημέρες. Τώρα έγιναν πολλά και διάφορα το Σαββατοκύριακο. Στην Premier League υποβιβάστηκε η West Ham, έτσι, η τελευταία θέση μετά την Burnley και την Wolves. Τα κρινόταν ανάμεσα σε West Ham και Tottenham και οι δύο κέρδισαν. 3-0 η West Ham την Leeds, 1-0 σεμνά και ταπεινά η Tottenham την Everton. Σώθηκε η Tottenham, έπεσε η West Ham. Μιλάμε για ομάδα με τεράστιο budget, με πολύ καλούς παίκτες, με προοπτική κτλ. Δηλαδή στην αρχή της σεζόν για Ευρώπη πήγαινε η West Ham, αποχαιρέτησε την κατηγορία, θα είναι το πολύ μεγάλο όνομα της Championship την επόμενη χρονιά. Και δημιουργούνται και πολλά προβλήματα από ό,τι διάβαζα με τη χρήση του γηπέδου. Ότι υπήρχε ειδική συμφωνία ότι θα πρέπει να δίνει τα μισά λεφτά από τα 8-9 εκατομμύρια λίρες που έδινε για το leasing του καινούργιου της γηπέδου εκεί στο Δήμο του Λονδίνου. Θα πέσει αυτό το ποσό στο μισό, τα άλλα μισά το δίνουν φορολογούμενοι, έτσι, αυτοί θα κληθούν να το πληρώσουν. Η Arsenal πανηγύρισε το πρωτάθλημα, ο Guardiola αποχαιρέτησε με πολύ συγκινητικό τρόπο την Manchester City, έχουν κυκλοφορήσει πάρα πολλά βιντεάκια. Η City που αποχαιρέτησε τον Guardiola με ήττα, έχασε 1-2 από την Aston Villa. Η Liverpool, η Aston Villa, η United, η City και η Arsenal θα παίξουν στο Champions League. Και ομάδες χωρίς σπουδαίο ευρωπαϊκό background, οι οποίες ήταν οι εκπλήξεις της φετινής σεζόν, θα πάνε στο Europa, η Bournemouth και η Sunderland. Και η Brighton στο Conference, μένουν εκτός Ευρώπης η Chelsea, η Newcastle, Crystal Palace, η οποία παίζει μεθαύριο τον τελικό του Conference με την Ράγιο Βαγεκάνο, και η Νότιγχαμ Φόρεστ ακόμα, και αυτή έφτασε μέχρι τα ημιτελικά, η Τότεναμ προφανώς, η οποία σώθηκε την τελευταία αγωνιστική. Αντιθέτως στην Πρέμιερ, δηλαδή τον αντίθετο δρόμο από την West Ham, ακολούθησε η φοβερή και τρομερή Χάλ, η οποία κέρδισε με 1-0 την Middlesbrough, το πιο περίεργο παιχνίδι που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια στην Αγγλία. Η Middlesbrough ιτήθηκε από την Southampton, αλλά πήρε τελικά την θέση της στον τελικό της Championship, λόγω του περίφημου Spygate. Η Χάλ ήταν μεγάλο outsider στον τελικό που έγινε το Σάββατο στο Wembley. Αλλά τελικά κέρδισε με γκολ στις καθυστερήσεις με 1-0. Είχε πέσει πάρα πολύ. Είχε πέσει το διπλό της Middlesbrough στο 1-80. Σιγά ρε παιδιά με την Middlesbrough. Άρα θα βλέπουμε Χαλ την επόμενη χρονιά. Στην Premier, και φυσικά θα βλέπουμε και Coventry και Ipswich, που ήταν οι δύο ομάδες οι οποίες τερμάτισαν στις δύο πρώτες θέσεις στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος.

Δράματα είχαμε και στην Ισπανία, εκεί όπου τελικά υποβιβάστηκαν μετά από τα αποτελέσματα της τελευταίας αγωνιστικής η Μαγιόρκα. Βασικά ο υποβιβασμός κρίθηκε σε τριπλή ισοβαθμία στους 42 βαθμούς. Ισοβάθμισαν η Λεβάντε, η Οσασούνα και η Μαγιόρκα. Η Μαγιόρκα ήταν αυτή η οποία τελικά αποχαιρέτησε την κατηγορία και έκπληξε σίγουρα και ο υποβιβασμός της Χιρόνα, η οποία αν κέρδιζε την Έλτσε θα είχε σωθεί αυτή. Σώθηκε τελικά η Έλτσε. Ο Σασούνα, Λεβάντε, Έλτσε, Αλαβές και Σεβίλη σώθηκαν όλες αυτές. Μπαρτσελόνα, Ρεάλ, Βιγιαρεάλ, Ατλέτικο και Μπέτις. Τελικά η Βιγιαρεάλ τερμάτισε στην τρίτη τιμητική θέση, κερδίζοντας χθες με το επικό 5-1 την Ατλέτικο και πήρε την τρίτη τιμητική θέση. Η Θέλτα και η Ρεάλ Σοσιεδάδ θα είναι οι ομάδες οι οποίες θα παίξουν στο Europa και ιστορική σεζόν, ιστορική χρονιά για την Χετάφε που θα παίξει Ευρώπη στο Conference. Η ομάδα του εξαιρετικού προπονητή, του Μπορδαλάς, η οποία τερμάτισε 7η. Μπιλμπάο έμεινε εκτός Ευρώπης, η Βαλένθια, η Ράγιο Βαγεκάνο, η οποία έχει και δεύτερη ευκαιρία στον τελικό που θα δώσει. Και όπως είπαμε, βάζονται Μαγιόρκα, Χιρόνα και Οβιέδο. Και εδώ έγιναν πολλά και διάφορα. Ο παδί της Λεβάντη υποδέχτηκαν την ομάδα όταν επέστρεψε από το ταξίδι και τα λοιπά μετά το παιχνίδι. Όλα αυτά τα οποία βλέπουμε τις τελευταίες αγωνιστικές τα είδαμε αρκετά έντονα το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε. Και στην Ιταλία έγινε χαμός, σπάσανε πολλά φαβορί στα χθεσινά παιχνίδια. Υποβιβάστηκε η Κρεμονέζε, η Βερόνα και η Πίζα. Έμεινε εκτός Champions League η Μίλαν, μπράβο παιδιά, θερμά συγχαρητήρια. Εκτός Champions League έμεινε και η Juventus, προφανώς, οπότε ο χάρτης για τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις όσον αφορά την Ιταλία περιλαμβάνει την Ίντερ, την Νάπολη, τη Ρώμα και την Κόμο του Φάμπρεγκας, αυτό το φοβερό project, μια ομάδα η οποία ξόδεψε πραγματικά αρκετά εκατομμύρια για να κάνει roster, αλλά ακολούθησε την μέθοδο. Αντί να μαζέψει ένα κάρο βετεράνους, πήρε έναν βετεράνο μόνο, τον Μωράτα, ας το πούμε έτσι, και επένδυσε σε παίχτες με όρεξη, σε παίχτες που έχουν κίνητρο, που θα ήθελαν να αναδειχτούν, με προπονητή ο οποίος και αυτός θέλει να αναδειχτεί. Και θα βλέπουμε Κόμο, απίστευτο έτσι, στο Champions League την επόμενη χρονιά. Και Μίλαν και Γιουβέντους που ζουν την παρατεταμένη τους παρακμή και έχουν αφήσει την Ίντερ να κάνει πάρτι μόνη της. Στο Europa και η Αταλάντα, ας το πούμε κατά κάποιο τρόπο, υποβιβάζεται στο Conference, γιατί είχε παρουσία στο Champions League, έτσι, στο Europa τα τελευταία χρόνια. Θα είναι σίγουρα ένα από τα πολύ μεγάλα φαβορί για να κατακτήσει το Conference την επόμενη χρονιά η Αταλάντα. Φυσικά χθες υπήρξε καθυστέρηση στις ενάρξεις όλων των αγώνων στην Ιταλία, στη Serie A, για τα επεισόδια που έγιναν στο Τωρίνο, ανάμεσα στους οπαδούς της Τωρίνο και της Juventus, για να δούμε

Υπήρχε ένα σοβαρά τραυματίας από την πλευρά των οπαδών της Juventus, αυτά τα επεισόδια που έγιναν πριν την έναρξη του αγώνα. Οι υπόλοιποι οπαδοί της Juventus ήταν πάρα πολύ προφανώς στο γήπεδο και της Τωρίνο, είπαν ότι θα μπουκάρουμε μέσα, θα διακόψουμε το μάτς να μην ξεκινήσει. Ξεκίνησε με μία ώρα καθυστέρηση.

πολύ ένταση, πολύ κακό το κλίμα. 2-2 τελείωσε τελικά το παιχνίδι. Με σκηνές χάους τώρα, δηλαδή μιλάμε για οδομαχίες που έχουμε χρόνια να δούμε. Έπεσε ξύλο και μέσα στο γήπεδο. Ο παδός του Γιουβέντους έχει τραύμα στο κεφάλι. Και είναι και μερικές φορές που ξέρεις και εγώ που είμαι υπέρ της μετακίνησης των οπαδών. Όταν βλέπω τέτοια επεισόδια λέω εμείς μπορούμε να κάνουμε στην Ελλάδα, ας πούμε, να γίνουν τα ντέρμπι παρουσία των οπαδών και των δύο ομάδων, ή θα έχουμε τέτοιες κλωτσομπατινάδες, διακοπές, αναβολές κτλ. Προς το δεύτερο το βλέπω, δεν νομίζω ότι είναι ακόμα. Αν και επαναλαμβάνω, το θέλω πάρα πολύ, αλλά είναι πολύ πιθανό να δημιουργηθούν και πάρα πολλά προβλήματα. Φυσικά, τη μεγαλύτερη κατά πάσα πιθανότητα έκπληξη, άμα τα βάλουμε δηλαδή βάσει το τι πέτυχε και όχι τον θεσμό, αυτό κατά αυτό, που είναι το κύπελλο Πορτογαλίας, το οποίο δεν πολύ ασχολείται και πάρα πολύ ο κόσμος ιδιαίτερος, αλλά είχαμε μια τεράστια έκπληξη χθες πραγματικά. Με την Torrense, ομάδα της δεύτερης κατηγορίας, να κερδίσει τη Sporting. Έτσι δεν κέρδισε καμιά μικρή, ας το πούμε έτσι, εντός εισαγωγικών ομάδα. Κέρδισε μία από τις τρεις μεγάλες. Η Torrense έκανε αυτό το θαύμα, ας το πούμε έτσι, και κατέκτησε το κύπελλο Πορτογαλίας. Φοβερά πράγματα, δηλαδή, κανονικά. 0-1 στο 4ο λεπτό, ισοφάρισε στο 94 με τον Suárez η Sporting. Κάπου εκεί είπαμε θα τελειώσει το παιχνίδι, αλλά τελείωσε η παράταση τελικά. Πέναλτι και κόκκινη για την Torrense. Εύστοχο το πέναλτι στην παράταση, το 113, το κράτησαν. Και η Torrense έκανε αυτό τον άθλο, κανονικά άθλος όμως,

κατακτώντας με αυτό τον δραματικό τρόπο το κύπελο στην Πορτογαλία. Take a ride with me. Το είδαμε και αυτό, έτσι. Αυτά εν ολίγης, καλά έγιναν πολλά και διάφορα. Θα συζητήσουμε και τις επόμενες ημέρες. Χθες μονοπόλησε και το μπάσκετ, έτσι κι αλλιώς. Α, μια και είπα μπάσκετ, βγήκαν και οι αποδόσεις για την επόμενη Ευρωλίγκα. Δίνουν πρώτα φαβορί Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό στο 4. Η Ρεάλ Μαδρίτης είναι στο 6. Η Φενέρμπαξε στο 8. Η Ντουμπάι στο 9. Και η Χάπολη Τελαβίβ στο 12. Αυτές είναι έτσι οι πολύ πρώιμες, οι πολύ πρώτες αποδόσεις για την Euroleague, για την επόμενη χρονιά. Λοιπόν, αυτά εν ολίγης για σήμερα. Τα πούμε και πάλι αύριο. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε και σήμερα.

0: αφήσουμε ονοκλοποζία.
1: Σας αφήσουμε ωραίο τραγουδάκι μέχρι να τα πούμε αύριο από τους Oasis. Το Underneath the Sky. Καλή εβδομάδα, καλό μεσημέρι. Τα λέμε και πάλι αύριο. Bye bye, να είστε όλοι καλά.

0: Flash 99,4.
1: Είναι οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4. Νεκρός μέσα στο σπίτι του, στο Τριάδι του Δήμου Θέρμης, στη Θεσσαλονίκη, βρέθηκε από συγγενικό του πρόσωπο ένας 67χρονος, για την δολοφονία του οποίου συνελήφθη ο ίδιος του γιος, ηλικίας 30 ετών, το μεσημέρι της Κυριακής. Νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε στην Πάτρα με θύμα μία 16χρονη και φερόμενο δράστη έναν 35χρονο επιχειρηματία, το οποίο έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στην τοπική κοινωνία. Ο Διονύσης Τεμπονέρας υπέβαλε επιστολή παραίτησης από μέλος του ΣΥΡΙΖΑ. Η παραίτησή του συνδέεται με τις πολιτικές διεργασίες για το νέο κόμμα που αναμένεται να παρουσιάσει ο Αλέξης Τσίπρας. Σφοδροί βομβαρδισμοί έπληξαν χθες στο Κίεβο, προκαλώντας τον θάνατο 4 ανθρώπων. Οι νυχτερινές αυτές επιθέσεις με πυράβλους και ντρόουνς στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας στο Κίεβο ταρακούνησαν κτίρια και επέφεραν δεκάδες εκρήξεις. Στην δεύτερη εκπαιδευτική μερίδα της Νίκης βρέθηκε το Σάββατο ο πρόεδρος του κινήματος Δημήτρης Νατσιός. Όπως δήλωσε ο ίδιος, ήταν μια συνάντηση ανθρώπων που αγωνίζονται με πίστη, συνέπεια και αγάπη για την πατρίδα, με κοινό στόχο μια Ελλάδα ελεύθερη, αξιοπρεπή και πραγματικά δημοκρατική. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Η αναζήτηση στο χώρο των ακινήτων τελειώνει εδώ. Artemis Real Estate. Η έμπειρη ομάδα μας αναλαμβάνει να προβάλλει το ακίνητό σας εκεί που αναγνωρίζεται η αξία του. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και εξασφαλίστε άμεσα τη μεγαλύτερη απόδοση στην επένδυσή σας. Artemis Real Estate. Επταπηγείου 77 Σικές και στο Grand Hotel Millennium, Σόφια. Τηλέφωνο 2317-006775 και στο arealestate.gr. Artemis Real Estate. Εδώ που κάνουμε τα πολύπλοκα απλά.
4: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
6: Άκου τη φωνή σου. Η One Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με τον Λάμπρο Παπαδή. Άκου τη φωνή σου.

θα ξανάρθει κι όλο πάλι απ' την αρχή. Χθες ήταν έρωτας, χθες ήταν σύντομα.

Αν αγαπάς αληθινά, παίρνεις τα όρυτα βουνά. Δεν τραγουδάς τον ερωτά σου στη σελήνη. Κι ύστερα στέκεις σιωπηλά, να έρθουν τα αστέρια χαμηλά για να τους πεις

Μα έρχονται στιγμές που δεν μπορείς. Θες να βγεις στους δρόμους, να ουρλιάξεις. Έρχονται στιγμές που απορείς. Το όνομά μου θέλεις πάλι να φωνάξεις. Πόσες φορές θα σου το πω, πόσες φορές θα στο φωνάξω. Εσύ σε ό,τι αγαπώ και το λιμάνι που θα ράξω. Πόσες φορές θα σου το πω, πόσες φορές.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Plus 99,4.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Εγώ είμαι ιμπρεσιονίστας. Βλέπω το κάθε τι από άλλη οπτική γωνία. Βλέπω το χρώμα, το φως.
4: Εγώ πάλι δεν βλέπω τίποτα αν δεν πιω καφέ. Είμαι εσπρεσιονίστας.
5: The Espressionist. Καφές για καλλιτέχνες. Συνόδευσέ τον με ολόφρυσκα σάντουιτς, ροφήματα, μπάρες και άλλα απίθανα σνακ.
6: The Espressionist. Εκφράσου. Εύωσμος Νεάπολη Ηλιούπολη. 6 το πρωί με 10 το βράδυ και με delivery τηλεφωνικά και σε πλατφόρμες.
7: Και νέο κατάστημα Espressionist. 12 13 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
8: Το αστέρι της Τζίλι είναι εδώ, Stare EMI, με βραβευμένο ευφυές υβριδικό σύστημα υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης. Ταχεία φόρτιση, αυτονομία έως 996 χιλιόμετρα και ασφάλεια 5 αστέρων. Αποκτήστε το τώρα από 32.990 ευρώ με το πρόγραμμα Freedom 100 και εξασφαλίστε μοναδικά προνόμια. Νέο Geely Stare EMI, The Superstar Hybrid. Γιανήρης Automobility, επίσημος διανομέας Geely. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη. Geely.
9: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
10: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά, ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά, ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
11: Μπάζα.
10: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
12: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anachem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
13: Η Anachem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anachem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
14: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
15: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

έτσι όπως παίξαμε κι οι δυο με ζάρια πειραγμένα. Τα φέραμε από εδώ, τα φέραμε από εκεί, εγώ ξανά στο τίποτα,

0: Flash 99,4.
1: Είναι οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4. Νεκρός μέσα στο σπίτι του, στο Τριάδι του Δήμου Θέρμης, στη Θεσσαλονίκη, βρέθηκε από συγγενικό του πρόσωπο ένας 67χρονος, για την δολοφονία του οποίου συνελήφθη ο ίδιος του ο γιος, ηλικίας 30 ετών, το μεσημέρι της Κυριακής. Νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε στην Πάτρα με θύμα μία 16χρονη και φερόμενο δράστη έναν 35χρονο επιχειρηματία, το οποίο έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στην τοπική κοινωνία. Ο Διονύσης Τεμπονέρας υπέβαλε επιστολή παραίτησης από μέλος του ΣΥΡΙΖΑ. Η παραίτησή του συνδέεται με τις πολιτικές διεργασίες για το νέο κόμμα που αναμένεται να παρουσιάσει ο Αλέξης Τσίπρας. Σφοδροί βομβαρδισμοί έπληξαν χθες στο Κίεβο, προκαλώντας τον θάνατο 4 ανθρώπων. Οι νυχτερινές αυτές επιθέσεις με πυράβλους και ντρόουνς στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας στο Κίεβο ταρακούνησαν κτίρια και επέφεραν δεκάδες εκρήξεις. Στην δεύτερη εκπαιδευτική μερίδα της Νίκης βρέθηκε το Σάββατο ο πρόεδρος του κινήματος Δημήτρης Νατσιός. Όπως δήλωσε ο ίδιος, ήταν μια συνάντηση ανθρώπων που αγωνίζονται με πίστη, συνέπεια και αγάπη για την πατρίδα, με κοινό στόχο μια Ελλάδα ελεύθερη, αξιοπρεπή και πραγματικά δημοκρατική. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4.
2: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
3: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
4: Ναι, Γιώργο, πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
3: Χώρο.
4: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
3: Πού πας, αγάπη μου?
4: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά.
5: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Showroom Θεσσαλονίκη Γεωργίου Παπανδρέου 31, Χαλκιδόνα, 32ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Γιαννιτσών. Ανακαλύψτε μας στο k2furniture.gr.
6: Oh, mamma mia! Μετά την Τούμπα, την Πολύχνη και τον Εύωσμο, έρχεται και στην Καλαμαριά η Ραφαέλε Πιτσαρία. Με τις λαχταριστές, πελώριες πίτσες της και τα ολόφρεσκα μουά ιταλικά ζυμαρικά της. Σε όποια γωνιά της πόλης και να βρεθείς, μία Ραφαέλε Πίτσα θα βρεις να επισκεφτείς.
7: Ραφαέλε Πίτσα. Πολύχνη, Μαυρομιχάλη 92. Εύωσμο, Παύλου Μελά 8 στον πεζόδρομο. Τούμπα, Αμφιπόλαιος 45 και σύντομα και στην Καλαμαριά. Ραφαέλε Πίτσα. Ψήνεσαι!
8: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

μακριά, γερμένος πάνω σε ένα δεκανίκι. Δεν ήξερε καθόλου, μα καθόλου να μιλά, και είχε γλώσσα μόνο.

Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.

Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα, φίλες και φίλοι. Δευτέρα σήμερα, 25 του Μάη του 26. Και οι θερμοκρασίες είναι υψηλές, καμιά σχέση βέβαια με την βόρεια και δυτική Ευρώπη. Και χτύπησαν 30 και 35, όπως βλέπετε, Λονδίνο, Παρίσι, Μαδρίτη και όχι μόνο. Κλιματική αλλαγή, παιδιά, με την τριπλή κλιματική κρίση. Αυτή είναι η πραγματικότητα, ό,τι και αν θέλουμε να πούμε. Ξεκινήσαμε σήμερα με ένα τραγούδι που τα αγαπώ πολύ. Ο Χρήστος Νικολόπουλος έχει γράψει τη μουσική, Μανώλη Ρασούλη είναι η στίχη, Βιτάλη στην ερμηνεία. Παίξε Χρήστο επιγόντως ο τίτλος, προσέξτε τους στίχους. Είναι βαθιά αντιπολεμική η στίχη και πάρα πολύ επίκαιρο και διαχρονικά επίκαιρο. Και τα λαϊκά έχουν και κοινωνικό και πολιτικό περιεχόμενο και μήνυμα. Τα καλά λαϊκά βεβαίως. Και γι' αυτό μένουν και διαχρονικά. Και αυτό έχει. Προσέξτε τους στίχους. Πάμε να ακούσουμε και τον επόμενο στίχο, Χρήστο. Χρήστος Νάκος, την τεχνική υποστήριξη του σταθμού μας.

Άλλαξε Χρήστο επιγόντως λοιπόν τούτο το σκοπό, αυτό το πάρα πολύ όμορφο τραγούδι, σε ρυθμό τσιφτετέλη βεβαίως, αλλά είπαμε, προσέξτε τους στίχους, είναι καταπληκτικοί, βαθιά αντιπολεμικοί. Οι στίχοι του τραγουδιού αυτού, και τώρα δεν μπορώ παρά να ξεκινήσω αυτό που είναι πρώτη είδηση παντού από χθες το βράδυ, η επιτυχία της ομάδας μπάσκετ του Ολυμπιακού, το τονίζω, της ομάδας μπάσκετ του Ολυμπιακού, γιατί όλοι η πεντάδα του, η βασική του πεντάδα και η αναπληρωτική του πεντάδα πριν από έναν τον αρχηγό που έπαιξε λίγα λεφτά, το καταπληκτικό διαχρονικά τον Παπα-Νικολάου, τον Κωστή, όλοι είναι αλλοδαποί. Είναι μια ανώνυμη εταιρεία, τη χρηματοδοτούν και είναι επενδυτές όπως λέγονται οι Αγγελόπουλοι, αδερφοί Αγγελόπουλοι, όπως και του Πανθηναϊκού, όπως και των άλλων ομάδων, είναι επαγγελματικά καθαρά. Και στο ποδόσφαιρο πια, αλλά και στην Ευρώπη και παντού το βλέπουμε αυτό. Είναι εταιρείες, επενδυτές, εμμύριδες, κακομύριδες, χρηματιστήρια, φαν κλπ. Στην Ελλάδα δεν έρχονται γιατί δεν είναι πολλά τα λεφτά και γι' αυτό και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ είναι τοπικοί ολιγάρχες. Το ποδόσφαιρο είναι πιο μεγάλη, πιο ισχυρή. Ολιγάρχες γιατί είναι πιο μεγάλο το μπάτζετ και πιο μεγάλη η επιρροή που ασκούν. Δικαίως Ολυμπιακός, γιατί σε όλη τη χρονιά ήταν μια σταθερή ομάδα, βγήκε και πρώτος. Παρότι καταπληκτικός και ο Μπαρτζόκας, αλλά και ο προπονητής ο Ιταλός των Ισπανών, πήγε να το πάρει το παιχνίδι πάλι με την τακτική του στα τελευταία δευτερόλεπτα, αλλά επειδή ακριβώς είχαν μεγάλες απώλειες, τρεις βασικοί παίκτες υψηλοί της Ρεάλ, ήταν τραυματίες και δεν έπαιζε, κουράστηκαν, έσκασαν και έχασαν στο τέλος εύκολα καλάθια. Θα μπορούσαν δηλαδή στη λεπτομέρεια αυτή και έκανα δύο φάλτσο σφυρίγματα, όπως είπε ο Σκαριόλο, προπονητής της Ρεάλου, Ιταλός, τόσο καταπληκτικός προπονητής, ο οποίος συνεχάρηκε τον Ολυμπιακό και καλά έκανε. Συνεχάρηκε τον Ολυμπιακό και ο ιδιοκτήτης, ο Γιαννακόπουλος, ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού, που συνήθως υβρίζει, φίλες και φίλοι. Σε όλη την Ελλάδα κόσμος έξω, σχεδόν σε όλη την Ελλάδα. Εκπληκτικό, δείχνει την επιρροή που έχουν τα σωματεία αυτά, δεν είναι τυχαίο. Γιατί αυτοί που έχουν αυτά τα σωματεία εδώ και χρόνια έχουν και μέσα μαζικής ενημέρωσης και κάνουν business. Και συνήθως οι business τους είναι με το κράτος, ή άμεσα ή έμεσα. Τα ξέρουμε αυτά εδώ και πάρα πάρα πολλά χρόνια. Τα έχει καταγγείλει και ο μπαμπάς Μητσοτάκης, αφού στην αρχή τον πήγαιναν και τον στήριζαν, μετά τον πολέμησαν γιατί εσωτερικά είχαν ρήγματα, και μετά τον ξαναστήριξαν και τον πολέμησαν και τον ιό, και τώρα και υπάρχουν κόντρες μέσα στο μπλοκ αυτό. Και χθες μάλιστα είχαμε και ένα επεισόδιο μεταξύ του ανεψιού του Δημητριάδη, του κ. Δημητριάδη, που ήταν γενικός γραμματέας στον κ. Μητσοτάκη και προϊστάμενος πολιτικός κάτω από τον θείο του, τον Πρωθυπουργό, για την ΕΕ. Παραιτήθηκε, αν θυμάστε, τον Αύγουστο του 22, λόγω του σκανδάλου των παρακολουθήσεων της ΕΕ. Μετά πλάκωσε και το Predator και εκεί ο Μαρινάκης ήταν μεταξύ αυτών που παρακολουθούνται και από το Predator, στην προσωπική του ζωή δηλαδή. Και αυτοί οι τύποι, επειδή νιώθουν ότι έχουν τεράστια εξουσία, δεν το βάζουν κάτω. Ένας πολιτικός μπορεί και να φοβηθεί να τον τρομάξουν και να τον βάλει κάτω, όταν δεν έχει θεσμική από πίσω του υποστήριξη. Τότε δεν το βάζουν κάτω και είχαμε και αψιμαχίες στο γήπεδο μέσα, ως φανατικοί Ολυμπιακοί και οι δύο. Και άκουγα και ο χορό του φιλάθλους του Ολυμπιακού.

σε όλα τα πυρηνικά τα πάντα, απεκαλύφθηκε τίποτα από όλα αυτά. Η καταστροφή που έχει κάνει είναι πάρα πολύ μεγάλη. Αλλά έχει καταστραφεί και αυτός. Και οικονομικά και πολιτικά. Και έχει καταστρέψει την παγκόσμια οικονομία, την ευρωπαϊκή, την Ελλάδα να δείτε τι την έχει κάνει. Και επειδή από αυτό πιέζεται, γιατί έρχονται οι εκλογές, τον Νοέμβρη, ενδιάμεσες εκλογές, γι' αυτό θέλει μια συμφωνία. Θέλει μια συμφωνία, την οποία λέει θα είναι καλή συμφωνία. Τέλειωσαν εκείνα τα τελεσίγραφα σε 48 ώρες, 24 ώρες, έχουν περάσει μήνες από τότε, όπως θα θυμάστε. Το Ιράν ακολούθησε μια στρατηγική, συντηρήθηκε σαν καθεστώς, άντεξε αυτή την βαριά επίθεση και από τις Ηνωμένες Πολιτείες και από το Ισραήλ, έκλεισε τα στενά του Ορμούζ, έπληξε την παγκόσμια οικονομία και τους γείτονές του εκεί, ρίχνοντάς τους και πυράβλους και τρόνους. Και τώρα είμαστε σε μια κατάσταση όπου και οι δύο θα κερδίσουν και οι δύο θα χάσουν. Πάει εκείνο ότι αυτός τα κερδίζει όλα. Ψάχνει απεγνωσμένα μια λύση να μπορεί να πατήσει και να πει ότι είναι καλύτερη του Ομπάμα. Πάντα με τον Ομπάμα θα συγκρίνεται. Ο Ομπάμα, όπως ξέρετε, μαζί βέβαια ήταν τότε και οι Ευρωπαίοι και ο Πούτιν κλπ. Επέβαλαν μια συμφωνία στο Ιράν και ελέγχανε αξιόπιστα το πυρηνικό του πρόγραμμα. Ήρθε ο Τραμπ στην προηγούμενη θητεία του. Την κατήργησε τη συμφωνία λέγοντας δεν είναι καλή, θα κάνω καλύτερη. Έβαλε μπάρκο στο Ιράν, οικονομικό, το πίεσε πάρα πολύ οικονομικά, είναι γεγονός. Έβαζε και την Ευρώπη και όλους αυτούς να εφαρμόζουν το εμπάρκο και το Ιράν από τη δική του πλευρά άρχισε να ξαναεμπλουτίζει το ουράνιο με στόχο να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Και γι' αυτό έφτασε τώρα να έχει 450 κιλά εμπλουτισμένο με πάνω από 60%, στο 90% πλέον είναι έτοιμο για πυρηνική βόμβα, τους πυράβλους βαλιστικούς τους έχει, άρα δεν είναι πολύ μακριά από το να την κάνει. Ετούτος θέλει λοιπόν γι' αυτό και τώρα τα ρίχνει στον Ομπάμα πάλι και λέει θα κάνω μια συμφωνία καλύτερα από τον Ομπάμα. Αφού ταλαιπώρησε την παγκόσμια οικονομία, έκανε όλα αυτά τα προβλήματα, κατέστρεψε, ρήμαξε την περιοχή, τώρα λέει θα κάνω μια καλύτερη συμφωνία. Δεν βάζω λέει περιορισμό γιατί γίνεται μια κουβέντα λέει τώρα. Διαπραγμάτευση. Βεβαίως το Ιράκ ξεκαθαρίζει ότι τα πυρηνικά δεν τα κουβεντιάζουμε. Λέει εμείς δεν θέλουμε να κάνουμε πυρηνικά όπλα. Εγώ πιστεύω ότι θέλουν να κάνουν. Όπως έκανε η Βόρεια Κορέα, τα ίδια έκανε και η Βόρεια Κορέα, δεν μπόρεσαν να τις σταματήσουν, τα έκανε και τώρα τις σέβονται. Γιατί φοβούνται. Πατήσει κανένα κουμπί και γίνει χαμός. Τα βλέπετε. Λοιπόν, αυτή είναι η πραγματικότητα, παιδιά. Για να ξέρουμε ποια είναι η πραγματικότητα. Αυτοί οι μεγάλοι και οι ισχυροί στον κόσμο από αυτό μόνο φοβούνται. Μην αποκτήσουν και οι μεσαίοι και οι μικροί πυρηνικά. Έχουν αρχίσει όμως, το Ισραήλ έχει αποκτήσει αλλά το κρύβει, γιατί υπαγορεύεται υποτίθεται από το Διεθνές Δίκαιο η διάχυση των πυρηνικών. Παγορευόταν και πιο μπροστά, αλλά και το Πακιστάν. Η Ινδία απέκτησε και το Πακιστάν απέκτησε. Παγορευόταν, αλλά και η Βόρεια Κορέα απέκτησε. Για να καταλαβαίνουμε τι γίνεται. Και το Ιράν κάποια στιγμή θα την κάνει τη δουλειά για να εξορροπήσει τα πυρηνικά του Ισραήλ στην περιοχή. Και τότε τα πράγματα είναι ακόμη πιο σκούρα στην περιοχή. Μην μας την κάνει και ο Ερντογάν εδώ. Που αποκτά την πυρηνική τεχνογνωσία από τους ρώσικους αντιδραστήρες που εγκαθίστανται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Η ηλεκτρική ενέργεια, τα πυρηνικά για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας είναι χαμηλού εμπλουτισμού, 2-3%. Τόσο, δεν θέλει παραπάνω. Από τη στιγμή όμως που έχεις την τεχνογνωσία, μετά δεν είναι δύσκολο να αποκτήσεις και την τεχνολογία μέσα από την οποία θα φτάσεις στον εμπλουτισμό για να πας κοντά στην απόκτηση πυρηνικών έκτων. Με φυγοκέντρηση γίνεται. Είναι απλή μέθοδος. Είναι απλή, με φυγοκέντρηση γίνεται. Το εμπλουτισμένο ουράνιο είναι πιο βαρύ, έχει περισσότερα μέσα, περισσότερους πυρήνες, περισσότερα ηλεκτρόνια, πέφτει στη φυγοκέντρηση, πάει στην άκρη και πέφτει προς τα κάτω και μαζεύεται. Και το απεμπλουτισμένο μετά χρησιμοποιείται για ειρηνικούς σκοπούς, αυτό που περισσεύει, ή για γόμωση πυράβλων με απεμπλουτισμένο ουράνιο και όχι με εμπλουτισμένο, όπως λένε μερικοί και πολύ μεγάλοι δημοσιογράφοι, τόσο αγράμματοι είναι, και τους έρχεται πιο καλό να το λένε εμπλουτισμένο ουράνιο. Τους ακούω και τους ξανακούω. Δεν τους έχει πει κανένας ότι είναι βλακή αυτό, μην το λένε, διορθώστε το. Και τρεις φορές άκουσα και το ξαναλένε. Με απεμπλουτισμένο ουράνιο ήταν και οι βόμβες που έριξε το ΝΑΤΟ, Αμερικάνοι δηλαδή, στη Σερβία εκείνα τα χρόνια. Και ο Τραμπ απείλησε με απεμπλουτισμένο ουράνιο να χτυπήσει και το Ιράν. Το μάζεψε πίσω γιατί του είπαν: κοίτα να δεις, δεν ξέρουμε πού βρίσκονται αυτοί. Μήπως το χρησιμοποιήσουν αυτό σαν άλοθη και έχουν κάνει μια βομβούλα πυρηνική έτοιμη και την ξαμολύσουν. Και έτσι το σταμάτησε ο Τραμπ.
τι έχουνε

0: οι βόμβες, οι πύραυλοι να το πω έτσι, που έχουν μπροστά στην κεφαλή γόμωση με απλουσμένο ουράνιο, το ουράνιο είναι πιο σκληρό από ότι είναι τα άλλα μέταλλα που είναι μπροστά στον πύραυλο, ειδικά στους πυράβλους που θέλουν να τρυπήσουν, τους διατριτικούς όπως τους λέμε, και σαν πιο σκληρά που είναι, έτσι, τρυπάν καλύτερα ένα καταφύγιο ή οτιδήποτε άλλο. Έτσι, για να ξέρουμε απλά πώς είναι τα πράγματα. Μπήκαμε σε ένα κόσμο τρελό και κανείς δεν ξέρει πού θα καταλήξει, φίλες και φίλοι. Προχθές λοιπόν, να έρθουμε και στα δικά μας, και κανείς δεν ξέρει τι συμφωνία θα γίνει, πόσο θα κρατήσει. Το έχω γράψει και το έχω πει. Αυτοί οι πόλεμοι που αποκτούν και θρησκευτικό υπόβαθρο και έχουν και μεγάλο γεωπολιτικό διακύβευμα και είναι ενταγμένοι στα νέα ψυχροπολεμικά μπλοκ, είναι φανές ότι το Ιράν πλάι είναι κάτω από την κάλυψη της Κίνας, άμεσα και έμεσα της Μόσχας, έτσι, δεν τελειώνουν ποτέ. Θα έχουν υφέσεις και εκρήξεις. Και πάμε μπροστά. Φάνηκε και προχθές το όριο της αλαζονίας του Τραμπ που κατέρευσε μπροστά στο Xi Jinping. Μάλιστα, ο Xi Jinping είχε τόσο αέρα που του μίλησε για την παγίδα του Θουκυδίδη. Τα πάμε και τα γράψαμε αυτά και τα αναλύσαμε, φίλες και φίλοι. Το θέμα είναι να σταματήσει να ανοίξουν τα στενά του ορμούς και από εκεί και πέρα αυτοί είναι βέβαιο ότι για πολλά χρόνια θα πλακώνονται και να φύγει ο Τραμπ. Κάπως έτσι θα συνεχιστούν τα πράγματα. Ο τραμπισμός θα μείνει πια, διότι αυτό έχει ενσωματωθεί στις παγκόσμιες εξελίξεις, αυτό το κλίμα, αυτή η συγκρουσιακή λογική. Γιατί αναδιατάσσονται τεκτονικά, θα έλεγα, οι γεωπολιτικές ισορροπίες. Ο Xi Jinping μίλησε πλέον για δύο πόλους, οι οποίοι πρέπει να συνεργαστούν, Κίνα και Αμερική. Ο Πούτιν που πήγε μετά από μερικές μέρες είπε για πολυπολικό κόσμο. Τσουπ, έβαλε και την Ρωσία στους πόλους μέσα. Η Ρωσία είναι μέσα στους πόλους γιατί καταρχάς έχει τα πυρηνικά. Γι' αυτό είναι. Αλλιώς ήταν μια χώρα. Η οικονομία της είναι περίπου, παρότι είναι 140 εκατομμύρια και η Ισπανία 40, περίπου το ΕΠ της Ρωσίας είναι σαν της Ισπανίας. Και φυσικά οι υδρογονάθρακες και τα μέταλλα που έχει, αλλά κυρίως είναι τα πυρηνικά, διότι όλα τα άλλα θα τους τα έπαιρναν και Αμερικάνοι και Γάλλοι και Γερμανοί και Κινέζοι, θα τους τα έπαιρναν ούτως ή άλλως, αν δεν είχαν τα πυρηνικά. Για να τρομάζονται ακόμη. Και θυμάστε όταν βοήθαγαν πάρα πολύ οι Δυτικοί και ειδικά οι Αμερικάνοι το Ζελένσκι και άρχισαν να ανακαταλαμβάνει περιοχές που είχε καταλάβει ο Πούτιν σε πρώτη φάση, άρχισαν να απειλούν με πυρηνικά, τακτικά πυρηνικά, τοπικά, εκεί. Και ο Πούτιν μάλιστα άλλαξε και το σχέδιο εθνικής ασφάλειας που ήταν αποτρεπτικό, άφησε ένα παράθυρο ότι είναι και προληπτικό το αποτρεπτικό. Μπήκαμε σε πολύ επικίνδυνο κόσμο, φίλες και φίλοι, και εδώ στην Ελλάδα τα πράγματα, όλη αυτή η βεβαιότητα και η ρευστότητα έρχεται εδώ, στο εσωτερικό, όλη αυτή η κρίση εσωτερική σωματώνεται πιο επώδυνα στη χώρα μας. Το έχουμε αναλύσει αρκετές φορές από τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Και η ισχνή, ας το πω, δημοσκοπική υπέροχη του Μητσοτάκη, γιατί έχει πέσει το 50% από τα προηγούμενα, σε απόλυτους ψήφους, αφήστε τα ποσοστά. Τα ποσοστά φαίνονται ψηλά γιατί δεν απαντούν στις δημοσκοπήσεις ο περισσότερος κόσμος, είναι απογοητευμένος και θυμωμένος. Και όλοι προσδοκούν τώρα το κόμμα Καριστιανού, το κόμμα Τσίπρα και μάλλον και το κόμμα Σαμαρά να αλλάξει τους κομματικούς συσχετισμούς. Η εκτίμηση που μπορώ να κάνω δεν είναι για τον χρόνο των εκλογών, έχω πει. Ο εκάστοτε ενεργέ πρωθυπουργός κάνει πρόωρες εκλογές. Κοιτάξτε, όλη τη μεταπολίτευση, όλοι οι πρωθυπουργοί όλων των κομμάτων το ίδιο έκαναν όταν έκαναν πρόωρες εκλογές. Όταν τους λένε δημοσκόποι, κόκκινο, λίγο ακόμα και μετά είσαι σίγουρα χαμένος. Το προλαβαίνουν και κερδίζουν. Αν δεν το προλάβουν και περάσουν μετά το κόκκινο, το πάνε μέχρι το τέλος τετραετίας, αλλά αντέξουν βέβαια εσωκομματικά. Πας και τους γυρίσεις και για να χαρούν την εξουσία όσους μήνες παραπάνω μπορούν και συνήθως χάνουν και με μεγάλη διαφορά. Τρέξτε πίσω από το 1974 μέχρι σήμερα, θα τα δείτε ακριβώς έτσι γίνεται. Γι' αυτό μη ρωτάτε πότε θα γίνουν εκλογές, παρακολουθήστε τις δημοσκοπήσεις πότε θα φτάσει στο κόκκινο. Αυτές θα καθορίσουν αν γίνουν πρόωρες, αν γίνουν δηλαδή πριν τέτοια εποχή του χρόνου ή θα το πάει Μητσοτάκης μέχρι τον χρόνο. Η κυρία Καρσταίνου έκανε το κόμμα της, το είπα, δεν είχε πολύ κόσμο. Τα 20 μέτρα ατζέντα παρουσίασε πιο πολύ κεντροαριστερά, θυμίζουν. Παλιδρομή, γιατί θέλει να έχει επιρροή παντού. Την κατηγορούν ότι είχε πάρα πολλά φιλορωσικά αντιβολιστικά στοιχεία κοντά της και έχει. Αυτή είπε: θα δείτε ποια είναι τα στελέχη μου και τις θέσεις μου, και από αυτά θα με κρίνετε. Και αύριο στις 8 στο Θησίο στην Αθήνα, ο Τσίπρας ανακοινώνει το δικό του κόμμα. Το μπλε της πατρίδας και το κόκκινο της αριστεράς. Μα που το κόκκινο ήθελα να παίξει και λίγο με ομάδα, λίγο και με Μπαρτσελόνα. Ένα κεραμίδι δεν ακριβώς κόκκινο, να δούμε τώρα πώς θα το ξαναβάψει να φαίνεται κόκκινο. Η μπάλα και η φανέλα πάντως θυμίζουν τα χρώματα της Μπαρτσελόνα. Και της Μπαρτσελόνα δεν είναι κόκκινο, είναι κεραμίδι και μπλε, φίλες και φίλοι. Θα τα δούμε όλα αυτά, είναι μπροστά μας. Και θα τα κουβεντιάσουμε και θα τα αναλύσουμε. Σε κάθε περίπτωση η εκτίμησή μου είναι, χωρίς βέβαια να είμαι απόλυτος, οι κυβερνήσεις από τις επόμενες εκλογές και μετά, όποτε και αν γίνουν, θα είναι πολυκομματικές και θα είναι και βραχίδες. Και αυτό θα είναι κακό για τη χώρα και θα το αξιοποιήσει η δεξιά και θα επανέλθει μετά από κάνα δύο χρόνια, τρία, μπροστά στις μεγάλες κρίσεις που θα δημιουργηθούν και θα ξαναπάρει την πλειοψηφία. Διότι στην κεντρική αριστερά δεν βλέπω να κατανοούν τις εξελίξεις, δεν βλέπω να έχουν τη δυνατότητα να συνενωθούν. Είναι όλοι καπετάνοι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Πάμε, Χρήστο. Χρήστος Νάκος, είπαμε στην τεχνική υποστήριξη, στο διαφημιστικό μας διάλειμμα και μετά συνομιλίες με τους αγαπητούς προσκεκλημένους μας.
1: Plus 99,4. Εγώ είμαι impressionistas. Βλέπω το καθετή από άλλη οπτική γωνία. Βλέπω το χρώμα, το φως.
2: Εγώ πάλι δεν βλέπω τίποτα αν δεν πιω καφέ. Είμαι espressionistas.
1: The Espressionist. Καφές για καλλιτέχνες. Συνόδευσέ τον με ολόφρυσκα σάντουιτς, ροφήματα, μπάρες και άλλα απίθανα σνακ.
3: The Espressionist. Εκφράσου. Εύωσμος Νεάπολη Ηλιούπολη. 6 το πρωί με 10 το βράδυ και με delivery τηλεφωνικά και σε πλατφόρμες.
4: Και νέο κατάστημα Espressionist. Δωδεκανήσου 13 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
5: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
6: Έως τη Δευτέρα, ελληνικά βερίκοκα, ντομάτες και ακτινίδια 20% φθηνότερα. Φέτα ποπ καστοριά στο κιλό, μόνο 9,95. Στραγγιστά δοδόνι ενός κιλού, μόνο 2,78. Και μαργαρίνι φαστ 225 γραμμάρια, μόνο 99 λεπτά.
5: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
7: Η Γιαννίρης Automobility καλωσορίζει την Τζίλη, το μέλλον της αυτοκίνησης. Επισκεφτείτε τις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας και γνωρίστε από κοντά το ηλεκτρικό SUV Geely EX5 και το ολοκένουργιο Geely Star EMI, το Superstar υβριδικό SUV. Ελάτε στη Γιαννίρης Automobility και αποκτήστε το μοντέλο Geely που θα σας κατακτήσει σε μοναδική τιμή, άτοκη χρηματοδότηση από 239 ευρώ το μήνα και έως 8 χρόνια εγγύηση. Γιαννίρης Automobility. Επίσημος διανομέας Geely. Ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη.
8: Άκου τη φωνή σου. Ιωάν Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
9: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 9 το πρωί, στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
10: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Λοιπόν, παίξε Χρήστο Επιγόντος ήταν το τραγούδι που ακούσαμε. Μανώλης Δρασούλης, όπως είπα, φίλες και φίλοι, τους στίχους. Νικολόπουλος στη μουσική, σε ρυθμό λίγο Τσιφτετέλη και η Βιτάλη στην ερμηνεία. Ένα τραγούδι που λίγοι το προσέχουν, λίγοι προσέχουν τους στίχους, περισσότερο λυκνίζονταν παλιότερα, ειδικά ακόμη και τώρα, στους ρυθμούς της μουσικής του Τσιφτετέλη. Είναι ένα τραγούδι όμως, αν προσέξεις τους στίχους, βαθιά αντιπολεμικό. Και γι' αυτό πάντα επίκαιρο όπως και σήμερα. Και με το τραγούδι αυτό θα υποδεχθώ τον αγαπητό φίλο, τον Διονύση τον Τεμπονέρα, στέλεχος μέχρι πρόσφατα και μέλος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και από προχθές παραιτηθείς και από μέλος του κόμματος και από ό,τι φαίνεται, θα μας τα πει και τώρα αυτός, πάρα πολύ έντονα, έχει πάρει τις αποφάσεις του και θα μας πει ποιες είναι οι αποφάσεις του. Αγαπητέ Διονύση, κύριε Τεμπονέρα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι σε εσάς, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας.
0: Σε ευχαριστώ που είσαι μαζί μας σήμερα και θα έλεγα είσαι από τα πρόσωπα της μεγαλύτερης επικαιρότητας, αφού έτσι διαμορφώνεται η εσωτερική επικαιρότητα, μετά και την παρέτησή σου, αλλά και τη συμμετοχή σου σε πολλές εκδηλώσεις που οργανώνουν φίλοι του κυρίου Τσίπρα και υποστηρικτές και στην παρουσίαση του βιβλίου του, και ήσουν και πρόσφατα στη Θεσσαλονίκη, στη Δυτική Θεσσαλονίκη, και συμμετείχες σε μια εκδήλωση με τον κύριο Σαουλίδη, τον Αντώνη Σαουλίδη, και όχι μόνο, ο οποίος προέρχεται βέβαια από το ΠΑΣΟΚ, ήταν αντίστοιχα στην ηγεσία του ΠΑΣΟΚ, την κομματική, και υποψήφιο βουλευτή τα προηγούμενα χρόνια με το ΠΑΣΟΚ στην Α Θεσσαλονίκη, για τα προβλήματα της δικής Θεσσαλονίκης, τα οποία είναι πάρα πολύ μεγάλα και οξυμένα και η κυβέρνηση δυστυχώς κοροϊδεύει τον κόσμο. Διάβασα αυτά που είπατε και ήταν πάρα πολύ σοβαρά και σημαντικά και μπράβο σας. Πες μου τώρα τις σκέψεις, τις επιλογές σου, τη δική σου ανάλυση για τα γεγονότα, τα γεωπολιτικά, τα εσωτερικά, τα πολιτικά και τις επιλογές σου.
1: Είναι γεγονός ότι βρισκόμαστε σε μια περίοδο χαοτικών αβεβαιωτήτων, θα έλεγε κανείς, τόσο σε γεωπολιτικό επίπεδο, με τις μεγάλες τεκτονικές μεταβολές, τη μετατόπιση του κέντρου βάρους από τον Ατλαντικό στον Ειρηνικό, τους δύο πολέμους, την ενεργειακή κρίση, μια περίοδο που πραγματικά όλα όσα γνωρίζαμε κυρίως με το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αμφισβητούνται στην πράξη, ειδικά μετά την εκλογή Τραμπ από το Διεθνές Δίκαιο, του Διεθνούς Οργανισμούς, και καταλήγουμε βεβαίως και στην νέα χάραξη που επιδιώκουν αρκετοί των συνόρων αρκετών κρατών. Όλα αυτά βεβαίως επηρεάζουν και τα καθ' εμάς, δεν είναι μονάχα οι οικονομικές επιπτώσεις τις οποίες βιώνει ο ελληνικός πληθυσμός, υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλες αλλαγές ή βίαιες ανατροπές και στο θεσμικό επικοδόμημα. Δυστυχώς, τελευταία 7 ετία σημαδεύεται από μια βίαιη ανατροπή όσον αφορά το θεσμικό, θεσμικές κατακτήσεις του προηγούμενου αιώνα, και γι' αυτό βεβαίως ευθύνονται συγκεκριμένες νεοφιλελεύθερες πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας. Ποιο είναι το πολιτικό σκηνικό αυτή τη στιγμή? Έχουμε ένα δεξιό κόμμα, μια φαινομενικά ισχυρή ηγεμονία θα έλεγα στα δεξιά του πολιτικού φάσματος, και στα αριστερά έχουμε ένα κατακαιρματισμένο και πολύ κατακαιρματισμένο χώρο, ο οποίος ενώ είχε το χώρο και το χρόνο την τελευταία τριετία μετά την αποχώρηση του Αλέξη Τσίπρα από την κεντρική πολιτική σκηνή να πάρει πρωτοβουλία σύνθεσης, δυστυχώς επέλεξε την κομματική παριχαράκωση και τους κομματικούς εγωισμούς. Άρα αφού η σύνθεση δεν προχώρησε, είναι η ώρα για μια μεγάλη πολιτική υπέρβαση. Τι συνιστά σήμερα πολιτική υπέρβαση? Πολιτική υπέρβαση συνιστά το να υπάρξει ένας νέος τόπος συνάντησης των αριστερών και προοδευτικών πολιτών, με συζήτηση από μηδενική βάση για όλα τα ζητήματα, με μια νέα προσπάθεια η οποία θα σηματοδοτεί και ένα στοιχείο πολιτικής ανανέωσης, αλλά βεβαίως με απαντήσεις στα μεγάλα ερωτήματα που έχει θέσει η ίδια πραγματικότητα. Και σε διεθνές επίπεδο, βεβαίως σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής, αλλά βεβαίως και στα καθημά. Και εδώ τα ζητήματα των ενοικίων, της στέγασης, τα ζητήματα των δυτικού χρέους, τα ζητήματα της ακρίβειας, τα ζητήματα βεβαίως της κλιματικής κρίσης και της μεταναστευτικής πολιτικής ζητούν επίμονα απαντήσεις. Η αλήθεια είναι ότι όλα τα τελευταία χρόνια δεν κατόρθωσε κάποιος από τους υφιστάμενους σχηματισμούς να μπορέσει να αποκτήσει, αν θέλετε, τέτοιο μέγεθος ώστε να μπορεί να δείξει μια προοπτική κυβερνησιμότητας. Αυτό οδηγεί σε μια αποστασιοποίηση στους πολίτες, τους οδηγεί σε μια παρέτηση από τα κοινά, με αποτέλεσμα να μένει χώρος για το λαϊκισμό και την ακροδεξιά. Εδώ λοιπόν έρχεται ο Αλέξης Τσίπρας να καλύψει αυτό το επακτό πολιτικό κενό με συγκεκριμένο τρόπο, με μια πρόταση η οποία αφορά τα μεγάλα ζητήματα, αλλά βεβαίως και έχοντας αποδείξει ο ίδιος στην πράξη ότι μπορεί να είναι ο ίδιος παράγων και ενότητας και ανασύνθεσης του χώρου, αλλά βεβαίως και ένας άνθρωπος ο οποίος μια χαρισματική ηγεσία κατόρθωσε κάτι το οποίο κανείς δεν έχει άλλο καταφέρει τελευταία 15 χρόνια τουλάχιστον, να μπορέσει να ενώσει τη ριζοσπαστική αριστερά με το χώρο της σοσιαλδημοκρατίας και της οικολογίας. Όλα αυτά λοιπόν μας παρακινούν να πάρουμε τις αποφάσεις μας. Η εκτίμησή μου η προσωπική είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε ένα εσωτερικό κύκλο ήδη από το καλοκαίρι του 2023. Περισσότερο ακολούθησαν εκφυλιστικά φαινόμενα. Και τώρα πια είναι η ώρα να γίνει αυτή η νέα προσπάθεια, η οποία βεβαίως σηματοδοτείται και χαρακτηρίζεται από μια επαναφορά σε μια νέα κανονικότητα, όπου θα λειτουργούν οι θεσμοί, θα υπάρχει λογοδοσία, θα υπάρχει διαφάνεια, θα μειωθούν οι κοινωνικές ανισότητες, θα σταματήσει η χώρα να λειτουργεί ως προτεκτοράτο, αλλά θα έχει μια πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική, θα μπορέσει να αναδιανέμει κατά κοινωνικά δίκαιο τρόπο τον πλούτο, αλλά και βεβαίως να οδηγήσει σε ένα παραγωγικό μοντέλο, το οποίο θα μπορεί πράγματι να στηρίζεται στα στρατιωτικά πλεονεκτήματα της χώρας, στην καινοτομία, στο ανθρώπινο κεφάλαιο, στους ανθρώπους της παραγωγής, στη μικρομεσαία ιδιοκτησία κ.ο.κ. Και βεβαίως θα σηματοδοτείται από την αιχμηρή πρωτιά της μισθωτής εργασίας που βιώνει όλες τις συνέπειες της κρίσης. Όλα αυτά λοιπόν μας έχουν παρακινήσει να αποχωριστούμε μετά από αρκετά χρόνια τον κομματικό φορέα τον οποίο στεγαζόμασταν και να επιχειρήσουμε να συμπορευτούμε με τον Αλέξη Τσίπρα στη νέα αυτή πρωτοβουλία, στην οποία φιλοδοξούμε να είμαστε όχι ακόλουθοι παρατηρητές, αλλά σε μια μορφωτέση.
0: Τώρα, Διονύση, αυτές οι διαπιστώσεις που κάνεις είναι κοινές και της πλειοψηφίας των πολιτών, φαίνεται και από τις δημοσκοπήσεις, και η πλειοψηφία των πολιτών χρεώνει κατά κάποιο τρόπο στην κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη ένα μέρος αυτών των προβλημάτων. Βεβαίως είναι και διεθνή προβλήματα. Εδώ αυτό που θέλω να σε ρωτήσω, γιατί αυτό θα κάνει και τη διαφορά, γιατί δεν έχουμε απέτηση από μια χώρα σαν τη δική μας να ανατρέψει τις γεωπολιτικές και τις ευρύτερες εξελίξεις, ούτε και πολέμους που γίνονται είτε στην Ουκρανία είτε στην Μέση Ανατολή. Μπορεί όμως με τη στάση της να προσδιορίσει κάποια πράγματα ή και να συμβάλλει σε γενικότερες κινήσεις και κινητοποιήσεις που γίνονται για να αποτραπούν αυτοί οι πόλεμοι, αυτές οι συγκρούσεις που πέρα από το καταστροφικό των ίδιων των πολέμων δημιουργούν και πολλαπλασιάζονται τις αστάθειες και προκαλούν προβλήματα και στην παγκόσμια οικονομία, την ευρωπαϊκή και ακόμη πιο πολύ στη δικιά μας. Το ερώτημά μου είναι γιατί στη χώρα μας αυτές οι κρίσεις, οι εξωτερικές κρίσεις ενσωματώνονται εσωτερικά στην οικονομία και στην κοινωνία με τον πιο επώδυνο τρόπο. Ποια είναι η δική σου ερμηνεία, γιατί ο κ. Τσίπρας ακόμα δεν έχει μιλήσει αναλυτικά για τα θέματα αυτά. Ένα περίγραμμα των θέσεων που έχει δώσει. Φαντάζομαι αύριο θα μιλήσει πιο αναλυτικά και πολύ περισσότερο από εδώ και πέρα, έχοντας συγκροτήσει πλέον και επισήμως τον κομματικό φορέα του. Πού οφείλεται κατά τη γνώμη σου αυτό το γεγονός, το τόσο επώδυνο για την οικονομία και την ελληνική κοινωνία?
1: Όσον αφορά την οικονομία, οφείλεται σε διασωτικά προβλήματα τα οποία είχε και πριν τους καιρούς των μνημονίων, αλλά βεβαίως εντάθηκαν ακόμα περισσότερο με τις μνημονιακές πολιτικές, όσον αφορά τη συγκέντρωση του πλούτου στην καρτελοποιημένη ουσιαστικά αγορά, όσον αφορά την υποβάθμιση της μισθωτής εργασίας και των εργασιακών δικαιωμάτων που οδήγησαν σε φαινόμενα απορρίθμισης, αντιμετωπίζοντας την εργασία περισσότερο σε εμπόδιο και όχι δίνοντάς της μια αναπτυξιακή λογική, με τη συστηματική επίθεση ενάντια στη μικρομεσαία διεκτησία και κυρίως στη μικρομεσαία επιχείρηση, με τη βία υποβάθμιση του πρωτογενούς τομέα, αλλά βεβαίως και με μια υποχώρηση της χώρας σε θεσμικό επίπεδο στο λεγόμενο κράτος δικαίου, το οποίο δεν αφορά μονάχα την ηθική του διάσταση, την νομική διάσταση της δικαιοσύνης, έχει και μια οικονομική λειτουργία. Μην ξεχνάμε ότι οι στρατοί των απευθείας αναστρέσεων στην χώρα έχουν δώσει σε εμετέρους πάρα πολλά δισεκατομμύρια τα τελευταία χρόνια, αλλά βεβαίως και έχουν δημιουργήσει ένα σύστημα επιχειρηματικής μηδιακής ελίτ, το οποίο επιτείνει ακόμη περισσότερο αυτό που λέμε την κοινωνία του ενός πέμπτου πια, δηλαδή ένα 20% πληθυσμού το οποίο ζει σχετικά καλά και τα υπόλοιπα 4/5 να βιώνουν όλες τις συνέπειες της κρίσης με πολύ πιο επιδραστικό τρόπο. Τώρα το πώς απαντάς στην πρόκληση αυτή είναι το μεγάλο ζητούμενο και το μεγάλο ερώτημα είναι γιατί ο Αλέξης Τσίπρας με την πολιτική του πρόταση έρχεται να δώσει λύση και διέξοδο στις παθογένειες αυτές. Αρχικά γιατί διαβάζει την πραγματικότητα. Δεν είναι όλες κοινές διαπιστώσεις. Για παράδειγμα η κυβέρνηση μας λέει ότι τα πράγματα πάνε καλά, ότι η οικονομία περίπου πετάει, ότι σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής βρισκόμαστε σε καλύτερο σημείο από ποτέ, την ώρα που όλα αυτά διαψεύδονται από μια σειρά από οικονομικούς και κοινωνικούς δείκτες που λένε ότι βρισκόμαστε σε μια πορεία απόκλησης.
0: Ότι και η κυβέρνηση δεν αρνείται ότι υπάρχει, ας το πω, επίδραση στην ελληνική οικονομία. Και ότι άλλωστε και ο Μητσοτάκης, όταν έστειλε τις δύο επιστολές στην Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν πριν από 2-3 χρόνια, τις έστειλε για αυτό το λόγο. Ότι διαπίστωνε και αυτός και δεν μπορούσε να το κρύψει, ήταν εξόφθαλμο, ότι στη χώρα μας έχουμε μεγαλύτερα προβλήματα με την ενέργεια, με τα καύσιμα κλπ. Και ζητούσε λύση από την Ευρώπη. Η Ούρσουλα βέβαια του είπε: δικό σας θέμα είναι. Έτσι, και πρέπει να δώσετε λύση στα προβλήματα περίπου αυτά που περιέγραψες και εσύ προηγουμένως. Αλλά τα κόμματα όμως της λεγόμενης προοδευτικής αντιπολίτευσης λίγο πολύ έχουν την ίδια προσέγγιση και τις ίδιες προτάσεις. Γιατί δεν μπορούν να φτιάξουν αυτό το ανάχωμα, να το πω έτσι, απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, και γιατί δεν μπορούν ακριβώς να δώσουν μια συνεκτική και ολοκληρωμένη πρόταση που θα πείσει την ελληνική κοινωνία. Και αυτούς που είναι απογοητευμένοι από τα μνημόνια, από όλες τις κυβερνήσεις, από όλα τα κόμματα, ιδιαίτερα οι νεότεροι, και να κουμπίσουν σε αυτή την προοδευτική πρόταση.
1: Ενδεχομένως και με το βάρος των γεγονότων της προηγούμενης περίοδου και κυρίως της χρεοκοπίας, αλλά βεβαίως και με όλα όσα ακολούθησαν κατά την περίοδο της κυβέρνησης, την περίοδο 2012-2014, φαίνεται πολλές φορές να μην μπορεί να ξεφύγει από μια αντίληψη που έχει εμπεδωθεί στην ελληνική κοινωνία, ότι περισσότερο λειτουργεί σαν κόμμα συμπλήρωμα στις πολιτικές διαχείρισης της δεξιάς και λιγότερο ως ένα αντιπαραθετικό σχέδιο το οποίο προτείνει μια άλλη εναλλακτική. Και αυτό βεβαίως δεν είναι κάτι που το ισχυρίζομαι εγώ. Βλέπουμε το Πασόκ με τη Νέα Δημοκρατία να συγκυβερνούν εντός εισαγωγικά και σε μεγάλες ενομοσπονδίες, βλέπε και σε ΕΕ, αλλά και σε επιμελητήρια, συλλόγους, αυτοδιοίκηση κ.ο.κ. όπου πολλές φορές δυστυχώς το Πασόκ έγινε φυτώριο στελεχών και υπουργών της Νέας Δημοκρατίας, 12 τον αριθμό μέχρι σήμερα, έχουν διατελέσει οι υπουργοί του κ. Μητσοτάκη στην κυβέρνηση από το 2019 και μετά. Άρα λοιπόν εδώ η προοδευτική αντιπολίτευση, παρά το γεγονός ότι ονομάζεται έτσι, δεν έχει τα ίδια χαρακτηριστικά. Το ένα το οποίο θέλω να πω είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ακριβώς ότι εδώ δεν έχουμε συμφωνήσει δυστυχώς μεταξύ μας για το αυτονόητο, δηλαδή ότι η χώρα χρεοκόπησε το 2010, επειδή ακριβώς υπήρξαν συγκεκριμένες πολιτικές που οδήγησαν στο πολιτικό αυτό αποτέλεσμα. Ορισμένοι επιλέγουν να εκκινεί η ιστορία της χώρας, για παράδειγμα, από το 2015 και μετά. Όμως όλα αυτά, ξέρετε, είναι ζητήματα που αφορούν λίγο πολύ το παρελθόν και νομίζω ότι μια ψύχραιμη αποτίμηση γίνεται και αποδίδει τα το κέσσερα στο κέσσερι. Τώρα το ζητούμενο ποιο είναι, να μιλήσουμε για το μέλλον και το πώς πράγματι μπορούμε να απαντήσουμε στις προκλήσεις αυτές. Είναι ζητούμενο, για παράδειγμα, να κάνουμε πράξη αυτό που κάνει και η υπόλοιπη Ευρώπη, αλλά και ορισμένες πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών, που λένε, για παράδειγμα, πρέπει να φορολογηθεί ο μεγάλος πλούτος. Πρέπει να υπάρξει δηλαδή μια τέτοια φορολόγηση, όχι της μεσαίας τάξης ή των φτωχών και φτωχότερων λαϊκών στρωμάτων, αλλά των υπερπλουσίων ουσιαστικά, η οποία θα δώσει δυνατότητα και για την ασυγκρότηση του κοινωνικού κράτους, αλλά και για παρεμβάσεις αναπτυξιακές, οι οποίες θα μπορέσουν να οδηγήσουν στο να κρατήσουμε τους νέους στην Ελλάδα, να οδηγήσουν στο να αναπτύξουμε καλά προστιθέμενες αξίες θέσεις εργασίας, να μπορούμε να κάνουμε επενδύσεις παραγωγικές και όχι να είμαστε σε μια μονομέρεια που αφορά το real estate και τον τουρισμό όπως συμβαίνει σήμερα. Επίσης υπάρχουν κοινωνικά θέματα πολύ ισχυρά, τα οποία έχουν πολιτικό πρόσημο. Για παράδειγμα, δεν είμαστε όλοι υπέρ της στήριξης του Δημοσίου Πανεπιστημίου. Κάποιοι μιλούν για ιδιωτικά πανεπιστήμια έροντας το βασικό μοχλό κοινωνικής κινητικότητας, ο οποίος οικοδομήθηκε στη χώρα εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες. Έχουμε, για παράδειγμα, πολιτικές επιλογές οι οποίες λένε ότι εμείς δεν στηρίζουμε τη δημόσια υγεία με προσλήψεις, αλλά επαφιόμαστε στο επικουρικό προσωπικό, ίσως αναπληρωτές εκπαιδευτικού στην εκπαίδευση, χωρίς να θεωρούμε ότι πρέπει να γίνουν μόνιμες προσλήψεις, προκειμένου να ενισχυθούν οι δημόσιες αυτές υπηρεσίες. Το ίδιο συμβαίνει και σε μια σειρά που αφορά το κράτος πρόνοιας, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τους φορείς πρόνοιας. Θέλω να πω δηλαδή ότι η πραγματικότητα καθημερινά έρχεται και βάζει πολιτικά διλήμματα ή θέτει πολιτικές επιλογές στον άξονα αριστερά-δεξιά, ο οποίος είναι πάντα ενεργός, όσο και αν κάποιοι επιχειρούν να μας πείσουν ότι δίθεν έχουν καταρρεύσει ιδεολογίες και ότι ο άξονας αυτός δεν υπάρχει πια ή ότι έχει έρθει το τέλος της ιστορίας. Αυτό βεβαίως, για να μπορεί κάποιος ψύχραιμα να το δει, πρέπει να βγει από τις παλιές του βεβαιότητες, να κάνει πράγματι μια τομή με το παρελθόν, να γίνει αντιληπτό ότι ο κόσμος, ειδικά την τελευταία πενταετία από την πανδημία και μετά, έχει αλλάξει δραματικά. Έχουμε τρομακτικές νέες προκλήσεις που θέτουν ερωτήματα και χρειάζονται απαντήσεις. Είτε αναφερόμαστε στην τεχνητή νοημοσύνη, την εισαγωγή της ρομποτικής στην παραγωγή, την κλιματική και μεταναστευτική κρίση, τις λεγόμενες εταιρείες των Big Data και τα μεγάλα ζητήματα τα οποία δυστυχώς η χώρα μας φαίνεται να μην τα αντιμετωπίζει με σοβαρότητα ή και όποια προβλεψιμότητα αυτή τη στιγμή. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να μπει η νέα γενιά στο προσκήνιο, μιλάει άλλη γλώσσα, ζει διαφορετικά τον κόσμο και νομίζω ότι επιχειρείται μια πολιτική ανανέωση στο νέο εγχείρημα το πολιτικό, να μπορέσουμε να πείσουμε τους νέους να ασχοληθούν ξανά, αλλά και όλους τους πολίτες, με την πολιτική, με επικεφαλαίο, και να ανανεωθεί η δημοκρατική συμμετοχή. Αυτά είναι ζητήματα τα οποία, ξέρετε, το παλιό πολιτικό σύστημα λίγο πολύ κάνει πως δεν τα βλέπει και συνήθως έχετε και κλαίει πάνω από την καδάρα με το κειμένο γάλα όταν βλέπει την ακροδεξιά να επελάβει ή όταν βλέπει το τεράστιο ποσοστό της αποχής των ευρωεκλογών, το 58%, ή τους πολίτες να απαντούν σε ένα ποσοστό 70% ότι δεν εκφράζονται μέσα από τα εφιστάμενα κόμματα. Εδώ λοιπόν, καταρχήν, για να απαντήσω και να επανέλθω στο ερώτημά σας και να μην πλατιάζω, πρέπει να δούμε την πραγματικότητα. Και η πραγματικότητα πρέπει να απαντηθεί με ρεαλισμό. Συνήθως στην αριστερά είχαμε πάντα την τάση να θέλουμε να ανατρέψουμε τους πάντες και τα πάντα, να κινηθούμε με τοπικά ενδεχομένως και χωρίς κάποιο στοιχείο ρεαλισμού το οποίο μας αφαιρούσε ποσοστά αξιοπιστίας. Το παράδειγμα για παράδειγμα του Μαμντάνη στη Νέα Υόρκη ή του Τιλίν και στη Γερμανία ή άλλες δημοτικές εκλογές που έγιναν στη Γαλλία για παράδειγμα μας δείχνουν ότι ο κόσμος χρειάζεται λίγα και καλά να ακούσει ορισμένα βασικά πράγματα που μπορούν στον εστότα χρόνο να κάνει, να κάνει τη ζωή του καλύτερη. Και με την επίτευξη ορισμένων κοινωνικών μετασχηματισμών, πράγματι να κινήσουμε τον όποιο αγώνα μας προς το στρατηγικό μας όραμα από καλύτερη αφετηρία. Αυτό είναι περίπου έτσι το αφήγημα το οποίο παρουσιάζεται.
0: Ναι, θα μου επιτρέψετε ότι ο ορισμός είναι πάρα πολύ λογικός και συμφωνώ μαζί σου, μόνο που ο ορισμός είναι στοιχείο συνέδρου των συντηρητικών κομμάτων και γι' αυτό κατηγορούν τα προοδευτικά κόμματα ότι έχουν αυταπάτες και ουτοπίες. Αυτό είπε και ο Τσίπρας, ότι είχαμε αυταπάτες, αλλά δεν κλέψαμε, δεν είπαμε ψέματα. Απλώς δεν διαγνώσαμε σωστά την πραγματικότητα όταν είχαμε το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης. Αυτό που θέλω να σε ρωτήσω όμως είναι, θα συμφωνήσω μαζί σου ότι έτσι είναι, υπάρχει μια όσμωση και υπήρξε. Κυβέρνησαν άλλωστε και Πασόκ και Νέα Δημοκρατία μαζί. Είχαν βέβαια το υπόβαθρο να συνεχίσουν την πολιτική, να βγάλουν τη χώρα από την κρίση. Το ίδιο υπόβαθρο είχε και ο κ. Τσίπρας συνεργάστηκε με τον κύριο Καμένο και μετά όταν έκανε τη μεγάλη διεύρυνση με την Προοδευτική Συμμαχία και εντάχθηκαν ακόμη περισσότερα και πιο επώνυμα στελέχη από το Πασόκ, πολλά από τα οποία ξαναγυρίζουν στο Πασόκ ή και πήγαν ακόμα
1: πιο... Εδώ για να σας διακόψω υπάρχει μια ειδοποιώς διαφορά, ότι η συμμαχία πράγματι με το Σανέλ ήταν μια συμμαχία η οποία είχε την εστία για παράδειγμα στην περίοδο εκείνη της κρίσης, του τρίτου μνημονίου δηλαδή, που μετά το συμβατισμό του 2015, ενώ εδώ το ΠΑΣΟΚ, ναι μεν συγκυβέρνησε, θα πει κανείς υπό το βάρος της κρίσης και των μνημονίων των πρώτων, την περίοδο 2012-2014, παρατηρούμε όμως μια συζήτηση στο ιστορικό του ακόμα και σήμερα, σε μια τελείως διαφορετική περίοδο, όπου έχουμε επανέλθει σε ένα στοιχείο κανονικότητα, θα έλεγε κανείς αυτή τη στιγμή, όπου η ίδια συζήτηση επανέρχεται ξανά και ξανά, παρά τις συνεδριακές αποφάσεις και παρά την πραγματικότητα την οποία σας περιέγραψα όσον αφορά τη λεγόμενη συγκυβέρνηση στο λεγόμενο μαζικό χώρο. Άρα εδώ έχουμε μια διάρκεια πραγμάτων η οποία, αν θέλετε, για να απαντήσω έτσι λίγο στην παρατήρησή σας, κινείται σε μια διαφορετική και με μια πιο μόνιμη ή και πιο μόνιμα χαρακτηριστικά κατεύθυνση.
0: Όμως μαζί μου ότι η συνεργασία ΠΑΣΟΚ και Νέας Δημοκρατίας είχε υπόβαθρο να αντιμετωπίσουμε την κρίση και τα μνημόνια, το αντίστοιχο υπόβαθρο είχε με μια άλλη οπτική του προγράμματος Θεσσαλονίκης, που όμως απεδείχθηκε αυταπάτη και ήρθε το τρίτο μνημόνιο. Εγώ δεν λέω ότι ήταν χειρότερο το τρίτο μνημόνιο, όλα αυτά είναι για μένα ένα μνημόνιο και το πρώτο και το δεύτερο και το.
1: Σε αυτά που λέτε συμφωνώ, αλλά λέω ότι τώρα που έληξε.
0: Τώρα στο επόμενο, ναι, θα φτάσω εδώ αμέσως. Η ερώτηση που θέλω να κάνω είναι. Και θα συμφωνήσω ακόμα και αυτά που είπες και στο τεχνικό επιμελητήριο και στη ΓΕΣΕ. Υπάρχει αυτή η συνεργασία. Όμως ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και δυνάμεις, ας το πω έτσι, του Τσίπρα και ο χώρος γενικότερα της αριστεράς πριν του ΚΚΕ δεν έχει παρουσία πλέον στα κοινωνικά κινήματα. Και δεν θα σου πάω στα δομημένα εργατικό κλπ. Τεχνικό επιμελητήριο που είχε πάντοτε η αριστερά και ο ΣΥΡΙΖΑ, και με την όποια εκδοχή του σημαντική παρουσία, θα σου πω στις φοιτητικές εκλογές τις τελευταίες, που είναι και οι πιο αδεμεσολάβητοι, με όλα αυτά που περιέγραψε και συμφωνώ απολύτως. Γιατί οι δυνάμεις, ας το πω έτσι, της κεντροαριστεράς, και το ΠΑΣΟΚ βέβαια, στο 10%, με 10% να ψηφίζουν, έτσι, δεν είναι κάτι σοβαρό και ιδιαίτερο. Και είναι σημαντικό ότι για πρώτη φορά δεν έβγαλε και το ΠΑΣΟΚ ανακοίνωση φέτος τι να βγάλει, είναι τροπιαστικά αυτά τα αποτελέσματα. Να θέλει να γίνει κυβέρνηση με το 10% στο 10% των φοιτητών που πήραν και ψήφισαν. Ακόμα χειρότερο είναι όμως για τις δικές σας δυνάμεις. Αυτό πώς το αξιολογείς, με τι κοινωνική αναφορά. Κάπου το Τσίπρας είπε όταν ξεκίνησε την Προοδευτική Συμμαχία και τις αλλαγές και στο ΣΥΡΙΖΑ, ότι πρέπει να αγκυρώσουμε στην κοινωνία. Δεν φάνηκε αυτό. Είτε με τις παραδοσιακές δομές της, ας το πω, της κοινωνικής θεσμικής συγκρότησης για σε ΕΤΕ κλπ. Αλλά και τη φοιτητική, την πιο ριζοσπαστική πλευρά, ας το πω έτσι, της νεολαίας. Γιατί αυτή η αδυναμία να επικοινωνήσει και με τα σύγχρονα, ας το πούμε, με τις σύγχρονες εκδοχές του και αυτή που εκπροσωπεί ο κύριος Τσίπρας, και εγώ θα συμφωνήσω ότι προσπαθεί να συνθέσει και τα κουβεντιάσαι με τον κύριο Σαγκαντάρα αρκετά αναλυτικά. Γιατί όμως αυτό μέχρι τώρα τουλάχιστον δεν τους ακουμπά όλους αυτούς?
1: Γιατί τα κόμματα έχουν μετατραπεί σε κόμματα στελεχών και έχουν χάσει, όπως λέει και ο Μαζάουερ, αυτή την ιδιότητα που είχαν να λειτουργούν ως μαζικά και λαϊκά κόμματα. Άρα δεν έχουν ως πολιτική προτεραιότητα ακριβώς την γείωση με τον μαζικό χώρο, νεολαία, συνδικάτα, αυτοδιοίκηση, πολιτιστικούς συλλόγους κλπ. Με αυτό που ονομάζουμε τελικά κοινωνία των πολιτών. Περισσότερο γίνονται κλειστά κλαμπ εσωτερικών διευθετήσεων, τα οποία πολλές φορές επιδιώκουν την πολιτική τους αναπαραγωγή, και λιγότερο ρίχνουν άγκυρες μέσα στην κοινωνία προκειμένου να ακούσουν τα αιτήματα, να τα μεταφέρουν, να τα ενσωματώσουν, να τα επεξεργαστούν και να τα μετατρέψουν τελικά σε πολιτικές προτάσεις. Και αυτό βεβαίως έχουν χάσει και την πιστικότητα και την αξιοπιστία σε σχέση με αυτά τα οποία λένε και πολύ περισσότερο πολλές φορές σε σχέση με αυτά τα οποία κάνουν. Κοιτάξτε, η προσωπική μου άποψη είναι ότι το παλιό πολιτικό σύστημα έχει φτάσει στα όρια του. Είναι ώρα να μιλήσουμε για μια νέα μεταπολίτευση. Για να προκύψει όμως αυτό, απαραίτητη είναι η συμμετοχή του λαϊκού παράγοντα. Άρα οποιοδήποτε νέο πολιτικό εγχείρημα στο νέο πολιτικό περιβάλλον το οποίο ζούμε, κακά τα ψέματα, είναι το περιβάλλον των κοινωνικών δικτύων, του διαδικτύου, των οριζόντιων δικτυώσεων, των αν θέλετε ανθρώπων οι οποίες δρούν με συγκεκριμένες ταυτότητες και δεν ενσωματώνουν συνολικά όλα τα αιτήματα, αλλά μπορούν σε επιμέρους ζητήματα να θέλουν να ασχοληθούν. Την κρίση των μοντέλων, του μοντέλου των κομμάτων, το πώς πράγματι δηλαδή το πυραμιδικό μοντέλο έφτασε στα ωριά του και πρέπει να μιλήσουμε για ένα διαφορετικό μοντέλο το οποίο θα μπορεί να επιτρέψει την καλύτερη δυνατή κοινωνική διείσδυση. Όλα αυτά είναι ερωτήματα, όπως είπα και προηγουμένως, τα οποία χρήζουν απαντήσεις. Αν με ρωτάτε προσωπικά, δεν έχω απαντήσεις για όλα αυτά που σας περιέγραψα. Έχω πάρα πολλές ερωτήσεις.
0: Ξέρεις, αυτό ξεκίνησε και ο Γιώργος Παπανδρέου με την ίδια προσέγγιση το 2009. Και πιο προς τα από το 2006-2007 που έκανε το Κάθε Μέρα Πολίτης, ένα εξωτερικό δίκτυο ακριβώς. Λοιπόν, στο τέλος όμως όλα αυτά τα έφαγε η κρίση, τα πλάκωσε και ξέρεις πολύ καλά ποια ήταν η εξέλιξη. Εάν το πετύχει αυτό, γιατί τώρα μου περιέγραψες τα μέσα με τα οποία πλέον επικοινωνεί η νεολαία. Και πράγματι ο Τσίπρας, όχι ο Μητσοτάκης κατά κόρον έχει μπει σε αυτό το δρόμο, έχει τα χρήματα από πίσω και τις εταιρείες που τον στηρίζουν. Και ο Τσίπρας βλέπω προσπαθεί. Και ο Ανδρουλάκης και όλοι προσπαθούν με αυτόν τον τρόπο και όλα τα κόμματα πλην του ΚΚΕ οφείλουν να πω να αξιοποιήσουν τις νέες τεχνολογίες. Οι νέες τεχνολογίες όμως και τα social media και όλα αυτά περισσότερο εντείνουν τον ατομικισμό στον κόσμο και ιδιαίτερα στη νέα γενιά, ισοπεδώνουν στην κυριολεξία. Δεν ξέρω πώς θα μπορέσει ο κύριος Τσίπρας και αυτή η νέα σας πρωτοβουλία να το ανατρέψει αυτό και να δημιουργήσει πράγματι τους συνδετικούς αρμούς για ένα μεγάλο ρεύμα μέσα στην κοινωνία. Γιατί αν δεν φτιαχτεί το ρεύμα μέσα στην κοινωνία, δεν μπορεί κανένας πολιτικός φορέας, όποιος και αν ηγείται σε αυτόν, πραγματικά να κερδίσει την πλειοψηφία και πολύ περισσότερο εφαρμόζοντας μια κυβερνητική πολιτική να αλλάξει πορεία στη χώρα.
1: Λέγα ότι τα κόμματα είναι δύσκολο να προκαλέσουν κοινωνικές διεργασίες. Κοινωνικές διεργασίες είναι εκεί. Για παράδειγμα, πριν από 1-2 χρόνια είχαμε τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις της μεταπολίτευσης με βάση το κίνημα των Ντεμπών. Είχαμε ταυτόχρονα ένα μεγάλο αγροτικό κίνημα σε σχέση με τα αγροτικά. Είχαμε πριν προηγουμένως τις διαμαρτυρίες και το κίνημα των φοιτητών για την ιδιωτικοποίηση των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Θέλω να πω με αυτά, δηλαδή υπάρχει μια κοινωνική κίνηση, η οποία είναι εκεί, είναι εκεί έξω. Τα κόμματα όμως δεν επικοινωνούν καθόλου με αυτήν. Και αυτό δεν είναι μονάχα επειδή δεν έχουν δυνάμεις στο λεγόμενο μαζικό χώρο. Δηλαδή, για παράδειγμα, και το Κομμουνιστικό Κόμμα, το οποίο έχει ενδεχομένως πιο οργανωμένες δυνάμεις στο μαζικό χώρο, δεν μπορεί να βγάλει προς τα έξω και να εκφράσει πολιτικά αυτό το μεγάλο κύμα το οποίο εμφανίστηκε όλο το προηγούμενο διάστημα. Οπότε χρειάζεται να δούμε καινούργια πράγματα, όπου θα συνδυάσουμε βεβαίως
0: και την κοινωνία της ζωής. Προσπαθεί ο Τσίπρας, προσπαθούν όλα τα κόμματα να μαζέψουν κάποιο κόσμο να μιλήσουν, να επικοινωνήσουν από τα social media, από τις πλατφόρμες κλπ. Και οι ομάδες είτε του μπάσκετ είτε του ποδοσφαίρου παίρνουν ένα τίτλο είτε εθνικό είτε διεθνή. Οι εταιρείες, έτσι, οι ανώνυμες, γιατί αυτοί που δουλεύουν σε αυτές τις εταιρείες είναι όλοι ξένοι, στη συντριπτική τους πλειοψηφία, σε μερικές περιπτώσεις και καθολικά, βγάζει εκατοντάδες χιλιάδες στους πανηγυρισμούς που είναι αδιανόητο. Μόνο στα πρώτα χρόνια της μεταπολίτευσης μπορούσαν να βγάζουν τα κόμματα τόσο κόσμο έξω. Σήμερα γιατί μόνο τα αθλητικά σωματεία, αυτά τα επαγγελματικά σωματεία με τους αλλοδαπούς πολυτελείας εργαζόμενους βγάζουν τον κόσμο έξω για να πανηγυρίσουν επιτυχίες.
1: Εντάξει, οι θεσμοί και οι συλλογικές εκφράσεις είναι σε κρίση, είτε μιλάμε για τα συνδικάτα, είτε μιλάμε για τη δικαιοσύνη, είτε μιλάμε για τα κόμματα, είτε μιλάμε για το κοινοβούλιο το ίδιο τελικά. Όλοι αυτοί οι θεσμοί, δυστυχώς, κάθε συλλογικής έκφρασης και εκπροσώπησης βιώνουν μια προϊούσα απαξίωση, κυρίως με ευθύνη και δική μας. Έτσι, αν η αριστερά ήταν κάπου ήταν χρήσιμη, ήταν ακριβώς προκειμένου να χρησιμοποιούσε την κοινωνική αυτή επαφή για να μπορεί να αναδεικνύει ζητήματα και να μπορεί να οργανώνει το μαζικό χώρο. Αυτή την ικανότητα προφανώς και την έχει χάσει και ήταν και η ηγεμονία του νεοφιλελευθερισμού ουσιαστικά, ο οποίος πατάει, όπως πολύ σωστά είπατε, στον ατομικισμό, έχοντας συγκεκριμένη λειτουργία που έτσι αδρανοποιεί ή ευνουχίζει, επιτρέψτε μου την έκφραση, πολλές φορές την κινηματική διαδικασία. Άρα εδώ δεν θα πρέπει να ανακαλύψουμε τον τροχό, θα πρέπει να μπορέσουμε να κινηθούμε και ψηφιακά, να ακούσουμε τα κινήματα, να στηρίξουμε τα κινήματα, να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε και διαζώσεις προκειμένου να υπάρχει η ανθρώπινη επαφή, η κατανόηση αλλά και η άλλη διάδραση που μπορεί να υπάρχει σε ένα τέτοιο επίπεδο, αλλά εδώ να μιλήσουμε και για το ίδιο το κόμμα τελικά, δηλαδή το μοντέλο του κόμματος, αυτού όπου φαίνεται ότι το παροχημένο μοντέλο του κόμματος νέου τύπου ή τύπου Λένιν, όπως λεγόταν στις αρχές του προηγούμενου αιώνα, έχει εξαντλήσει τα όρια του. Δηλαδή οι τοπικές οργανώσεις, η κεντρική επιτροπή και η ηγεσία με τη μορφή πυραμίδας, φαίνεται ότι πια δεν λειτουργούν κατά τον ίδιο τρόπο. Έχει περάσει τελείως
0: η πιο παραδοσιακή ορολογία από τον μαρξισμό-λενισμό, τα κόμματα του δημοκρατικού συγκεντρωτισμού. Μόνο που έτσι όπως εξελίσσεται, πάμε στα κόμματα του προσωπικού συγκεντρωτισμού.
1: Εντάξει, την ακούω την κριτική αυτή, αλλά λίγο πολύ νομίζω πάντα οι ισχυρές ηγεσίες υπήρχαν σε όλα τα αριστερά και προοδευτικά κόμματα. Το πρόβλημα δεν είναι αυτό. Ούτε νομίζω ότι τα προβλήματα συνήθως είχαν να κάνουν με τη λογοδοσία ή τη διαφάνεια στο ιστορικό των κομμάτων. Νομίζω ότι τα κόμματα αποκόπηκαν κυρίως από τα αιτήματα των από κάτω, των ανθρώπων δηλαδή που πολλές φορές ήθελαν να εκπροσωπήσουν. Νομίζω ότι αν θέλουμε σε ένα νέο πολιτικό εγχείρημα να είμαστε κοινωνικά χρήσιμοι, κάθε τέτοια πρωτοβουλία πρέπει να απαντάει στα εξής ερωτήματα. Στο ποιοι είμαστε, δηλαδή να προσδιορίζεται κάποιος ιδεολογικά, πολιτικά. Στο ποιους εκπροσωπούμε, δεν μπορούμε να είμαστε με όλους ή αόριστα με τους πολλούς. Πρέπει να έχουμε συγκεκριμένες κοινωνικές αναφορές, κοινωνικές ταξικές και κοινωνικές συμμαχίες. Πρέπει να απαντήσεις στο ποιο είναι το κυβερνητικό σχέδιο. Δεν μπορεί να λες πολλά, δεν μπορεί να λες τα πάντα, δεν μπορεί να τάζεις λαούς με πετραχίλια, αφού έχει αποτύχει, διότι η κατάσταση είναι συγκεκριμένη όσον αφορά την πραγματικότητα. Αλλά να λες και ποιος είναι ο οραματικός σου στόχος, δηλαδή προς τα που πηγαίνει την κοινωνία και σε ποια κατεύθυνση κινείσαι. Άρα σε αυτά νομίζω ότι μπορούμε να επιχειρήσουμε.
0: Όλα αυτά, τα ακούω λογικά όλα αυτά, τα περιμένω από αύριο και μετά που θα αρχίσει να μορφοποιείται το σχήμα του Αλέξη Τσίπρα και με τη δική σας συμμετοχή και στην επόμενη επικοινωνία θα πάμε πιο βαθιά για να απαντήσουμε στα πολύ σωστά ερωτήματα που έθεσες, γιατί πρέπει να τα απαντήσουν τα προοδευτικά κόμματα ή έστω κάποια από τα προοδευτικά κόμματα. Αν δεν τα απαντήσουν, η κυριαρχία της δεξιάς με τις διάφορες μορφές και γενικότερα της, ας το πω, της οικονομικής ελίτ θα διατηρείται και θα διονύζεται και η απογοήτευση θα βαθαίνει ακόμη πιο πολύ. Σε ευχαριστώ πολύ, Διονύση, Διονύσης Τεμπονέρας, για την τόσο σημαντική σημερινή μας συζήτηση.
1: Ευχαριστώ και εγώ, να είστε καλά.
0: Γεια σου.
1: Γεια χαρά.

0: Plus 99,4.
1: Είναι οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4. Νεκρός μέσα στο σπίτι του, στο Τριάδι του Δήμου Θέρμης, στη Θεσσαλονίκη, βρέθηκε από συγγενικό του πρόσωπο ένας 67χρονος, για την δολοφονία του οποίου συνελήφθη ο ίδιος του ο γιος, ηλικίας 30 ετών, το μεσημέρι της Κυριακής. Νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε στην Πάτρα με θύμα μία 16χρονη και φερόμενο δράστη έναν 35χρονο επιχειρηματία, το οποίο έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στην τοπική κοινωνία. Ο Διονύσης Τεμπονέρας υπέβαλε επιστολή παραίτησης από μέλος του ΣΥΡΙΖΑ. Η παραίτησή του συνδέεται με τις πολιτικές διεργασίες για το νέο κόμμα που αναμένεται να παρουσιάσει ο Αλέξης Τσίπρας. Σφοδροί βομβαρδισμοί έπληξαν χθες στο Κίεβο, προκαλώντας τον θάνατο 4 ανθρώπων. Οι νυχτερινές αυτές επιθέσεις με πυράβλους και ντρόουνς στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας στο Κίεβο ταρακούνησαν κτίρια και επέφεραν δεκάδες εκρήξεις. Στην δεύτερη εκπαιδευτική μερίδα της Νίκης βρέθηκε το Σάββατο ο πρόεδρος του κινήματος Δημήτρης Νατσιός. Όπως δήλωσε ο ίδιος, ήταν μια συνάντηση ανθρώπων που αγωνίζονται με πίστη, συνέπεια και αγάπη για την πατρίδα, με κοινό στόχο μια Ελλάδα ελεύθερη, αξιοπρεπή και πραγματικά δημοκρατική. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
4: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
5: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
4: Ζηλεύεις?
5: Ναι, το απέναντι εστιατόριο. Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
4: Αγάπη μου, μα πού πας?
5: Φεύγω, Γιώργο. Θέλω χώρο.
4: Χώρο?
5: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
6: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Showroom Θεσσαλονίκη Γεωργίου Παπανδρέου 31, Χαλκιδόνα, 32ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Γιαννιτσών. Ανακαλύψτε μας στο k2furniture.gr.
7: Η αναζήτηση στο χώρο των ακινήτων τελειώνει εδώ. Artemis Real Estate. Η έμπειρη ομάδα μας αναλαμβάνει να προβάλλει το ακίνητό σας εκεί που αναγνωρίζετε η αξία του. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και εξασφαλίστε άμεσα τη μεγαλύτερη απόδοση στην επένδυσή σας. Artemis Real Estate. Επταπηγείου 77 Σικές και στο Grand Hotel Millennium, Σόφια. Τηλέφωνο 2317-006775 και στο arealestate.gr. Artemis Real Estate. Εδώ που κάνουμε τα πολύπλοκα απλά.
8: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Συνεχίζουμε φίλες και φίλοι και πάμε στον Άγιο Φεβρουάριο και ένα από τα καταπληκτικά του τραγούδια, πάντα στοίχημαν Ελευθερίου. Ξέρουμε για ποιες εποχές αναφέρονται, άλλους για Χίο Τράβηξε και άλλους για Μυτιλίνη, Δήμος Μούτσης η μουσική και Δημήτρης Μητροπάνος στη μοναδική ερμηνεία. Τώρα έχουμε στη σύνδεσή μας τον αγαπητό φίλο, τον ομότιμο καθηγητή διεθνών σχέσεων του ΕΚΠΑ και για πολλές δεκαετίες εμπειρογνώμονα στο Υπουργείο Εξωτερικών, με τεράστια εμπειρία και γνώση και παρουσία σε όλα τα μεγάλα διεθνή φόρα και γεγονότα, τον κύριο Παναγιώτη Ιωκημίδη. Αγαπητέ Παναγιώτη, κύριο Ιωκημίδη, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα.
1: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα και σε εσάς.
0: Σε ευχαριστώ πολύ που είσαι και σήμερα πάλι μαζί σε αυτήν την τόσο οριακή, θα έλεγα, περίοδο που ζούμε. Άλλωστε, οριακές είναι όλες οι εποχές τα τελευταία χρόνια. Και θέλω να πάμε κατευθείαν λίγο τώρα, εκεί που συναντήθηκαν παλιές και νέες υπερδυνάμεις, το Πεκίνο. Και θέλω να πεις τα συμπεράσματά σου για τις συναντήσεις του Xi Jinping και του Πούτιν με τον, μάλλον του Τραμπ και του Πούτιν με τον Xi Jinping στο Πεκίνο, που συνέπεσαν, ας το πω έτσι, στα όρια μιας εβδομάδας περίπου και λιγότερο και οι δύο. Ποιες είναι οι μειότητες, ποιες οι διαφορές και τι κατέδειξαν για την υπάρξη γεωπολιτική παγκόσμια ισορροπία και την επόμενη μέρα?
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι οι συναντήσεις αυτές κατέληξαν κάτι ιδιαίτερα, θα έλεγα, σημαντικό. Δηλαδή ότι η Κίνα είναι πράγματι η ανερχόμενη δύναμη. Και αυτό κατά κάποιο τρόπο το είπε και ο ίδιος ο πρόεδρος Σι, όταν προειδοποίησε τον πρόεδρο Τραμπ να αποφύγουν οι δύο χώρες την παγίδα του Θουκυδίδη. Διότι η παγίδα του Θουκυδίδη λέει τι? Ότι όταν μία ανερχόμενη δύναμη απειλεί μία καθεστική αδύναμη, δηλαδή η Κίνα που απειλεί τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως παλαιότερα στον Πελοποννησιακό πόλεμο, όπου η Αθήνα απειλούσε την Σπάρτη, η Αθήνα ως ανερχόμενη δύναμη, τότε η όλη εξίσωση καταλήγει σε μία βία και πολύ καταστροφική σύγκρουση. Και θα έλεγα ότι αυτό πιστοποιήθηκε από πάρα πολλές πλευρές και πολλές, αν θέλετε, προσεγγίσεις. Πρώτον, οι Ηνωμένες Πολιτείες επιχείρησαν να επιβάλλουν υψηλούς δασμούς στην Κίνα, 145%. Η Κίνα αντέδρασε, δεν απεδέχθη κατά κάποιο τρόπο στοικά τους δασμούς αυτούς, αντέδρασε, περιόρισε μάλιστα τις εξαγωγές σπάνιων γεών στις Ηνωμένες Πολιτείες, τις οποίες οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν μεγάλη ανάγκη από τις σπάνιες γεές για την υψηλή τεχνολογία, για τα προϊόντα τους κτλ. Και βεβαίως αναγκάστηκαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και προσωπικά ο πρόεδρος Τραμπ να κάνει πίσω. Και κατά κάποιο τρόπο θα έλεγα και νομίζω ότι αυτό επίσης επιβεβαιούται, ότι από τη σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, δηλαδή από το κλείσιμο του κόλπου και τα λοιπά, από όλη αυτή την μεγάλη παγκόσμια αναστάτωση, τελικώς η κατεξοχήν κερδισμένη χώρα είναι επίσης η Κίνα. Διότι η Κίνα βελτίωσε την εικόνα της παγκοσμίως ως μια υπεύθυνη δύναμη, παρά το γεγονός ότι το κλείσιμο είχε κόστος για την Κίνα και έχει κόστος για την Κίνα, διότι προμηθεύεται από το Ιράν σημαντικές ποσότητες πετρελαίου και επομένως υπάρχουν ζημιογόνες επιπτώσεις από το κλείσιμο. Ως εκ τούτου, και με την επιφύλαξη του προβλήματος της Ταϊβάν, που εδώ μπορεί να υπάρξουν συγκρουσιακές καταστάσεις μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας, η συνάντηση των δύο ανδρών, δηλαδή Προέδρου Σι και Προέδρου Τραμπ, ουσιαστικώς ανέδειξε την υπεροχή ηγετική, θα έλεγα, και την πολιτική και γεωπολιτική του Προέδρου Σι και της Κίνας. Από την άλλη μεριά, η συνάντηση που ακολούθησε του Προέδρου Πούτιν με τον Πρόεδρο Σι έδειξε ότι οι δύο χώρες θέλουν να έχουν αυτό που έχουν ονομάσει unlimited, απεριόριστη φιλία, αλλά Η απεριόριστη φιλία στηρίζεται και πάλι στο γεγονός ότι μεταξύ των δύο η χώρα που υπερέχει και η χώρα που κατά κάποιο τρόπο θέτει τους όρους της συνεργασίας είναι η Κίνα και όχι η Ρωσία. Παρά το γεγονός ότι στην περίπτωση του πολέμου της Ουκρανίας τα πράγματα μπορεί να είναι κάπως διαφορετικά. Επομένως έχουμε μία ενδιαφέρουσα κατάσταση που τελικώς μας λέει ότι η Κίνα είναι αυτή η οποία βγαίνει κερδισμένη και από τον πόλεμο του Ιράν και από τον πόλεμο στην Ουκρανία και από τις γενικότερες γεωπολιτικές ανακατατάξεις, και με το γεγονός αυτό, δηλαδή την ηγετική παρουσία της Κίνας, ουσιαστικά είναι υποχρεωμένες να συνυπάρξουν τόσο οι Ηνωμένες Πολιτείες, όσο και η Ρωσία, όσο βεβαίως και οι άλλες χώρες, μικρές ή μεγάλες. Εδώ όμως υπάρχει ένα άλλο πρόβλημα που αναφέρεται στη σχέση Ευρωπαϊκής Ένωσης-Κίνας, διότι η Κίνα πράγματι αποτελεί έναν μεγάλο ανταγωνιστή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αρκεί να αναφέρει κάποιος ότι καθημερινά έχει ένα πλεόνασμα εμπορικό η Κίνα με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το καθημερινό, το ημερήσιο πλεόνασμα είναι 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Δηλαδή μιλάμε για κολοσσιαία ποσά, πράγμα που αναγκάζει την Ευρωπαϊκή Ένωση να σκεφτεί τι είδους περιορισμούς θα πρέπει να επιβάλλει στην Κίνα, τι είδους πίεση πρέπει να ασκήσει προκειμένου να ανοίξει την αγορά της στις ευρωπαϊκές εξαγωγές, παρά τις οποιασδήποτε επιφυλάξεις έχει η Γερμανία.
0: Να εμβαθύνουμε λίγο, Παναγιώτη, θα μου επιτρέψεις. Με πολύ ευφυή τρόπο ο Xi Jinping, θα έλεγα, με την φράση για την παγίδα του Φωκηδίδη, έστειλε το μήνυμά του και στο Τραμπ και παγκόσμια. Και ουσιαστικά αποτύπωσε αυτά που είπες, τις μεγάλες ανατροπές που έχουν υπάρξει και φυσικά και αυτές που θα έρθουν. Και του είπε του Τραμπ ότι αυτές που ήρθαν μας έχουν φέρει και μας έχουν κάνει ισοδύναμους και ισοψίες, μαζί πρέπει να συνεργαστούμε να αντιμετωπίσουμε αυτές που θα έρθουν για το καλό και το χώρο μας και του κόσμου. Του μίλησε δηλαδή μεσομακροπρόθεσμα και στρατηγικά. Ο Τραμπ από την άλλη πλευρά μίλαγε για τα λουλούδια και μίλαγε για τη σόγια, μίλαγε για το LNG, δηλαδή στο εδώ και τώρα. Το μοιάζει περισσότερο, ήθελε να αποσπάσει κάποιες δεσμεύσεις για να γυρίσει νικητής, γιατί αυτό θέλει πάντα, έχει τις ενδιάμεσες εκλογές μπροστά του, ενώ ο Σι δεν τα έχει όλα αυτά μπροστά του ως εμπόδια, τα λύνει με διαφορετικό τρόπο όπως ξέρουμε. Ο Πούτιν, ο Σι μίλησε ουσιαστικά για διπολικό κόσμο, και ο Πούτιν μίλησε ότι ο κόσμος είναι πολυπολικός, ήταν πολύ έντονη αυτή η διαφοροποίηση. Η Ευρώπη, όπως ακριβώς άρχισε να λύσει, τι θέση θα έχει σε αυτόν τον νέο κόσμο? Θα είναι ένας πόλος ισχύος που θα διαμορφώνει ισορροπίες για να μπορέσει να κρατήσει την ευημερία που έχει και να τη βελτιώσει?
1: Θα έλεγα ότι πρέπει να είναι, και αυτό υποτίθεται ότι θέλει να είναι. Δηλαδή θέλει να είναι ένα κέντρο επίσης εξουσίας στο πολυπολικό σύστημα, που να μπορεί να ασκεί επιρροή, που να μην έχει εξαρτήσεις οι οποίες καταλήγουν σε εκβιασμούς, όπως παραδείγματος χάρη τη μεγάλη εξάρτηση που έχει από τις σπάνιες γαίες επίσης, ή την μεγάλη εξάρτηση που έχει από τις εισαγωγές ενέργειας, τι είχε μέχρι πρόσφατα από τη Ρωσία και τώρα από άλλες ορισμένες πηγές. Επομένως προσπαθεί να κερδίσει την λεγόμενη στρατηγική της αυτονομία και να απαλλαγεί από αυτές τις εξαρτήσεις, προκειμένου να είναι ένα κέντρο, και μάλιστα το κέντρο το δημοκρατικό παγκοσμίως, που ασκεί αυτή την επιρροή. Το αν θα το καταφέρει ή όχι είναι νωρίς να το κρίνουμε, αλλά πάντως κάνει ορισμένα βήματα. Οι εκθέσεις Ντράγκη και Λέτα έχουν χαράξει ένα δρόμο που θα πρέπει να βαδίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή να απαλλαγεί από αυτές τις εξαρτήσεις, να εξυγχρονίσει την οικονομία, να βελτιώσει παραγωγικότητα και ανταγωνιστικότητα, προκειμένου να μπορέσει να σταθεί στα πόδια της και να οικοδομήσει και την αμυντική κοινότητα για να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις Ρωσίας και Ηνωμένων Πολιτειών, θα έλεγα τώρα, και τις απειλές. Επομένως εδώ βρίσκεται, δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αντιμέτωποι με μία μεγάλη πρόκληση. Είναι η πρόκληση της επιβίωσης. Εάν θα μπορέσει να επιβιώσει μέσα σε αυτό το βαθύτερο ανταγωνιστικό περιβάλλον που κατά κάποιο τρόπο οδηγεί σε πιέσεις και ενδεχομένως σε μία σύνθλιψη αν δεν το κάνει τόσο από Ρωσία όσο από Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και από Κίνα. Διότι αυτή τη στιγμή η πρόκληση δεν είναι μόνο από την Ρωσία ή από την Κίνα που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά είναι και από τις Ηνωμένες Πολιτείες, που πλέον αισθάνεται ότι έχει μία ακόμη απειλή. Και είναι εντυπωσιακό ότι η Ευρώπη

0: της Ισπανίας και δεύτερον είπε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έγινε για να μας κλέβει και γι' αυτό πήγε να τις επιβάλλει αυτούς τους δυσβάστακτους δασμούς. Αλλά χειρών αδίκων ο Τραμπ ξεκίνησε και φυσικά η Ευρώπη ζαλισμένη από αυτά τα χαστούκια προσπαθεί να βρει τα βήματά της. Το κρίσιμο ερώτημα είναι έχουν οι πολιτικές και οικονομικές ελίτ της Ευρώπης είτε ας το πω έτσι διεθνείς είτε σε κάθε χώρα ξεχωριστά και στις μεγάλες και στις μικρότερες και στις πολύ μικρές χώρες αυτή τη δυνατότητα και οι κοινωνίες τους σε αυτόν τον αναβρασμό που βρίσκονται και ρέπουν προς την ακροδεξιά που δεν θέλουν με τίποτα ενοποίηση της Ευρώπης έχουν τη δυνατότητα να κάνουν αποφασιστικά βήματα μπροστά για να προλάβουν να τοποθετηθούν σε αυτό το κάδρο των νέων πολυπολικών ανταγωνισμών ή θα είναι ο φτωχός συγγενής και ο καλπαζής πράκτορας όλων.
1: Δεν θα κινηθούν με ταχύτατα βήματα, διότι αυτό δεν μπορεί να συμβεί σε με ένα σύνολο 27 κρατών. Είναι εξαιρετικά δύσκολο. Αλλά πάντως έχει ενδιαφέρον ότι υπάρχει πρώτα απ' όλα μία αφύπνιση. Όταν ο καγκελάριος Μερς λέει ότι το Ιράν ταπείνωσε τις Ηνωμένες Πολιτείες και ότι εγώ, δηλαδή ο Μερς, δεν θα στείλω ποτέ τα παιδιά μου να ζήσουν, να σπουδάσουν στις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι ένα χαρακτηριστικό δείγμα της αφύπνισης που υπάρχει στην Ευρώπη. Και βεβαίως όλες οι δημοσκοπήσεις καταγράφουν λίγο πολύ αυτό το γεγονός, ότι η Ευρώπη έπαψε να βλέπει τις Ηνωμένες Πολιτείες ως τον μεγάλο σύμμαχο, τον βλέπει περισσότερο, τις βλέπει περισσότερο ως το μεγάλο αντίπαλο. Θέλουν να προχωρήσουν, αλλά από την άλλη μεριά η Ευρώπη δεν μπορεί να προχωρήσει με ένα τέτοιο τρόπο που να οδηγεί στην κατάλυση και του κοινωνικού κράτους και των επιτευγμάτων στο κοινωνικό επίπεδο που έχει κατά κάποιο τρόπο εγγράψει τις τελευταίες δεκαετίες. Με άλλα λόγια, πρέπει να πετύχει μια πολύ μεγάλη εξισορρόπηση ανάμεσα στην βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας, την επίτευξη μιας οικονομίας υψηλής τεχνολογίας, την ενεργειακή ενοποίηση, τη χρηματοπιστωτική ενοποίηση, χωρίς ταυτόχρονα όμως να καταλύσει το κοινωνικό κράτος, το κράτος δικαίου, το σύστημα και το κανονιστικό καθεστώς που θέλει να προστατεύει το περιβάλλον. Βρίσκεται δηλαδή σε μια πολύ δύσκολη καμπή. Δεν είναι μια ευθύγραμμη απόφαση το να προχωρήσει. Η Κίνα δεν έχει τέτοιου είδους έγνοιες, αν θέλετε, ακόμη και οι Ηνωμένες Πολιτείες Τραμπ μπορούν να προχωρήσουν καταλύοντας οποιαδήποτε κοινωνική κατάκτηση στο μέτρο που υπάρχει. Η Ευρώπη δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Θα πρέπει λοιπόν να εξορροπήσει την βελτίωση, τον εξυγχρονισμό της οικονομίας της με τον ταυτόχρονο εξυγχρονισμό του κράτους πρόνοιας και τη διατήρηση του κράτους πρόνοιας, διότι αυτό είναι το μείζον επίτευγμα.
0: Πρέπει η Ευρώπη να ξανακερδίσει τη μάχη των αξιών για να μπορέσει μετά να το μεταφράσει και σε ευημερία και σε υλικούς πόρους αυτό. Ενώ οι άλλες χώρες δεν το έχουν λίγο πολύ αυτό με τα συστήματα τους όπου λειτουργούν, ειδικά τα αυταρχικά, τα απολύτως αυταρχικά χώρα, κράτη όπως είναι η Κίνα, ακόμη και η Ρωσία κλπ. Να έρθουμε λίγο σε δύο δικά μας. Είχαμε εκλογές βουλευτικές εχθές στην Κύπρο. Θέλω να μου πεις πώς βλέπεις το νέο αποτέλεσμα που προέκυψε. Τι σημαίνει για την εξέλιξη του Κυπριακού ως απότοκο και αυτών των ευρύτερων εξελίξεων. Και δεύτερο, τι σημαίνουν αυτά που γίνονται μέσα στη Τουρκία με την καθαίρεση του αρχηγού του Κεμαλικού Κόμματος και όλα αυτά που συμβαίνουν. Και φυσικά να έρθουμε εδώ στο νομοσχέδιο για την γαλάζια πατρίδα και όλη αυτή την ιστορία του πήγαινε μπρος πίσω τους Πάτρετ. Τι συνθέτουν όλα αυτά, τι σκηνικό συνθέτουν εδώ στη δική μας περιοχή και για τα σημαντικά εσωτερικά μας θέματα.
1: Πρώτον, σε ό,τι αφορά τις κοινοβουλευτικές εκλογές στην Κύπρο, νομίζω ότι σε μεγάλο βαθμό δεν άλλαξε ουσιαστικά το πολιτικό τοπίο. Με άλλα λόγια, τα δύο μεγάλα κόμματα, δηλαδή ο Δημοκρατικός Συνασπισμός, το ΔΣ και το ΑΚΕΛ, διατήρησαν λίγο πολύ τις δυνάμεις που είχαν και μετά τις εκλογές. Το ΔΣ

0: καταλαμβάνει ένα 27% του εκλογικού σώματος, το ΑΚΕΛ περίπου 24%. Βεβαίως το δυσάρεστο είναι κάπως το γεγονός ότι το ΕΛΑΜ, και όταν μιλάμε το ΕΛΑΜ εννοούμε τη δύναμη η οποία είναι κατά κάποιο τρόπο η Χρυσή Αυγή της Κύπρου, καταλαμβάνει την τρίτη θέση, με συγχωρείτε, δηλαδή παίρνει περίπου ένα 10-11% με 8 έδρες.
1: Έδρες και ψήφους.
0: Και το Δίκο καταλαμβάνει την τέταρτη θέση, δηλαδή το Δημοκρατικό Κόμμα που βρίσκεται στο κέντρο με 10 έδρες. Επομένως το πολιτικό τοπίο παραμένει το ίδιο.
1: Πέρα η ΕΔΕΚ όμως του Βάσου Λυσαρίδη, ιστορικό κόμμα, το Σοσιαλιστικό, έμεινε έξω από τη Βουλή, όπως και το κόμμα των οικολόγων, και μπήκε μέσα στη Βουλή ένα κόμμα influencer.
0: Ναι, ένα κόμμα μπήκε ο Φιδίας μέσα, ο οποίος είναι μια κατάσταση επίοικος, θα έλεγα, πάρα πολύ ιδιόμορφη. Όλο αυτό το τοπίο που λίγο πολύ ήταν όπως ακριβώς το προηγούμενο, αλλά με ένα υψηλότερο κατακαιρματισμό εντός του κοινοβουλίου, καθιστά δυσκολότερη την επίλυση του προβλήματος του Κυπριακού. Ήταν δύσκολη η επίλυση, την καθιστά ακόμη δυσκολότερη, ιδιαίτερα η άνοδος του ΕΛΑΜ. Αυτό όμως θα κριθεί και από τις προεδρικές εκλογές που ακολουθούν σε 2 χρόνια περίπου. Θα πρέπει να δούμε αυτή τη στιγμή ποια κυβέρνηση θα σχηματιστεί, διότι από ό,τι αντιλαμβάνομαι ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα κάνει ένα σχηματισμό προκειμένου κατά κάποιο τρόπο να δημιουργήσει μια κυβέρνηση που θα αντανακλά τις νέες πολιτικές πραγματικότητες που έχουν εκφραστεί μέσω της ψήφου. Αλλά πάντως εδώ βρίσκεται το Κυπριακό, και ας σημειώσουμε ότι επί του παρόντος η Κύπρος ασκεί την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για έναν τουλάχιστον ακόμη μήνα, δηλαδή μέχρι τέλη Ιουνίου. Τώρα, εάν πάμε στα πολύ ευρύτερα, τα όσα συμβαίνουν στην Τουρκία, υπάρχουν οι εσωτερικές εξελίξεις στην Τουρκία για το πολιτικό σύστημα εννοώ της Τουρκίας, όπου ο πρόεδρος Ερντογάν προσπαθεί να ελέγξει τα πάντα και την αντιπολίτευση, ουσιαστικά να καταλύσει την αντιπολίτευση, δηλαδή ένα αμιγώς αυταρχικό καθεστώς, κάτι το οποίο έχει επιπτώσει όμως και στην εξωτερική πολιτική, αλλά και στην σχέση της Τουρκίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και βεβαίως το περίφημο νομοθέτημα, το οποίο δεν το έχουμε δει ακόμη, δεν γνωρίζουμε ποιο είναι το ακριβώς κείμενο, που επιχειρεί να κανονικοποιήσει, να νομοθετήσει την λεγόμενη γαλάζια πατρίδα. Δεν μπορούμε να έχουμε μια τελική ετοιμιγορία, διότι δεν γνωρίζουμε το ακριβές κείμενο, και εδώ το ακριβές κείμενο έχει πολύ μεγάλη σημασία, δηλαδή μία λέξη, μία τελεία, ένα κόμμα μπορεί να δημιουργεί εντελώς διαφορετικές καταστάσεις, και ως εκ τούτου θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Αλλά πάντως η Ελλάδα θα πρέπει να το δει με μεγάλη ψυχραιμία και μεγάλη νυφαλιότητα και να αντιδράσει με ένα τέτοιο τρόπο που να μην παίζει το παιχνίδι της Τουρκίας. Διότι ενδεχομένως η Τουρκία να ήθελε μέσω της νομοθέτησης αυτής, πιθανότατα, δεν λέω ότι είναι βέβαιο, αλλά πιθανότατα να ήθελε να δημιουργήσει μια συγκρουσιακή κατάσταση, η Ελλάδα δεν θα πρέπει να παγιδευτεί και να παίξει το παιχνίδι αυτό. Θα πρέπει να δει το όλο ζήτημα πολύ, επαναλαμβάνω, ήρεμα, αποτελεσματικά, προστατεύοντας τα ελληνικά συμφέροντα οπωσδήποτε και την ελληνική κυριαρχία. Και γι' αυτό έχει πάρα πολλά μέσα, κυρίως σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία θα πρέπει να αξιοποιήσει με έναν δημιουργικό και ιδιαίτερα αποτελεσματικό τρόπο, αφού προηγουμένως φυσικά μελετήσει με προσοχή το τελικό κείμενο που θα υιοθετηθεί του εν λόγω νομοσχεδίου.
1: Τα κρατώ όλα αυτά, Παναγιώτη μου, πάρα πολύ χρήσιμα, η εμπειρία σου κάνει ακόμη πιο χρήσιμες και ουσιαστικές τις αξιολογήσεις και τις αναλύσεις σου. Σε ευχαριστώ πολύ. και για σήμερα. Θα τα πούμε σύντομα και πάλι. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια επίσης. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Η ώρα είναι 2:30.
3: Plus 99,4.
4: Εγώ είμαι ιμπρεσιονίστας. Βλέπω το κάθε τι από άλλη οπτική γωνία. Βλέπω το χρώμα, το φως.
5: Εγώ πάλι δεν βλέπω τίποτα αν δεν πιω καφέ. Είμαι εσπρεσιονίστας.
4: The Espressionist. Καφές για καλλιτέχνες. Συνόδευσέ τον με ολόφρυσκα σάντουιτς, ροφήματα, μπάρες και άλλα απίθανα σνακ.
5: The Espressionist. Εκφράσου. Εύωσμος Νεάπολη Ηλιούπολη. 6 το πρωί με 10 το βράδυ και με delivery τηλεφωνικά και σε πλατφόρμες.
6: Και νέο κατάστημα Espressionist. 12 Νήσου 13 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
7: Το αστέρι της Τζίλη είναι εδώ. Starre EMI. Με βραβευμένο ευφυές υβριδικό σύστημα υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης. Ταχεία φόρτιση. Αυτονομία έως 996 χιλιόμετρα και ασφάλεια 5 αστέρων. Αποκτήστε το τώρα από 32.990 ευρώ με το πρόγραμμα Freedom 100 και εξασφαλίστε μοναδικά προνόμια. Νέο Geely Starre EMI. The Superstar Hybrid. Γιανήρης Automobility. Επίσημος διανομέας Geely. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη. Geely.
8: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
9: Oh, mamma mia! Μετά την Τούμπα, την Πολύχνη και τον Εύωσμο, έρχεται και στην Καλαμαριά η Ραφαέλε Πιτσαρία. Με τις λαχταριστές, πελώριες πίτσες της και τα ολόφρεσκα μουά ιταλικά ζυμαρικά της. Σε όποια γωνιά της πόλης και να βρεθείς, μία Ραφαέλε Πίτσα θα βρεις να επισκεφτείς.
6: Ραφαέλε Πίτσα. Πολύχνη, Μαυρομιχάλη 92. Εύωσμο, Παύλου Μελά 8 στον πεζόδρομο. Τούμπα, Αμφιπόλαιο 45 και σύντομα και στην Καλαμαριά. Ραφαέλε Πίτσα. Ψήνεσαι!
10: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 9 το πρωί. Στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
11: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Άλλος για χειοτράβηξε και Άγγελος για Μυτιλίνη, από το μεγάλο άλμπουμ Άγιος Φεβρουάριος, σε στίχους Μάνου Ελευθερίου, μουσική Δήμου Μούτση και ερμηνεία εδώ του Δημήτρη Μητροπάνου. Ένα άλμπουμ που γράφτηκε μετά από έτοιμα, θα έλεγα, των μικρασιατικών συλλόγων της χώρας για τα 50 χρόνια, για τη μνήμη των 50 χρόνων, τη μικρασιατική καταστροφή. Εκπληκτικό καλλιτεχνικό δημιούργημα. Ας το ξανακούσουμε όλοι και ας προσέξουμε ειδικά τους στίχους, φίλες και φίλοι. Και θα υποδεχθώ με το τραγούδι αυτό τον κύριο Νατσιό, τον Δημήτρη Νατσιό, τον πρόεδρο της Νίκης. Κύριε πρόεδρε, καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα.
1: Καλησπέρα κύριε Μαγκριώτη, ευχαριστώ πολύ, καλή εβδομάδα και ευχαριστώ και πάλι για την πρόσκλησή σας.
0: Φεβράριο, σωστά τα τραγούδια για τη μικρασιατική
1: καταστροφή. Δυστυχώς δίσκος.
0: Ναι, αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Ποια είναι η δική σας αίσθηση όταν τα ακούτε?
1: Νοσταλγία πρώτα-πρώτα. Έχω πει πολλές φορές και τη χρησιμοποιούμε και στην Νίκη αυτή την φράση, κύριε Μαγκριώτη. Είναι μια φράση που την είχε πει ο ποιητής μας, ο Σεφέρης, ο μπελίστας μας, είχε πει έτσι πάρα πολύ όμορφο και ωραία. Λέει, να νοσταλγείς τον τόπο σου, ζώντας τον τόπο σου, τίποτε δεν είναι πιο πικρό.
0: Είναι πράγματι έτσι, είναι φρικτό, όχι τίποτα άλλο. Βέβαια και με το να ζούμε μόνο με την νοσταλγία, ίσως δεν μπορούμε να δούμε το παρόν που είναι διαφοροποιημένο, είναι σε κάποια προς το καλό, σε πολλά προς το στραβό, και συνήθως η νοσταλγία είναι λίγο επιλεκτική στη η μνήμη μας, λίγο επιλεκτική. Θυμόμαστε τα μεγάλα και τα πολύ, ας το πούμε έτσι, θετικά και λαμπερά γεγονότα, και απομονώνει η μνήμη μας τα αρνητικά, τα διώχνει, τα συσκοτίζει, τα κρύβει. Και γι' αυτό πολλές φορές λίγο θαμπώνει και το σήμερα και τις ανάγκες για το αύριο. Λοιπόν, πάμε όμως παρακάτω.
1: Η νοσταλγία, η λέξη νοσταλγία, και με συγχωρείτε να πω κάτι, γιατί δεν είναι πάντα θετική. Η λέξη νοσταλγία σημαίνει άλογος, ετυμολογικός παράγεται από τη λέξη άλογος που σημαίνει πόνος, και από τη λέξη νόστος που σημαίνει επιστροφή. Εντάξει, το νόστος, νόστη μονίμαρ που αναφέρει και ο Όμηρος, δηλαδή είναι ο πόνος που έχουμε για να ξαναβρούμε, να αποκτήσουμε κάποια πράγματα τα οποία σήμερα απουσιάζουν. Δηλαδή δεν είναι χαρά η νοσταλγία. Η νοσταλγία ίσα ίσα είναι, θα έλεγα, χαρμολύπης, να χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη, αίσθημα.
0: Απλώς όμως όταν εγκλωβιστούμε και μείνουμε σε αυτό και δεν πάμε λίγο παραπέρα να δούμε ποια είναι τα προβλήματα σήμερα, ποια είναι τα αίτια για να απαντήσουμε στα αίτια και να πάμε μπροστά, τότε παθηκοποιούμαστε και αδρανοκοποιούμαστε, και κυριαρχεί αυτή η λέξη κανονικότητα που ο κ. Μητσοτάκης χρησιμοποιεί κατά κόρον. Πώς αξιολογείτε την κανονικότητα του κ. Μητσοτάκη, αγαπητέ πρόεδρε?
1: Κανονικότητα βλέπει μόνο γύρω του κ. Μητσοτάκης, προφανώς επειδή δεν έχει κοπιάσει πάρα πολύ για να ανέλθει σε όλα τα αξιώματα, αναρχήθηκε με πολύ μεγάλη ευκολία και είναι στη θέση που είναι. Έχει δίπλα του και ανθρώπους οι οποίοι προφανώς τον λιβανίζουν νυχθημερών και τον κολακεύουν. Πρωθυπουργός της χώρας είναι, αλλά δεν έχει προφανώς επισκεφτεί τους πραγματικούς χώρους όπου υπάρχει η πόνος, υπάρχει η μεγάλη ανάγκη του ελληνικού λαού, υπάρχει η οικονομική κρίση, υπάρχει οι οικογένειες που τα παιδιά τους ξενιτεύονται, οι αγρότες οι οποίοι δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα, οι συνταξιούχοι οι οποίοι πονούν και αυτοί γιατί η σύνταξή τους έχει μειωθεί, τα νέα παιδιά που δεν μπορούν να ενοικιάσουν σπίτι γιατί βγαίνουν στατιστικές και λένε ότι τα 2/3 του μισθού δίνονται για την ενοικίαση ενός απλού σπιτιού. Όλα αυτά είναι η κανονικότητα του κυρίου Μητσοτάκη, μιλάω καθαρά ειρωνικός. Κατά τα άλλα βλέπει μόνο κάποιους αριθμούς, οι οποίοι αριθμοί δεν συμβαδίζουν με την ευημερία του λαού. Δεν μπορώ να καταλάβω τι σημαίνει κανονικότητα. Η κανονικότητα είναι, χαίρεται που παραμένει πρωθυπουργός και έχει δίπλα του ανθρώπους που μόνο και μόνο τον κολακεύουν, τίποτα άλλο δεν βλέπω.
0: Όμως αυτή την κανονικότητα υπάρχει και ένα σημαντικό κομμάτι, μικρό βέβαια, μειοψηφικό, της ελληνικής κοινωνίας, που την αποδέχεται και τη θεωρεί πάρα πολύ σημαντική, αυτήν λέω την κανονικότητα, και γι' αυτό έχει αυτή τη δημοσκοπική υπεροχή, παρόλη την τεράστια υποχώρηση και όσον αφορά και τα δημοσκοπικά αποτελέσματα, αλλά και την αυστηρή κριτική που του ασκεί και το 80% των Ελλήνων πολιτών, όσοι τουλάχιστον απαντούν στις δημοσκοπήσεις. Πού οφείλεται αυτή η υπεροχή του, η δημοσκοπική κατά την εκτίμησή σου, και η στασιμότητα στα κόμματα της αντιπολίτευσης, ακόμα και η υποχώρηση σε μερικά από αυτά?
1: Πρώτον, θα έλεγα, κύριε Μαγκριώτη, για αυτή την, ας πούμε, εντός εισαγωγικών υπεροχή που απολαμβάνει, που δεν είναι υπεροχή, είμαι πάρα πολύ επιφυλακτικός με τις δημοσκοπήσεις. Έχουν φύγει πάρα πολύ. Η Ελλάδα έχει αφυτατωθεί. οι ανατροπές, οι μεγάλες ανατροπές, δεν γίνονται από ανθρώπους που είναι πάνω από 50. Ξέρουμε πολύ καλά ότι ο μέσος όρος ηλικίας σήμερα στην πατρίδα μας είναι γύρω στα 48 έτη. Έχουν φύγει νέοι άνθρωποι οι οποίοι θα μπορούσαν να αμφισβητήσουν και να κάνουν, επαναλαμβάνω, τις μεγάλες ανατροπές. Οι άνθρωποι που είναι πάνω από τα 50, πολύ περισσότερο από τα 60, είμαστε μια γερασμένη χώρα, εκ της φύσεως και λόγω της ηλικίας τους, είναι άνθρωποι που θέλουν την ησυχία τους, να το πω έτσι. Δηλαδή δεν μπορούν να εμπιστευτούν κάτι νέο γιατί φοβούνται. Σου λέει 500 ευρώ, 500 ευρώ, και συγγνώμη που το λέω έτσι. Είναι η γερασμένη, θα έλεγα, Ελλάδα που επιμένει σε αυτό το ψεύτικο αφήγημα του κυρίου Μητσοτάκη. Δεν ισχύει αυτό. Ότι... Το άλλο, το τρίτο είναι η κατάτμιση, η μεγάλη κατάτμιση. Είναι και δείγμα της εποχής μας αυτό που υπάρχει στην αντιπολίτευση αυτό. Το παρατηρούμε τον τελευταίο χρόνο αλλά και τις τελευταίες ημέρες. Συνεχώς έχουμε κόμματα, εξαγγελίες κομμάτων. Έχουμε, σήμερα διάβασα ότι ακόμη και οι συνταξιούχοι και αυτοί κατεβάζουν κόμμα, οι άνθρωποι προφανώς, για να υπερασπιστούν καλύτερα τα δικαιώματά τους και τα προνόμια τους. Επίκειται μεθαύριο με ποδοσφαιρικούς όρους, από ό,τι είδα, το κόμμα του κύριου Τσίπρα. Ο κύριος Σαμαράς φημολογείται έντονα ότι και αυτός θα κατεβεί με κόμμα. Άρα όλα αυτά είναι η χαρά του κυρίου Μητσοτάκη. Δεν υπάρχει ενότητα, και από εκεί και πέρα, όπως είπα, σε συνδυασμό με τη γερασμένη ελληνική κοινωνία, επιβιώνει απλώς. Αλλά θα δείξει, κοιτάξτε, τίποτα δεν μπορείς να προϊκάσεις, κύριε Μαγριώτη. Όταν έρθει η ώρα της κάλπης, ο λαός μπορεί να αντιδράσει πολύ διαφορετικά από αυτό που ανοιχνεύουν οι δημοσκοπήσεις.
0: Κύριε Πρόεδρε,
1: το έχουμε δει πολλές φορές αυτό τελευταία, να έχουν πέσει έξω οι προβλέψεις. Γιατί αλλιώς σκέφτεται.
0: Μια μεγάλη ρευστότητα, αυτό είναι αληθές. Υπάρχει μια μεγάλη ρευστότητα και διεθνώς στις δυτικές χώρες, δυτικές δημοκρατίες, γιατί ανατολικά δεν έχουμε δημοκρατίες.
1: Η αξιοπρέπεια των Ελλήνων. Κύριε Μαγριώτη, αυτό που πρέπει όλοι να το δούμε, αυτό πλέον δεν κρύβεται ούτε καν από τις δημοσκοπήσεις. Έχει βληθεί ανεπανόρθωτα αυτό που πάντοτε είχε ο Έλληνας, την αξιοπρέπειά του. Η φτώχεια τον οδηγεί στην αναξιοπρέπεια. Η ακρίβεια που υπάρχει, η μεγάλη ακρίβεια, να σου πω κάτι, διάβασα, το ξέρετε, βγαίνουν επίσημες στατιστικές ευρωπαϊκές από τη Eurostat. Είμαστε δεύτεροι σε αυξήσεις στο ρεύμα, στο φυσικό αέριο, 16%, βρεφικές τροφές. Είναι δυνατόν σε μια χώρα που έχει τεράστιο δημογραφικό πρόβλημα, δημογραφική κατάρρευση, να μην μηδενιστούν τουλάχιστον οι φόροι στις βρεφικές τροφές, όπως γίνεται σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες? Το γάλα αύξησε 32,6%. Από το 2019 που ανέβηκε ο Μητσοτάκης, ο κύριος Μητσοτάκης, η κυβέρνησή του στην εξουσία, έχουμε 134% αύξηση σε όλα τα προϊόντα. Άρα, γιατί μιλάμε, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί αυτή η επικράτεια και η εξήμνηση από τα μέσα, κάποια μέσα του κυρίου Μητσοτάκη. Πλήρης αποτυχία σε όλους τους τομείς.
0: Και εδώ θα ήθελα να σας ρωτήσω λίγο. Όλες αυτές οι εξωτερικές κρίσεις, όπως και η κρίση που προκλήθηκε από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, αλλά και τώρα στη Μέση Ανατολή, γιατί η χώρα μας τις ενσωματώνει με το πιο επώδυνο τρόπο τις κρίσεις αυτές, και η οικονομία αλλά και κυρίως η κοινωνία, τα μεσαία και τα χαμηλότερα στρώματα? Γιατί επαναλαμβάνεται αυτό, πού οφείλεται?
1: Θα σας πω δύο περιπτώσεις τις οποίες έχουμε στυλιτεύσει και επανειλημμένως. Βγαίνει ο κ. Μητσοτάκης ως μειόφελε και λέει ότι είμαστε σε πόλεμο με τη Ρωσία, με αποτέλεσμα να αυξάνεται η εχθρικότητα από μια χώρα που διατηρούσαμε παραδοσιακά ισχυρούς δεσμούς και λόγω της ορθοδοξίας που μοιραζόμαστε και ο ρωσικός και ο ελληνικός λαός. Δεν χαλάς ποτέ τη σχέση σου με μια παγκόσμια υπερδύναμη, έτσι όπως είναι και η Ρωσία. Δεύτερον, δεν υπάρχουν ελεκτικοί μηχανισμοί. Κατέθεσα, κύριε Μαγριώτη, επίκαιρη ερώτηση την προηγούμενη εβδομάδα, πήρε παράταση να απαντηθεί και δεν ξέρω γιατί, στο Υπουργείο Οικονομικών, στον κύριο Πυρακάκη, να μας πει γιατί δεν εφαρμόζεται, γιατί προφανώς εξυπονοείται και εσείς την φοβερή ακρίβεια, τον αντίκτυπο που έχουν αυτές οι κρίσεις στην τσέπη, το πω πολύ απλά, των Ελλήνων. Κατέθεσε λοιπόν επίκαιρη πρόταση για το σύστημα ισχυρών νεκρών που δεν εφαρμόζεται στα δηληστήρια. Βλέπουμε να εφαρμόζεται τα πάντα εξοριχιστικώς, να κοσκινίζονται τα βενζινάδικα, οι απλοί επαγγελματίες, τα οποία βενζινάδικα το έχουν ξαναπεί, έχουν καταντήσει μικρές εφορίες, όπου το κράτος κατακλέβει με τους φόρους τους Έλληνες πολίτες, αλλά γιατί δεν εφαρμόζεται στα μεγάλα δηληστήρια αυτό το σύστημα ισχυρών νεκρών, να βλέπουμε τι μπαίνει, τι βγαίνει, σε ποιες τιμές, στις μεγάλες δεξαμενές. Περιμένω την απάντηση και από το Υπουργείο Οικονομικών. Η Νίκη προσπαθεί να εντοπίσει πού είναι το πρόβλημα και ο Έλληνας πολίτης πληρώνει περισσότερους φόρους, χρυσοπληρώνει τα καύσιμα, χρυσοπληρώνει την ενέργεια. Πληρώνουμε βέβαια και λάθη και αμαρτίες παλιών κυβερνήσεων και των κυβερνήσεων του κ. Τσίπρα με τα χρηματιστήρια ενέργειας και όλα τα συναφή. Δεν υπάρχουν ελεκτικοί μηχανισμοί. Αυτό είναι το θέμα. Ακούει πολέμου στη Μέση Ανατολή, την άλλη μέρα τεράστια αύξηση στη βενζίνη. Γιατί? Ποιος ελέγχει? Κανείς δεν ελέγχει. Και επαναλαμβάνω, το πρόβλημα πρέπει να εστιαστεί σύστημα κρεών ιστορών στα δηληστήρια. Την πρόταση που έκανε η Νίκη, την επίκαιρη ερώτηση με συγχωρείτε που υπέβαλε η Νίκη.
0: Βεβαίως η κυβέρνηση ούτε τους έμεσους φόρους κατεβαίνει, που είναι οι υψηλότεροι ειδικός φόρος κατανάλωσης και ΦΠΑ, από τους υψηλότερους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που όπως πολύ σωστά είπατε, εγώ δεν θα πω μικρές εφορίες, σε τέτοιες εποχές ακρίβειας είναι, θα έλεγα, οι βασικές εφορίες του κυρίου Μητσοτάκη. Μικρές είναι σταθερά και πάντοτε, γιατί έχουν υψηλό ειδικό φόρο κατανάλωσης και ΦΠΑ. Ακόμα και όταν ήταν 1,3 η αμόλυβδη. Τώρα που είναι 2,2-2,3 είναι οι βασικές εφορίες, θα έλεγα, του κυρίου Μητσοτάκη, και τα υπερπλεονάσματα είναι η υπερφερολόγηση του Κοσμάκη. Θα σε ρωτήσω τώρα. Ναι, ναι.
1: Ματωμένα υπερπλεονάσματα τα έχουν ονομάσει.
0: Και διαρκείας, θα έλεγα. Μια αιμορραγία διαρκείας. Θέλω στο σημείο αυτό να πάμε. Χθες ο Ολυμπιακός στο μπάσκετ κέρδισε τη Ρεάλ και είναι πρωταθλητής Ευρώπης και βγήκε σε όλη την Ελλάδα, σχεδόν εκτός από τη Θεσσαλονίκη, εγώ δεν παρατήρησα, και γενικότερα τη Βόρεια Ελλάδα, σε όλη την Ελλάδα βγήκαν χιλιάδες, μιλιούνια έξω να πανηγυρίζουν. Μια επιτυχία μιας ελληνικής ομάδας, μιας ελληνικής ανώνυμης εταιρείας, η οποία εδώ και πάρα πολλά χρόνια, όπως και όλες οι αντίστοιχες σε όλες τις ομάδες που έχουν τη δυνατότητα και διεκδικούν και εσωτερικούς τίτλους και διεθνείς, που είναι ελληνικές εταιρείες, ανώνυμες εταιρείες, κερδοσκοπικές, που συνήθως τις έχουν οι πολύ πλούσιοι και συνήθως και ολιγάρχες, και από την άλλη πλευρά αυτοί που παίζουν είναι πολυτελείες, να το πω έτσι, οικονομικοί μετανάστες, να το χαρακτηρίσω έτσι. Δεν βλέπεις Έλληνα μέσα να παίζει, ούτε στις ποδοσφαιρικές ομάδες, ακόμα και στις μικρότερες κατηγορίες, είτε στο μπάσκετ. Παρ' όλα αυτά βγαίνει κόσμος με ένα πάθος στο δρόμο. Γιατί αυτός ο κόσμος, αφού αγανακτεί με το Μητσοτάκη και με την πολιτική του και τα προβλήματά του, δεν βγαίνει στο δρόμο?
1: Λοιπόν, εις επίρρωση είναι αυτό που λέτε, κύριε Μακριώτη, θα πω. Πρόσφατα είχαμε παρουσίες δύο συγκροτημάτων ξένων, heavy metal μουσική τέλος πάντων.
0: Ναι, γέμισαν το ΆΚΑ.
1: Όχι μόνο γέμισαν το ΆΚΑ, αλλά και το πρώτο συγκρότημα, το Metallica, όπως λέγεται, ήταν μέσα 90-100 χιλιάδες πόσοι ήταν και χιλιάδες απ' έξω κτλ. Με νέα παιδιά, τα οποία με ενθουσιασμό, υπέρμετρο θα έλεγα, τραγουδούσαν. Και ακριβώς αυτή τη σκέψη που κάνατε εσείς τώρα, το είπα και σε μια ομιλία μου, λέω, γεμίσαμε ένα γήπεδο, γεμίσαμε κατά το ίμιση στο επόμενο συγκρότημα. Λέω, θα μπορούσαν αυτά τα νέα τα παιδιά, και εδώ δεν κατηγορώ τα παιδιά, με συγχωρείτε, μην παρεξηγηθώ. Γιατί έχω στυλιτεύσει πάρα πολλές φορές το λάθος που γίνεται.
0: Μου βάζω ένα γιατί, και εγώ χάρηκα και τις συναυλίες, που τις άκουσα βέβαια κάποια κομμάτια, δεν πήγα, δεν συμμετείχα, δεν ήταν η μουσική που άκουγα και όταν ήμουν έφηβος και νεότερος. Λοιπόν, με τον Άγιο Φεβρουάριο μεγάλωσα εγώ, με τον Θεοδωράκη, τον Ξαρχάκο κλπ. Αλλά εγώ το σέβομαι αυτό, αυτή είναι η κουλτούρα, η επιλογή τους, αυτή είναι η μουσική. Από την άλλη πλευρά όμως, αυτές οι ανώνυμες εταιρείες, και εδώ πάλι, ασφαλώς αφού κουβαλάς ένα συνέστημα παιδικό για μια ομάδα που ήταν κάτι διαφορετικό κάποτε και διαφορετικό είναι εδώ. Και παρόλα αυτά βγαίνουν κατά χιλιάδες στους δρόμους για να πανηγυρίσουν ένα τέτοιο τίτλο. Γιατί αντίστοιχα δεν βγαίνουν να διαμαρτυρηθούν? Βγήκαν πέρυσι τέτοια εποχή βέβαια, κατά χιλιάδες να διαμαρτυρηθούν για το έγκλημα των Τεμπών. Και δεν βλέπω σήμερα αυτή την κινητικότητα. Αυτός ο κόσμος δεν υπάρχει.
1: Διότι έχουν ταυτίσει, έχουν την έννοια του κράτους, το ανάλγητο κράτος, το αποτυχημένο κράτος, το κράτος που κατακλέβει τους φόρους, το κράτος που τα διώχνει τα παιδιά, το κράτος του ΟΠΕΚΕΠΕ, των Τεμπών, των υποκλοπών, το έχουν ταυτίσει δυστυχώς και με την έννοια της πατρίδας, που είναι κάτι πολύ διαφορετικό και κάτι πολύ ανώτερο. Δεν μαθαίνουν σήμερα τα παιδιά μας ότι άλλο το κράτος, το οποίο το εκπροσωπεί ο Μητσοτάκης και κάθε Μητσοτάκης, κι άλλο η έννοια της πατρίδας, που είναι η ιστορία της, είναι η γλώσσα της, η περίφημη γλώσσα της, ένα παγκόσμιο κατόρθωμα, που είναι η πίστη της, που στηρίζεται στην έννοια της ελευθερίας, που είναι τα ήθη και τα έθιμά της, δεν διδάσκονται τα παιδιά μας, δεν μαθαίνουν, αλλά δεν το βλέπουν, γιατί τα παιδιά διδάσκονται δια του παραδείγματος. Δεν βλέπουν σήμερα τα παιδιά γύρω υγιή παραδείγματα, γι' αυτό και γαντζώνονται κυριολεκτικά που υπάρχει μια ομάδα, τώρα μια κοινή ομάδα ανθρώπων, όπως είναι οι ποδοσφαιρικές, όπως είναι οι καλαθοσφαιρικές, όπως είναι η αγάπη για ένα συγκρότημα, και εκεί πέρα έχουν την αίσθηση του συνανίκην, δηλαδή ότι δεν είμαι μόνος μου. Σήμερα οι Έλληνες και οι νέοι αισθάνονται μοναξιά, μόνοι τους, αβοήθητοι, άνθρωπο και έχω φωνάζουν. Γι' αυτό και πηγαίνουν, μια και δεν βρίσκουν ανταπόκριση στο κράτος, το θεωρούν εχθρικό, και άλλους θεσμούς της πατρίδας του κράτους, τέλος πάντων, και εντάσσονται κάπου που πολλές φορές δεν είναι και υγιές. Σε ομάδες, σε κλαμπ τα οποία έχουν, ξέρω εγώ, με κάποια ξένα συγκροτήματα κτλ. Θυμάμαι, να σας πω κάτι έτσι, το οποίο είναι συναφές αυτό που λέμε. Όταν ζήτησα να επανέλθει ο εθνικός ύμνος και η έπαρση της σημαίας στο δημοτικό σχολείο, που γινόταν μια φορά το μήνα και καταργήθηκε επί ΣΥΡΙΖΑ, είπα το εξής τότε στην Υπουργό της Επίκυρης Ερώτηση. Είναι πολύ ωραία εικόνα να βλέπουν τα μικρά παιδιά των 7, 8, 9 χρονών, κρίσιμες ηλικίες που εξοπλιστικές όπως ονομάζω, που τα παιδιά διδάσκονται με την όραση, με αυτό που βλέπουν, να μαζεύονται 200-340 παιδιά μαζί με τους δασκάλους και τους παρισταμένους γονείς και να μην σε στάσει προσοχής προσιλωμένα να ψάλλουν όλοι τον εθνικό μου και να βλέπουν την σημαία μας, την Γαλανόλευκη, να ανεβαίνει. Γιατί το παιδί εκείνη τη στιγμή έχει μια βιωματική διδασκαλία, απολαμβάνει μια βιωματική διδασκαλία, δηλαδή το αίσθημα του συνανίκην, ότι ανήκω σε ένα λαό, σε μια πατρίδα που δεν μας ενώνει μόνο, ξέρω εγώ, έχει το χρήμα, υλικές απολαβές. Είναι και κάτι πολύ υψηλό. Είναι σημαία, είναι εθνικός ύμνος, είναι ιστορία, είναι τα ιερά κόκαλα των Ελλήνων. Αυτό εντυπώνεται ανεξίτηλα στο παιδί και αισθάνεται ότι υπάρχει και πατρίδα. Όχι μόνο το κράτος το αποτυχημένο, το κράτος το οποίο τα διώχνει, το κράτος το οποίο το ταυτίζουν και δίκαια με την αδικία, την αναξιοκρατία και την ατιμωρησία που υπάρχει. Βρήκα ένα νεαρό 20 χρονών παιδί πριν από μερικές ημέρες, συνταξιδεύομαι και του λέω, ρε παιδί μου, του λέω, τι σε ενοχλεί περισσότερο σε αυτό το κράτος? Και μου είπε δύο λέξεις, η αναξιοκρατία και η ατιμωρησία. Γι' αυτό και θα φύγω, λέει. Προχωρούν οι ανάξιοι, ξέρουμε όλοι τι εννοεί, και αυτοί οι οποίοι κάνουν ό,τι κάνουν, ο ΠΚΠ, βλέπουμε τι γίνεται και στη Βουλή, δεν τιμωρούνται. Θα φύγω, θα πάω έξω.
0: Τώρα, πες μου τώρα, πρόεδρε, είπες τη λέξη ο ΠΚΠ, και από εδώ θα ξεκινήσω την επόμενη ερώτησή μου. Πες μου, αυτή η κυβέρνηση, γιατί με τόσο πάθος, είτε με την πλειοψηφία της στη Βουλή, είτε με την επιρροή που ασκεί στη διορισμένη από αυτήν η ηγεσία της δικαιοσύνης, γιατί με κάθε τρόπο προσπαθεί να αποτρέψει κάθε διερεύνηση για αυτά τα πρωτοφανή σκάνδαλα, τα οποία και αυτή τα παραδέχεται ότι είναι σκάνδαλα?
1: Διότι είναι εμπλεκόμενοι πολλοί από αυτούς. Κύριε Μακριώτη, παραβιάζουμε ανοιχτές θύρες. Όταν το 2019 η Κρήτη, πάλι ποτέ προπύργιο του Πασό και τα λοιπά, βλέπουμε μέσα μια νύχτα να αλλάζει χρώμα. Προφανώς τότε έπεσαν με νύχια και με δόντια και μετέπειτα βέβαια το 2023 για να αλλάξουν το χάρτη. Πώς έγινε αυτό? Έγινε με την εξαγορά ψήφων. Έχει υποθεί επανειλημμένο στη Βουλή. Είχε συσταθεί μια εγκληματική οργάνωση από κάποιους οι οποίοι είχαν και πόστα υψηλά και προσπαθούσαν να λιώσουν το φρόνημα, να λιώσουν την ψήφο των πολιτών. Και αυτό έγινε. Τώρα, επειδή αποκαλύφθηκε, δεν μπόρεσαν να ελέγξουν την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η οποία κατάμουτρα τους είπε ότι είστε η κόπρος του Αυγία. Δεν υπάρχει πιο βαρύ, θα έλεγα, πιο βαριά μομφή να σε χαρακτηρίσει. Κοπρίτη, θα το πω, με συγχωρείτε. Αυτό τους είπε. Προσπαθούν να τα κουκουλώσουν. Είναι η συγκάλυψη, η κυβέρνηση της συγκάλυψης. Όλα τα μέτωπα. Γιατί βγαίνουν συνεχώς ονόματα. Έχουν βγει περίπου 30-40-50 ονόματα βουλευτών, υπουργών, υφυπουργών. Το 1/3 της κοινοβουλευτικής παρουσίας της Νέας Δημοκρατίας είναι εμπλεκόμενο με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΙΠΕ με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο. Θέλουν να το κλείσουν αυτό, να μην πάνε στις εκλογές όλες αυτές τις διαδικασίες που τάχα τις επιταχύνουν, έχοντας πάνω τους αυτή τη μορφή.
0: Και να ανακλώσουμε, αγαπητέ πρόεδρε, προχθές η κυρία Καζινού από τη Θεσσαλονίκη εξήγηλε εκατηδρυτική πράξη του νέου κόμματος της Ελπίδα Δημοκρατίας, το ονομάζει, έχει και υπότιτλο τώρα, αυτό δεν μας παίρνει ο χρόνος να τον αναπτύξουμε. Αύριο θα κάνει ο κύριος Τσίπρας με το δικό του κόμμα, όσον όπου και ο κύριος Σαμαράς. Κατά τη γνώμη σου, αυτά τα κόμματα πώς θα επηρεάσουν τους υπάρχοντες κομματικούς συσχετισμούς και αν θα επισπεύσουν κάποιες πολιτικές εξελίξεις?
1: Έχω την εντύπωση για την επίσκεψη δεν θα γίνει, κύριε Μαγκριώτη, γιατί όπως ακούστηκε και αυτό και διαβάσαμε και ότι επίτηδες έπεσε μια φημολογία, σπερμολογία καταλαβαίνετε, ότι οι εκλογές θα γίνουν σύντομα το Σεπτέμβριο, οπότε αναγκάζονται τώρα, αναγκάστηκαν και αυτοί να επισπεύσουν εξαγγελίες κομμάτων μόνο και μόνο για να εκτεθούν και να δεχθούν και την πολιτική κριτική και σιγά σιγά έτσι γίνεται συνήθως να φθαρούν. Για τον κύριο Τσίπρα δεν θέλω να πω τίποτα, η νίκη είναι απέναντί του, τον έχουμε χαρακτηρίσει τον άνθρωπο προδότη της Μακεδονίας, έχει προδώσει στις πρέσπες το ιερό όνομα της Μακεδονίας και εγώ και πέρα δεν πιστεύω να έχει αλλάξει τίποτε. Απλώς ο ΣΥΡΙΖΑ επειδή οδηγούνταν με ταχύτητα ηλικιό θα έλεγα στην εξαφάνιση, βρήκε ευκαιρία να αναδειχθεί πάλι, να επανέλθει στη Βουλή. Δεν με ενδιαφέρει, έχει ένα δικό του ακροατήριο, όποιος θέλει να τον ακολουθήσει. Από εκεί πέρα δεν ξέρω ακόμη αν ο κύριος Σαμαράς θα εξαγγείλει κόμμα, φημολογείται απλώς τίποτα άλλο. Για την κυρία Καριστιανού, όπως το είπατε και εσείς, έκανε μια εξαγγελία, γενική εξαγγελία. Από εκεί και πέρα, όταν θα επισέλθει σε θέματα που έχουν σχέση, εντάξει, γενικολογίες εύκολες είναι, όλοι οι Έλληνες θέλουν και δικαιοσύνη, θέλουν και κοινωνική ισότητα, θέλουν και την παιδεία, πολύ περισσότερο εγώ που την διακόνησα 35 χρόνια. Όλοι οι Έλληνες απαιτούν η υγεία να αναμορφωθεί. Αυτά δεν υπάρχει στόμα ενός ισορροπημένου ανθρώπου που δεν τα θέλει. Όταν όμως μπούμε εις βάθος των προβλημάτων των μεγάλων που ταλανίζουν τον ελληνικό λαό, τότε τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά και η κυρία Καρισιάνου θα στηθεί και απέναντι από έμπειρους δημοσιογράφους και ανθρώπους σαν εσάς που γνωρίζουν πολύ καλύτερα τα προβλήματα και θα απαντήσει όπως πρέπει να απαντήσει, αν μπορεί να απαντήσει. Εμείς είπαμε, περιμένουμε, βλέπουμε αυτόνομα και ανεξάρτητα η νίκη, γιατί κακοήθες πολλές ακούμε τελευταία, θα συνεχίσει την αυτόνομη και ανεξάρτητη πορεία της για τις εκλογές και όπως στις προηγούμενες εκλογές έγινε η έκπληξη, συνεχίζουμε και τώρα, πυρετοδός, ετοιμαζόμαστε, σαν να είναι οι εκλογές αύριο, να βρούμε και να εντοπίσουμε άξιους και ικανούς και ανθρώπους τίμιους της ελληνικής κοινωνίας και ήδη προχωράει αυτό για να επανδρώσουν και να στελεχώσουν τα ψηφοδέλτιά μας.
0: Αγαπητέ Πρόεδρε, κύριε Λατσίνα, σας ευχαριστώ πολύ και για την ενδιαφέρουσα σημερινή μας συζήτηση. Εύχομαι καλή δύναμη, καλή συνέχεια στον αγώνα σας, καλή επιτυχία.
1: Ευχαριστώ πολύ και εγώ κύριε Μαγκριώτη για την πρόσκληση. Σας χαιρετώ. Το καλό όλα.
0: Φίλες και φίλοι, εδώ ολοκληρώθηκε η σημερινή εκπομπή μας. Αφορά στη φιλόξενη και έχει συνότητα του Flash 99,4. Τα προγράμματα του Flash μεταδίδονται απευθείας από το διαδίκτυο. Για ακόμη λίγες μέρες, μόνο από το διαδίκτυο. Ελπίζω να ξεπεραστούν τα προβλήματα με τον πομπό που είχαμε πει που προέκυψαν πριν από κάποιες μέρες. Αλλά τις εκπομπές του Flash μπορείτε να τις ακούτε και από το κανάλι του YouTube. Μόλις τελειώσουν οι εκπομπές, ανεβαίνουν εκεί. flash99.4.gr. Ειδικά τις δικές μου εκπομπές, τις αναλύσεις, τις συνομιλίες, αλλά και τις πολιτικές μου αναλύσεις μπορείτε να τις ακούτε και από το δικό μου κανάλι στο YouTube. Πάτε πάντα στο YouTube, γράφετε «Μας αφορά» το τίτλο της εκπομπής Γιάννης Μαγκριώτης, πατάτε, έχετε μπροστά το μενού. Διαλέγετε όποτε θέλετε και ακούτε ό,τι θέλετε. Πάμε τώρα στο δελτίο ειδήσεων, στις διαφημίσεις και μετά στην ενημέρωση των παιδιών του Football Factory. Είχαμε αθλητικά γεγονότα, αθλητικές επιτυχίες και βεβαίως έχουμε μπροστά μας και άλλα πολλά γεγονότα και την έγκυρη ενημέρωση των παιδιών του Football Factory. Πάντοτε τη χρειαζόμαστε. Γεια σας!

0: Plus 99,4.
1: Είναι οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4. Νεκρός μέσα στο σπίτι του, στο Τριάδι του Δήμου Θέρμης, στη Θεσσαλονίκη, βρέθηκε από συγγενικό του πρόσωπο ένας 67χρονος, για την δολοφονία του οποίου συνελήφθη ο ίδιος του ο γιος, ηλικίας 30 ετών, το μεσημέρι της Κυριακής. Νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε στην Πάτρα με θύμα μία 16χρονη και φερόμενο δράστη έναν 35χρονο επιχειρηματία, το οποίο έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στην τοπική κοινωνία. Ο Διονύσης Τεμπονέρας υπέβαλε επιστολή παραίτησης από μέλος του ΣΥΡΙΖΑ. Η παραίτησή του συνδέεται με τις πολιτικές διεργασίες για το νέο κόμμα που αναμένεται να παρουσιάσει ο Αλέξης Τσίπρας. Σφοδροί βομβαρδισμοί έπληξαν χθες στο Κίεβο, προκαλώντας τον θάνατο 4 ανθρώπων. Οι νυχτερινές αυτές επιθέσεις με πυράβλους και ντρόουνς στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας στο Κίεβο ταρακούνησαν κτίρια και επέφεραν δεκάδες εκρήξεις. Στην δεύτερη εκπαιδευτική μερίδα της Νίκης βρέθηκε το Σάββατο ο πρόεδρος του κινήματος Δημήτρης Νατσιός. Όπως δήλωσε ο ίδιος, ήταν μια συνάντηση ανθρώπων που αγωνίζονται με πίστη, συνέπεια και αγάπη για την πατρίδα, με κοινό στόχο μια Ελλάδα ελεύθερη, αξιοπρεπή και πραγματικά δημοκρατική. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4.
2: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
3: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
4: Ναι, Γιώργο, πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
3: Χώρο?
4: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
3: Πού πας, αγάπη μου?
4: Στο διπλανό καφέ που είναι. Κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά.
5: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Showroom Θεσσαλονίκη Γεωργίου Παπανδρέου 31, Χαλκιδόνα, 32ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Γιαννιτσών. Ανακαλύψτε μας στο k2furniture.gr.
6: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Ω, μαμά μία! Μετά την Τούμπα, την Πολύχνη και τον Εύωσμο, έρχεται και στην Καλαμαριά η Ραφαέλε Πιτσαρία. Με τις λαχταριστές, πελώριες πίτσες της και τα ολόφρεσκα μουά ιταλικά ζυμαρικά της. Σε όποια γωνιά της πόλης και να βρεθείς, μία Ραφαέλε Πίτσα θα βρεις να επισκεφτείς.
8: Ραφαέλε Πίτσα. Πολύχνη, Μαυρομιχάλη 92. Εύωσμο, Παύλου Μελά 8 στον πεζόδρομο. Τούμπα, Αμφιπόλαιο 45 και σύντομα και στην Καλαμαριά. Ραφαέλε Πίτσα. Ψήνεσαι.
9: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε.
10: Πλαστικά.
9: Ναι.
10: Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
9: Μπάζα. Μπάζα.
10: Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
9: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
11: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem, υπεύθυνη διαχείριση, βιώσιμη ανάπτυξη.
1: Flash
0: 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Χαίρετε και καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Καλή εβδομάδα με Football Factory να ξεκινά. Παρέα θα περάσουμε τις επόμενες δύο ώρες στον αέρα του Flash 99 και 4 στα FM, διαδικτυακά από όποια πλατφόρμα επιλέγετε και μας ακούτε, βεβαίως και στο Spotify λίγο μετά το φινάλε της κάθε εκπομπής. Με Γιάννη Βλάχο, Δημήτρη Τσορμπατζόγλου και Ανέστη Παπιόπουλο η σημερινή εκπομπή, όπως και κάθε εκπομπή θα έλεγε κανείς. Άλλος θα μπορούσε να πει ότι δεν είναι πάντα όλοι στην εκπομπή. Είναι από όποια οπτική το δει καθένας. Τώρα εγώ μιλάω μόνος μου επειδή ο Γιάννης έχει κλειστό μικρόφωνο. Τα γνωστά, τα κλασικά. Και πάμε να περάσουμε ένα δύο ώρο παρέα. Όπως κάθε μεσημέρι, Δευτέρα με Παρασκευή. Με αρκετή θεματολογία από το Σαββατοκύριακο, μιας και τελειώσανε και τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Και στα δικά μας έχουμε ειδήσεις. Ευχάριστες, δυσάρεστες, αθλητικές, όχι και τόσο αθλητικές. Υπάρχουν γενικά πραγματάκια τα οποία θα δούμε και θα συζητήσουμε παρέα. Έλα Γιάννη, τώρα ακούγεσαι. Τα κατάφερες.
1: Γεια σου Ανέστη, καλησπέρα, καλησπέρα και στους φίλους αγαπητούς ακροατές. Τα κατάφερα, ζητώ συγγνώμη προκαταβολικά, είμαι σε εξωτερικό χώρο και πιθανόν να μην έχουμε πάρα πολύ καλό ήχο, αλλά θα προσπαθήσω.
0: Έχουμε καλό ήχο για την ώρα. Έχουμε καλό, εντάξει. Περνάει από μέσα.
1: Ναι, φαντάζομαι πως είναι.
0: Ο ενθουσιασμός, όποιος ενθουσιασμός μπορεί να υπάρχει στον χώρο που βρίσκεσαι, περνάει. Τι κάνετε, Μεσχέ?
1: Καλά είμαστε σε γενικές γραμμές. Πολύ καλά θα έλεγα. Βέβαια υπάρχουν ειδήσεις, όπως είπες, οι οποίες δεν είναι ευχάριστες. Αλλά ναι, σε γενικές γραμμές, αν κρίνουμε από την διάθεσή μας, η διάθεση είναι αρκετά καλή και ελπίζουμε να διατηρηθεί.
0: Μπορώ να πω ότι επηρεάστηκα. Επηρεάστηκα αρκετά σήμερα. Βέβαια, το έχω ξαναπεί και για προσωπικούς λόγους, μπορεί να επηρεάζομαι λίγο περισσότερο το τελευταίο διάστημα με τέτοιου είδους αρνητικές ειδήσεις ή ειδήσεις που έχουν να κάνουν με θάνατο. Αλλά επειδή ήταν και τα δύο πρώτα πράγματα που είδαμε το που άνοιξα τα μάτια μου. Από τη μία αναφέρομαι φυσικά στις δύο δυστάρεστες ειδήσεις θανάτου του Παρασκευά Άντζα, πρώην ποδοσφαιριστή Πανδραμαϊκού Ξάνθης Ολυμπιακού, που έφυγε από τη ζωή στα 49 του χρόνια, και της γωγός μας Τροκώστα, η οποία συνδέεται έμεσα με τον αθλητισμό από τη στιγμή που ήταν η σύζυγος του Τραγιανού Δέλα και ήταν ένα ζευγάρι, επειδή και η ίδια είχε την προσωπική της καριέρα στον καλλιτεχνικό χώρο, ήταν ένα ζευγάρι το οποίο είναι από αυτά που λέμε τις showbiz. Σκεφτόμουν αυτή τη λέξη σήμερα το πρωί, από πού μπορεί να έχει βγει το showbiz. Δεν έκατσα να το ψάξω. Στα 56 της χρόνια η γωγό μας Τροκώστα, και με τους δύο να ταλαιπωρούνται χρόνια, έτσι, από θέματα υγείας.
1: Ναι, διαφορετικές ασθένειες.
0: Διαφορετικές.
1: Πολλά χρόνια, ναι, πράγματι. Ναι. Βέβαια, για το θέμα του Παρασκευά του Άντζα, εγώ δεν το γνώριζα πριν από 15 μέρες. Κατά τύχη, ας πούμε, ενημερώθηκα σε μια κουβέντα γι' αυτό. Είχε αυτή την πολύ σπάνια ασθένεια, την νευροεκφυλιστική, η οποία σταδιακά.
0: Αμυοτροφική πλάγια σκλήρινση.
1: Ναι, ποιος είχε αυτό, το ξέρεις? Ποιος διάσημο. Ναι, διάσημο.
0: Χοκίν.
1: Ναι, μπράβο. Ναι. Αυτός. Το θυμόμαστε νομίζω όλοι πάνω σε αυτό το αμαξίδιο, όπου τώρα είναι πραγματικά δεν είναι και τόσο, έτσι, πώς να το πω, ευχάριστο να το συζητάμε. Αλλά ναι, σταδιακά δεν μπορεί πλέον ο άνθρωπος να ούτε καν να κινηθεί, ούτε καν να μιλήσει και έρχεται
0: περίπου. Ναι, είναι μια διαταραχή του νευρικού συστήματος που επηρεάζει όλες τις λειτουργίες τις οποίες χρειάζεσαι το νευρικό σου σύστημα, από απλές κινήσεις μέχρι το να μασίσεις την τροφή σου, και είναι μια πάρα πολύ σπάνια νόσος η οποία, επειδή μπήκα και διάβασα λεπτομέρειες για αυτή την νόσο, όντως δεν είναι ούτε να το αναλύσουμε πολύ ούτε να το σχολιάσουμε πολύ, γιατί είναι πολύ δύσκολες στιγμές για την οικογένεια, για το περιβάλλον, και ξέρεις, όταν παίρνει τέτοια δημοσιότητα δεν είναι καλό στο πρώτο διάστημα. Από την άλλη, δεν γίνεται να μην αναφερθείς, γιατί είναι ένας άνθρωπος ο οποίος στιγμάτισε με το δικό του τρόπο το ποδόσφαιρο, έκανε την καριέρα που έκανε, ήταν γνωστός, έφτασε μέχρι την εθνική ομάδα. Δεν γίνεται δηλαδή να σε αφήσει αδιάφορο μια τέτοια είδηση. Αλλά και με όσα διαβάζεις για τη συγκεκριμένη νόσο, καταλαβαίνεις όσα χρόνια, όσο διάστημα τέλος πάντων είχε και έπασχε από αυτό ο Παρασκευά Σάντζας, πόσο μπορεί να ταλαιπωρήθηκε και ο ίδιος και το περιβάλλον του, η οικογένειά του. Γιατί είναι πραγματικά πολύ, πολύ δύσκολο. Πολύ δύσκολο.
1: Ο Παρασκευάς ο Άτζας, πρέπει να σου πω ότι ήταν ένας πάρα πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Ένας είχε τόσο υψηλό επίπεδο, δεν έφτασε αγωνιστικά. Θα μπορούσε να εξαργυρώσει το ταλέντο του σε πολύ καλύτερα πρωταθλήματα από το δικό μας. Υπήρχαν κατά διαστήματα προτάσεις για τον ίδιο, για να βγει και στο εξωτερικό. Δεν το έκανε, εντάξει, για δικούς του λόγους. Αλλά αν μπορεί κάποιος να τον θυμηθεί, μιλάμε για έναν πάρα πολύ σύγχρονο, έναν ποδοσφαιριστή που μπορούσε να παίξει με την ίδια άνεση και στο κέντρο, και στο κέντρο του γηπέδου και στο κέντρο της άμυνας. Δηλαδή και σαν αμυντικό χαφ, και σαν κεντρικός αμυντικός. Τοπ ποδοσφαιριστής, με ταχύτητα, πάρα πολύ καλός με την μπάλα, μα πάρα πολύ καλός με την μπάλα. Τρομερή αντίληψη, πρόβλεψη, αλλά διάφορα θέματα που δεν του επέτρεψαν, ας πούμε, να κάνει τη μεγαλύτερη καριέρα από αυτή που πραγματικά έκανε. Το πρόβλημα τώρα βέβαια έχει να κάνει με τους ανθρώπους που μένουν πίσω, την οικογένειά του.
0: Πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις.
1: Πράγματι. Από τη μία, ναι, φεύγει ένας άνθρωπος που ταλαιπωρήθηκε πολύ, απ' την άλλη, σκέφτεσαι και τι γίνεται με αυτούς που μένουν πίσω. Βάσει, τώρα, ό,τι και να πούμε, σε αυτές τις περιπτώσεις δεν υπάρχουν λόγια για να περιγράψουν ακριβώς τα συναισθήματα. Και απ' την άλλη, είναι πολύ δύσκολη, ναι, και απ' την άλλη, μια πολύ δύσκολη περίπτωση βέβαια και για τον Τραγιανό το Δέλα, ο οποίος το ξέρουμε παρότι δεν δημοσιοποιήθηκε επίσημα ποτέ, ότι ένας λόγος που αποχώρησε από την καριέρα του ως προπονητής, γιατί ήταν στον Όφη και πήγαινε και πάρα πολύ καλά τα πράγματα.
0: Ναι,
1: ναι, ήταν καθαρά αυτό, γιατί έπρεπε να στηρίξει τη σύζυγό του σε αυτόν τον πολύ δύσκολο και άνισο αγώνα. Αυτή είναι η ζωή μας, δυστυχώς. Εσύ το έζησες πολύ έτσι έντονα.
0: Καλά, εδώ σε αυτή την περίπτωση είναι, τι να σου πω, και σχεδόν ίδιες ηλικίες.
1: Ναι,
0: δηλαδή, να πω ψέματα ότι δεν μπορώ να σκεφτώ την πλευρά του Δέλα, την πλευρά της κόρης που, οκ, 8 χρόνια είναι η διαφορά, αλλά είναι ίδιες ηλικίες. Είναι ίδιες οι ηλικίες. Και των γονιών και των παιδιών πάνω κάτω είναι ίδιες. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει και σε αυτές τις περιπτώσεις πολλές φορές, ξέρεις, είναι και το πολύ δύσκολο των τελευταίων εικόνων. Δηλαδή το πόσο μπορεί να έχει αλλοιωθεί, ναι, ο άνθρωπός σου και εμφανισιακά, ναι, ναι, και όλα τα λοιπά. Και όλα τα λοιπά. Mm-hmm. Λοιπόν, οι δύο δυσάρεστες ειδήσεις της ημέρας, με αυτές ξεκίνησε η εβδομάδα αθλητικά και αναφερόμαστε και πραγματικά στέλνουμε με ό,τι αξία μπορεί να έχει αυτό και από τη δική μας τη μεριά τη δύναμη και το κουράγιο που πρέπει να έχουν τα οικεία και αγαπημένα πρόσωπα αυτών των ανθρώπων που έφυγαν. Αθλητικά η μέρα έχει αρκετές ειδήσεις που προκύπτουν από το Σαββατοκύριακο κατά βάση, γιατί ολοκληρώθηκαν και τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.
1: Εντάξει, η μεγαλύτερη είδηση νομίζω όμως αθλητική είναι η κατάκτηση της EuroLeague από τον Ολυμπιακό, έτσι.
0: Βέβαια.
1: Δηλαδή είναι μπασκετική η μεν είδηση.
0: Φίλε, να σου πω κάτι.
1: Ναι.
0: Στο 88-80,
1: ναι,
0: πόσο ήθελε να γίνει 88-88 και να ήταν...
1: Λοιπόν, θα σου πω μόνο ότι βλέπα, ήταν τρομερό μάτς καταρχήν, εκπληκτικό μάτς, τρομερό μάτς, άξιο της διοργάνωσης και άξιο και των δύο ομάδων, γιατί η Κυριάλ τώρα με 9 παίκτες χωρίς ψηλό, κατάφερε να το πάει το παιχνίδι στο τελευταίο σούτ, έτσι. Γιατί εκεί το πήγε στην ουσία, στο τελευταίο σούτ. Αλλά στο 88-80, εκεί που βλέπαμε το παιχνίδι, ένας από τους φίλους, στο 88-80 λέει, έλα πάμε, τελείωσε. Του λέω, το μπάσκετ δεν τελειώνει ποτέ. Εκείνη τη στιγμή σηκώθηκε για να φύγουμε. Του λέω, περίμενε, το μπάσκετ δεν τελειώνει ποτέ. Βέβαια, μπορούσα να φανταστώ κάτι τέτοιο. ότι μπορεί να συμβεί αυτό και να πάει στο σούτ, ας πούμε.
0: Κάνει δύο λάθη ο Ολυμπιακός στην επαναφορά. Ναι. Βάζει δύο καλάθια η Ρεάλ. Μάλλον το ένα είναι καλάθι, το άλλο είναι δύο βολές, νομίζω. Φάουλ, δύο βολές. Ναι. Και, και στο δεύτερο λάθος κάνει το σούτ ο Καμπάτσο για τρεις. Είναι τρεις βολές το φάουλ. Mm-hmm. Βάζει mm-hmm. τις δύο, χτυπάει την τρίτη στη Στεφάνη για να πάρει rebound. Παίρνει το rebound και βαράει τρίποντο η Ρεάλ που μπορεί να γίνει το 88-88. Και αυτό ναι. μέσα σε
1: 20 δευτερόλεπτα.
0: 20 δευτερόλεπτα, ναι. Από τα 40 για το φινάλε μέχρι τα 17-18 για το φινάλε, κάπου εκεί.
1: Έτσι. Και σουτάρει τρίποντο για να πάει στην, να πάει στην ισοφάριση και να το πάει στην παράταση. Εντάξει, αυτά συμβαίνουν μόνο στο μπάσκετ. Έτσι. Δηλαδή τέτοιου είδους εντάσεις, συναισθήματα, στιγμές, ανατροπές μπορούν να συμβούν μόνο σε ένα άθλημα όπως το μπάσκετ. Και αυτή είναι και αυτό που το κάνει και να ξεχωρίζει, έτσι, ότι δεν είσαι ποτέ σίγουρος. Τώρα πριν από λίγο καιρό έχασε η ΑΕΚ ένα τίτλο ευρωπαϊκό, ενώ ξεκίνησε, ας πούμε, στο τελευταίο τετράλεπτο, στο τελευταίο δεκάλεπτο με -18 και το έχασε στην παράταση. Κάτι αντίστοιχο θα μπορούσε να συμβεί και χθες, αν το τρίποντο στο τέλος έμπαινε. Πολύ πολύ ωραίο παιχνίδι, εντυπωσιακό παιχνίδι, βέβαια για εμάς που δεν είχαμε και πολύ άγχος, έτσι. Έτσι δεν είναι, γιατί αν είσαι οπαδός.
0: Άγχος, τι άγχος.
1: Λέω, παιδί μου, βλέπεις το ματς, αν είναι η ομάδα σου, το άγχος είναι τεράστιο. Έτσι δεν είναι.
0: Σίγουρα.
1: Σκέψου να παίζει ο ΠΑΟΚ τώρα, παιδί μου, αυτό το τελικό.
0: Απέχωρε, Γιάννη, από ευρωπαϊκό τελικό του ΠΑΟΚ όμως. Θα μου πεις, το μπάσκετ έπαιξε ενώ τώρα τέτοια διοργάνωση. Ξέρεις και τη σχέση μου με το μπάσκετ, είμαι λίγο. Στο ποδόσφαιρο πάντα πηγαίνουν οι πρώτες μου σκέψεις. Τώρα τι να σε πω, να έπαιζε ο ΠΑΟΚ τελικό ακόμα και conference. Δεν μπορώ να φανταστώ πώς θα.
1: Αυτό λέω, ναι, μπράβο.
0: Πώς μπορεί να το βιώνει.
1: Πώς θα είναι η σφιγμή σου. Ναι, ακριβώς. Για εμάς ήταν εντυπωσιακό πραγματικά. Τρομερό παιχνίδι, εντυπωσιακό. Πολύ καλές ομάδες. Και το πήρε, νομίζω, η ομάδα που ήταν η καλύτερη μέσα στη χρονιά. Ξεκάθαρα ο Ολυμπιακός. Αν και πήρε και τα σφυρηγματάκια του στο τέλος. Ειδικά εκεί στα τελευταία δευτερόλεπτα. Εντάξει, πήρε και κάνα δυο σφυρηγματάκια λίγο παραπάνω από το φυσιολογικό. Δεν θα πω αυτά που γράφω, διαβάζω ότι ήταν, πώς το λένε, ταγμένος ο Ολυμπιακός κλπ. Αυτά είναι ανοησίες. Ο Ολυμπιακός ήταν η καλύτερη ομάδα μέσα στη χρονιά, η πιο σταθερή, βγήκε πρώτη στην κανονική διάρκεια. Κέρδισε με χαρακτηριστική ευκολία και σε επόμενες φάσεις.
0: Έλα, σε χάσαμε. Έκλεισε το μικρόφωνο. Το χάσαμε τη Γιάννη. Θα επανέλθει ο Γιάννης. Θα επανέλθει. Καλά είμαστε. Η εξωτερικό χώρο που βρίσκεται, καλά είμαστε. Καλά πηγαίνει. Θα τον επαναφέρουμε. Κατά τα άλλα, είμαστε σε μια διαδικασία που οι περισσότερες ομάδες κάνουν τον σχεδιασμό τους για την επόμενη χρονιά. Σε άλλες βγαίνουν οι πρώτες εξελίξεις, σε άλλες περιμένουμε τις πρώτες εξελίξεις. Έλα, Γιάννη, άμα θες να ολοκληρώσεις.
1: Επανήλθαν, ναι, συγγνώμη. Όχι, αυτό έλεγα. Ότι ήταν η καλύτερη ομάδα σε όλη τη χρονιά, σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Έπαιξε το καλύτερο μπάσκετ, είχε σταθερότητα. Χρησιμοποίησε όλο το ρόστερ του, το βάθος του ρόστερ του ο Σκακιστής, και αυτό είναι στα υπέρ του, σε αντίθεση, ας πούμε, με άλλες ομάδες όπως ο Παναθηναϊκός, που μπορεί να είχαν καλύτερο ρόστερ.
0: Μας πολεμάει το διαδικτυακό σύστημα. Μας πολεμάνε όλοι για να μην ακουστεί Football Factory. Καλά τα πάμε. Βλέπω. Πρώτο στόχο Μπεσίκτα ο Νίκολιτ. Αυτή η Μπεσίκτα πώ προπονητέ θα πάρει. Στο τέλο θα πάρει Λουτσέσκου με βοηθό Νίκολιτ και αναλυτή Ράφα Μπενίτεθ. Η Μπεσίκτα. Όλου του θέλει. Α, είναι και ο Βαλβέρδε. Κάπου θα μπει και ο Βαλβέρδε. Τεχνικό διευθυντή. Θα μαζέψει όλου του προπονητέ που υπάρχουν.
1: Ποια ομάδα του θέλει όλου αυτού.
0: Η Μπεσίκτα. Σήμερα τα ΜΜΕ τη Τουρκία γράφουν ότι είναι πρώτο στόχο ο Νίκολιτ. Α, και ο Λουτσέσκου θέλει να πάει εκεί. Οπότε.
1: Περίμενε.
0: Τους πάρει όλους.
1: Την προηγούμενη εβδομάδα δεν ήταν ο Λουτσέσκου ο στόχος. Τώρα έγινε ο Λουτσέσκου.
0: Ακόμα και σήμερα το πρωί ο Λουτσέσκου θέλει Μπεσίκτας στα ΜΜΕ της Τουρκίας.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά πρώτος στόχος είναι ο Νίκολιτς.
1: Μάλιστα. Εντάξει, οκ. Okay. Ειδικά στην Τουρκία είναι και λίγο πιο υπερβολικά όλα αυτά τα σενάρια. Πολλά τα μέσα, πολλές οι ομάδες, εντυπωσιασμούς κτλ. Οκ, okay, εντάξει. φυσιολογικό να ακούγονται, εντάξει, φυσιολογικό. Αλλά δεν νομίζω να υπάρχει θέμα για κανέναν από τους δύο που ανέφερες.
0: Αλλαγές γίνονται στην κατηγορία μετά τον Μπασινά. Τελειώνει και ο Χαριστέας από την Κηφισιά. Ο Μπασινάς, ο οποίος θα συνεχίσει στον Ηρακλή και θα έχει ρόλο αθλητικού διευθυντή. Ο Αστέρας ανακοινώνει το τέλος συνεργασίας με 5 ποδοσφαιριστές

0: Επόμενης χρονιάς από τα μεγάλα πρωταθλήματα και ποιες θα μείνουν εκτός, ποιες υποβιβάστηκαν, ποιες είναι να ανέβουν κτλ. Μέχρι το ότι στην Πορτογαλία πήρε το κύπελλο ομάδα Β κατηγορίας και θα παίξει του χρόνου Europa League. Θα το ζήσουμε και αυτό. Η οποία παλεύει παράλληλα για την άνοδο στην πρώτη κατηγορία, αλλά υπάρχει περίπτωση να μην την πάρει την άνοδο και του χρόνου παίζοντας τη δεύτερη κατηγορία της Πορτογαλίας να παίζει και στο Europa League. Η Torrense που έκανε το. Την έκπληξη και κέρδισε 1-2 τη Sporting Λισαβόνα στον τελικό.
1: Είδες τη στιγμή ότι από αυτό, γιατί εγώ δεν πρόλαβα να.
0: Όχι, δεν τα πρόλαβα. Είδα και μόνο πως.
1: Κανονική διάρκεια ή παράταση.
0: Στην παράταση το νικητήριο γκολ και ενώ είχε μείνει Sporting με 10.
1: Α, με παίχτη λίγο.
0: Είχε βγει κόκκινη. Okay. Ναι. Σήμερα ο τελικός.
1: Η Tottenham σώθηκε που είχαμε σώθηκε, και το άγχος.
0: Σώθηκε τότε.
1: Ναι, αρκετών φίλων. Ναι, πολυπληθών φίλων. Και έπεσε η ιστορική West Ham, ναι.
0: Έπεσε η West Ham.
1: Τα κατάφερονται τσέρμπι, έτσι.
0: Ανέβηκε η Χαλ.
1: Στην αποστολή αυτοκτονίας. Και ανέβηκε η Χαλ, μάλιστα.
0: Ανέβηκε η Χαλ, βέβαιος.
1: Ο Κουλιαράκης πότε παίζει σήμερα.
0: Σήμερα παίζει, αυτό θα έλεγα τώρα. Στις 9.30, Paderborn Wolfsburg.
1: Σήμερα στις 9.30, ε. Mm-hmm. Μάλιστα. Για να προγραμματίσουμε.
0: Ο επαναληπτικός. Ναι, πρέπει να το χαζέψουμε κάπως το παιχνίδι.
1: Ναι, αν τα καταφέρουμε, ναι. Στα μέρη του βρισκόμαστε. Στα μέρη του βρισκόμαστε.
0: Ναι.
1: Όπως ξέρεις.
0: Ναι, ναι, βεβαίως.
1: Οπότε ναι, θα είναι καλό να, ναι, να καταφέρει να σώσει την παρτίδα για την Wolfsburg. Άσχετα με το τι θα κάνει ο ίδιος μετά, έτσι.
0: Στην Αγγλία που θα παίξει Ευρώπη Σάντερλαντ, μεγάλη Σάντερλαντ. Στην Ισπανία όπου η Χιρόνα που έπαιξε πέρυσι Champions League προχθές υποβιβάστηκε.
1: Αυτό είναι φοβερότερα με την Χιρόνα, ναι.
0: Έχω την αίσθηση ότι συμβαίνει. Γενικά, για τέτοιες ομάδες, πυροτεχνήματα. Τώρα η Ζιρόνα ανήκει στον όμιλο της City, δεν μπορείς να την πεις πυροτέχνημα, ρε παιδί. Okay. Έφτιαξε μια φουρνιά, έφτασε μέχρι το Champions League, αλλά κάτι ομάδες οι οποίες δεν έχουν κανένα βάρος, η ιστορία τους δεν είναι, ρε παιδί μου, σε αυτές τις διοργανώσεις και σε αυτά τα επίπεδα ποδοσφαίρου, βρίσκονται ξαφνικά να παίξουν όμιλο Champions League, μετά μπορεί να τις να υποβάζονται. Την επόμενη μεθεπόμενη χρονιά.
1: Ναι, δεν θυμάμαι τώρα, δεν θυμάμαι ακριβώς άλλο περιστατικό τέτοιο. Δεν θυμάμαι ακριβώς άλλο τέτοιο περιστατικό.
0: Μπορεί αλλά να είναι και να το έχει κάνει τόσο μεγάλη.
1: Ναι, πιθανόν. Πιθανόν. Πάντως η έκπληξη βέβαια ήταν αυτό που συνέβη με τη συμμετοχή της στο Champions League τότε. Έτσι. Δηλαδή περισσότερο μπορείς να πεις εκείνο ως έκπληξη.
0: Ναι, σίγουρα.
1: Όχι τη γενικότερη, ναι, την πορεία της. Ναι.
0: Λοιπόν, φτάσαμε 3.30. Πάμε να κάνουμε πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα, να επιστρέψουμε σε απαρτία. Να τα πιάσουμε όλα τα θέματά μας και να τα δούμε ένα προς ένα στην πορεία της εκπομπής, παρέα και με τα μηνύματα που στέλνετε στο κανάλι, στο κανάλι μας στο Viber με τη φωτογραφία του Λάμπρου Κωνσταντάρα να φιγουράρει για το σημερινό post του Δημήτρη Τσορμπατζόγλου. Διαλυματάκι, επανερχόμαστε.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
4: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια, μόνο 5,99. Ακόμα, όλα τα παγωτά Mr. Grand και Μασούτης από τον τόπο μας, τώρα 20% φθηνότερα.
3: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά. Εγώ είμαι impressionistas. Βλέπω το κάθε τι από

0: άλλη οπτική γωνία βλέπω το χρώμα, το φως.
1: Εγώ πάλι δεν βλέπω τίποτα αν δεν πιω καφέ. Είμαι εσπρεσιονίστας.
2: The Espressionist. Καφές για καλλιτέχνες. Συνόδευσέ τον με ολόφρυσκα σάντουιτς, ροφήματα, μπάρες και άλλα απίθανα σνακ.
3: The Espressionist. Εκφράσου. Εύωσμος Νεάπολη Ηλιούπολη. 6 το πρωί με 10 το βράδυ και με delivery τηλεφωνικά και σε πλατφόρμες.
4: Και νέο κατάστημα Espressionist. Δωδεκανήσου 13 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
5: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
6: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Άκου τη φωνή σου. Η One Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
8: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Επιστρέφουμε στο Football Factory, παρέα με το Artemis Real Estate, όλες οι επιλογές που έχουμε για την αγορά, την πώληση και την ενοικίαση ακινήτου, με αυτές που θα βρούμε στο arealestate.gr, με την σύνθετη αναζήτηση, για να ορίσουμε εμείς τι ψάχνουμε σχετικά με τον τύπο, την πόλη, την περιοχή, τα δωμάτια, τα υπνοδωμάτια, το εύρος τιμής εξυπηρέτηση. Εδώ στη Θεσσαλονίκη, το απεργείο 77 στις Σικές, Πίτσα Ράφαελ, με τα 4 καταστήματά της, σε Πολύχνη, Εύοσμο, Τούμπα, Καλαμαριά. Τις υπηρεσίες για delivery, για takeaway, για να την απολαύσετε όπου εσείς επιθυμείτε, αλλά και στα ίδια της τα καταστήματα, με τους πολύ όμορφα διαμορφωμένους χώρους, βεβαίως το μενού της υπερπλήρες, ποιοτικά, ποσοτικά, με ολόφρεσκα υλικά φτιαγμένα τα πιάτα, ό,τι για να δοκιμάσετε θα σας πείσει. Επιστρέφουμε επίσης με εθνική Ισπανία στο Μουντιάλ, χωρίς παίκτη της Ρεάλ Μαδρίτης, Γιάννη Βλάχο.
1: Ας πάρει τον Καμπάτσο.
2: Δεν είχε και.
0: Ας φτιάχνατε.
2: Δεν είχε και παίκτες για να πάρει.
1: Πάντο και ζώνια.
2: Ο Χάουσεν. Ο Χάουσεν ήταν ο ένας που δεν τον πήρε, δηλαδή εκείνη η έκπληξη. Δεν υπάρχει κάπου αλλού. Ο Καρβαχάλ, οκ. Okay. Δεν είχε κανέναν άλλο Ισπανό για να πάρει.
0: Καρβαχάλ, μεγάλο. Σιμών, Μπιλμπάο, Ράγια, Άρσεναλ.
2: Πάει με Γιορέντε και Πόρο, ναι.
0: Γκαρσία, Μπαρσελόνα, Πόρο, Τότεναμ, Γιορέντε, Ατλέτικο, Λαπόρτ, Μπιλμπάο. Ο Λαπόρτ έχει γυρίσει Μπιλμπάο, το χάσα αυτό. Κουμπαρσί, Μπαρσελόνα, Πουμπίλ, Ατλέτικο, Έρικ Γκαρθία, Μπαρσελόνα, Κουκουρέγια, Τσέλσι, Γκριμάλντο, Λεβερκούζεν. Στους μέσους, Ρόδρυ, Σίτι, Θουμπιμέντι, Άρσεναλ, Γκονθάλεθ, Μπαρσελόνα, Φαβιάν Ρουίθ, Παρίσι Ζερμέν, Μερίνο, Άρσεναλ, Γκάβι, Μπαρσελόνα, Μπαένα, Ατλέτικο. Και επιθετική, ο Ιαρθάμπαλ, Σοσιεδάδ, Γιαμάλ, Μπαρσελόνα, Τόρες, Μπαρσελόνα, Ιγκλέσια, Στέλτα, που ξαναβγήκε στο Europa, Όλμο, Μπαρσελόνα, Βίκτορ Μουνιώθο, Ασούνα, Williams, Μπιλμπάο και Γερεμή Πίνο, Crystal Palace. Ωραίο.
1: Ο όμιλος της.
0: Δεν το θυμάμαι.
1: Με αυτά είναι τα θέματα.
0: Γιατί θες να.
1: Να έχουμε μια εικόνα, να μπαίνουμε στο κλίμα.
0: Να ψάξεις κάτι, ας πούμε, σε.
1: Όχι, ρε, δεν έχουμε εικόνα.
0: Α, λοιπόν, όμιλος της. Όμιλος Ισπανίας στο παγκόσμιο κύπελο με Ουρουγουάη.
1: Καλό.
0: Πράσινο ακροτήρι.
1: Ωραία.
0: Σαουδική Αραβία.
1: Μια χαρά. Διαφορετικές ποδοσφαιρικές σχολές. Θα συναντηθούν διαφορετικοί κόσμοι.
0: Πολλές 48 ομάδες, ρε.
1: Μπάγει και 60, αν μήπως πάμε κι εμείς.
0: Τους ξέραμε όλους τους ομίλους. Τώρα πού να βγάλεις άκρη, πού είναι ο καθένας, ποιον παίζει.
1: Δεν πειράζει. Να έχουμε να ασχολούμαστε, να κάνουμε και εκπομπές. Ανέστη.
0: Βέβαια.
1: Να βλέπουμε ξημερώματα, έχουμε τίποτα να κάνουμε. Σάμπος.
0: Τίποτα, για 40 μέρες πρέπει να το ρυθμίσουμε έτσι το πρόγραμμα, που να ζούμε τη νύχτα, να κοιμόμαστε τη μέρα.
1: Και να μην έχουμε και εξελίξει 40 μέρες στα δικά μας.
0: Πρέπει.
1: Να μην έχουμε.
0: Ή να κάνουν την κλήρωση, επειδή θα ξεκινήσει το Μουντιάλ, του Europa, του Conference κτλ. Στα προκριματικά, την κάνουν 2 ώρα το βράδυ μεταξύ των αγώνων.
1: Γιατί?
0: Για να είναι την ώρα που θα είμαστε ξύπνοι. Μην γίνει και τη χάσουμε. Κοιμόμαστε.
1: Τόση ώρα και ούτε ένα σχόλιο για την πιο πετυχημένη φωτογραφία των τελευταίων μηνών.
0: Αλήθεια λες.
1: Στην ομάδα μας το Viber.
0: Αλήθεια,
1: ούτε
0: λες.
1: Ένα σχόλιο. Δηλαδή, υπήρξε πιο ποδοσφαιρική και πετυχημένη φωτογραφία όλο αυτό το διάστημα στις επιλογές της ομάδας στο Viber. Δηλαδή, δεν το βλέπεις και αμέσως καταλαβαίνεις. Παρότι είναι εντελώς άσχετο.
0: Ποδοσφαιρικό, μπασκετικό ή έχει μια.
1: Κοινωνικό, πολιτικό, ναι, οικονομικό,
0: ναι,
1: αυτό.
0: Ναι, έχει μια μίξη. Έχει.
1: Δηλαδή, μία φωτογραφία, 2 εκατομμύρια λέξεις.
0: Πραγματικά.
1: Και δεν λέει τίποτα.
0: Πραγματικά. Όχι, δεν το ανέφερα πριν, Γιάννη.
1: Για να μην πω και την ταινία. Η διαπλοκή, τα μέσα, ο Ζάβαλος, η αστυνομία, η εμπιστοσύνη που έχουμε στη δικαιοσύνη, θα κάνει τα πάντα. Ο τύπος. Νομίζω και είχε και δημοσιογραφικό. Είχε δημοσιογράφους, νομίζω. Δεν είναι μια ταινία με μια ατζέντα.
0: Δεν το θυμάμαι.
1: Πρέπει να έχει μια ατζέντα που είχε τα τηλέφωνα των πελατών. Και την κυνηγούσε ένας δημοσιογράφος. Νομίζω αυτή η ταινία είναι. Με τον Ζάβαλο. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό, λέει ο Μητσοτάκης. Άρτια η διοργάνωση του Final Four. Επειδή το πήρε ο Ολυμπιακός, ήταν άρτια η διοργάνωση. 8.000 εισιτήρια είχε ο Ολυμπιακός και 15.000 κόσμο στο γήπεδο. Και τη μία μέρα και την άλλη. Και άντε το δεύτερο, okay, μπορεί να τα πήραν. Στην πρώτη μέρα, ποια άρτια η διοργάνωση. Που δεν μπήκαν με εισιτήρια άνθρωποι και μπήκαν χωρίς εισιτήρια άλλοι. Έτσι είναι η άρτη διοργάνωσης, κύριε Πρωθυπουργέ. δύσκολα. Η Βίλα των Οργείων, γράφει ο Στράτος για την ταινία. Ναι, από ό,τι καταλάβατε δεν μας πολύ νοιάζει αν ξεκατηνιάζονται τη Χαβούζα. Ναι, θέλουμε τα δικά μας ξεκατηνιάσματα. Με τον Καζατζόγλου, ναι, στο κανάλι Foxbet. Τι παίρνεις να ακούς τον original reporter να μιλάει για fair play? Γιατί ρε, ο καθένας έχει δικαίωμα να πει ό,τι θέλει. Τι πάθετε να πούμε, όλοι κρίνονται. Μιλάει και η ΑΕΚ για fair play και για το ότι δεν προκαλεί ο Ηλιόπουλος. Τι να κάνουμε. 7 έχει ο Παναθηναϊκός, 4 Ολυμπιακός με τις Ευρωλίγκες. Ο Μαρινάκης είναι κοντά στο να αποκτήσει ομάδα και στη Βραζιλία. Εμείς μαλώνουμε για το αν χάλασε ο Μιστακίδης την υπερομάδα των 900.000 του Χατζόπουλου και συζητάμε αν μπορεί να καταστραφεί ο ποδοσφαιρικός ΠΑΟΚ αν φύγει ο αντικατάστατος Ράσβαν. Αυτά, φίλοι, είναι δικά σου θέματα. Αυτά για τις αρρώστιες. Ο Βαγγέλας και ο Γρηγόρης χωρίζουν την Ελλάδα στα δύο. Ποιος είναι ο Γρηγόρης?
0: Αυτός που άλλος.
1: Αυτός.
0: Ναι.
1: Ναι. Καλησπέρα στο φίλο τον Πασχάλη. Ωραία, τα πιο πολλά τα μηνύματα τα διαβάσαμε. Γιάννη, πού είσαι, τι κάνεις?
2: Είμαι στην... Κάτσε να βγω λίγο έξω γιατί δεν έχω καλή επιστροφή. Πού είμαι? Είμαι στα μέρη του Κουλιαράκη, έλεγα πριν στον Ανέστη.
0: Στο Βόλσβουργκ.
2: Είναι λίγο πιο... Όχι, πιο χαμηλά, πιο νότια. Mm-hmm. Είναι η περίοδος όπου έχουν ξεκινήσει τα μεγάλα κάμπ επιλογών. Και ένα από αυτά διεξάγεται εδώ στα Χανιά, στην Ακαδημία του Καλτσέτο, η οποία είναι η Ακαδημία που... Ξεκίνησε ο Κουλιαράκης την εραστεχνική του πορεία, στην παιδική του ηλικία. Πολύ μεγάλο κάμπ, πολύ μεγάλη συμμετοχή από όλη την Κρήτη, πραγματικά, σε πολλές ηλικιακές κατηγορίες και πράγματι με πολύ καλό επίπεδο. Γιατί αυτό, ξέρετε, είναι πολύ σημαντικό. Να μπορείς να διατηρείς για χρόνια ένα υψηλό επίπεδο ανταγωνισμού σε αυτό που θα παρουσιάζεις. Και πράγματι ήταν πρώτη μέρα χθες εντυπωσιακή. Περιμένουμε και τη δεύτερη, κάτι αντίστοιχο και σήμερα.
1: Ανακοινώθηκε
2: το τεπνό μετά το ωφέλη μου, δηλαδή.
1: Καταλάβαμε, Γιάννη. Ο Μπασινάς στον Ηρακλή. Ο Άγγελος Μπασινάς είναι και επίσημα ο νέος αθλητικός διευθυντής του ποδοσφαιρικού Ηρακλή. Η ΠΑΕΠΟΤ Ηρακλής Φούρνη Βενέτη. Πράγμα είναι αυτό. Ανακοινώνει την έναρξη συνεργασίας με τον Άγγελο Μπασινά, ο οποίος αναλαμβάνει θέση αθλητικού διευθυντή, ένας άνθρωπος με σπουδαία διαδρομή προσωπικότητα και ξεχωριστό αποτύπωμα στο ελληνικό ποδόσφαιρο, εντάσσεται στην οικογένεια του Ηρακλή, με κεφαλαία του Ηρακλής. Αυτό είναι. Σε μια χρονιά με μεγάλες απαιτήσεις και ακόμα μεγαλύτερους στόχους. Τον καλωσορίζουμε στον ημίθεο και του ευχόμαστε υγεία, δύναμη για κάθε επιτυχία στο νέο του ξεκίνημα με την ομάδα μας. Πάρα πολύ ωραία. Γιάννη, έχουμε άποψη για Μπασινά και τη μέχρι τώρα πορεία του στο χώρο παραγωγικά?
2: Η πρώτη δουλειά στην ουσία ήταν αυτή η δουλειά στην Κηφισιά, έτσι. Τώρα που εκεί, δεν ξέρω αν ήταν και τόσο διακριτή όλη η ρόλη. Δηλαδή,
1: ναι.
2: Δεν ξέρω τι ρόλο είχε ο καθένας. Απλά ήταν αρκετοί άνθρωποι του ποδοσφαίρου, όπως άνθρωποι οι οποίοι είχαν ένα υπόβαθρο, είχαν μια προϊστορία. Όπως ήταν ο Στέφανος ο Κοτσόλης, ο οποίος το Γενάρη έφυγε πίσω στον Αθηναϊκό. Όπως ήταν ο Άγγελος ο Μπασινάς. Στη θέση του Κοτσόλη την πήρε ο Άγγελος ο Χαριστέας. Ήταν ο Σωτήρης ο Κυριάκος.
1: Όλοι τελείωσαν. Όλοι τελείωσαν.
2: Ναι.
1: Και όμως.
2: Ναι, τώρα το γιατί και πώς, αυτό το ξέρει καλύτερα ο μεγάλο μέτοχος της ομάδας, ο κύριος Πρίτσας, ο οποίος παίρνει και τις αποφάσεις. Κρίνει, αναλύει δεδομένα και αποφασίζει. Αλλά τώρα η εικόνα για τον Άγγελο τον Μπασινά ως αυνήτη άλλο, αυτό που σίγουρα μπορούμε να πούμε, μιλάμε για ένα πάρα πολύ σοβαρό πρόσωπο, αν μη τι άλλο. Πάντα είχε αυτό το πολύ σοβαρό προφίλ. Νομίζω είχε παίξει το όνομά του και πιο πριν για τον Παναθηναϊκό, για τον Ηρακλή. Κάνω λάθος. Mm-hmm. Νομίζω είχε ξανακουστεί το όνομά του για τον Ηρακλή. Εντάξει. Βρίσκει και άλλους ανθρώπους που τρέχουν το project εκεί. Βρίσκει έναν καλό προπονητή, βεβαίως. Ένα όνομα τουλάχιστον. Τώρα θα κριθεί από εδώ και πέρα. Νομίζω τώρα θα αξιολογήσουμε τις ικανότητες του. Αυτή είναι η αίσθηση που έχω.
1: Για το επεισόδιο Μαρινάκη και Δημητριάδη, παρέμβαση του εισαγγελέα για όλα τα βίντεο που έχουν κυκλοφορήσει. Εισαγγελική εντολή έρευνας για τυχόν διάπραξη αυτεπαγγέλτος διοκόμενων αδικημάτων για όσα έγιναν χθες το βράδυ. Ο προϊστάμενος εισαγγελέας προοδικών, ο κύριος Αριστίδης Κορέας, διέταξε το Τμήμα Αθλητικής Βίας. Ζητά από τα στελέχη να μελετήσουν κάθε σχετικό βιντεοληπτικό υλικό, είτε από το κύκλωμα του σταδίου, είτε από άλλες πηγές όπου καταγράφηκε το περιστατικό, και να αναζητήσουν αν προκύπτει διάπραξη αυτεπαγγέλτος διοκόμενης αξιόπινης πράξης. Η εντολή του κυρίου Κορέα προς το Τμήμα Αθλητικής Βίας είναι να διαβιβάσει τη δικογραφία σε περίπτωση που διαπιστώσει τυχόν διάπραξη τέτοιων αδικημάτων, ώστε να προχωρήσει ποινική διαδικασία. Νομίζω ότι είμαστε ήσυχοι, έτσι, ότι θα γίνουν όλα όπως προβλέπει το Σύνταγμα. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί διάπραξη αδικημάτων, διαβάζω εδώ από τον Γκαζέτα, που δεν επιτρέπουν αυτεπάγγελτη εισαγγελική παρέμβαση, το θέμα θα κλείσει. Εκτός αν φέρει την υπόθεση στη δικαιοσύνη κάποια από τις δύο πλευρές με την υποβολή μήνυσης. Νομίζω ότι μετά και από αυτό είμαστε απόλυτα βέβαιοι για το ότι όλοι θα κάνουν σωστά τη δουλειά τους και θα αποδοθεί δικαιοσύνη, όπως άλλο θα γινόταν αν και δύο άγνωστοι πλακώνονταν κοινή θέα στο γήπεδο. Έτσι. Όπως συμβαίνει με τόσους και τόσους, οι οποίοι καταδικάζονται και επειδή είναι και το ιδιώνυμο στον αθλητικό νόμο, πηγαίνουν μέσα, κανονικά. Ή, ξέρω εγώ, στους περιοριστικούς όρους επιβάλλεται η παρουσία του στο αστυνομικό τμήμα για κάποιο διάστημα, ακόμα και αν η ομάδα τους παίζει σκάκι. Ακόμα και αυτό. Είμαστε απόλυτα βέβαιοι ότι κάτι παρόμοιο θα γίνει και τώρα για τους δύο πρωταγωνιστές της μεγάλης χθεσινής βραδιάς, γιατί πρωταγωνιστής κάποιος λέει ότι είναι ο Βεζένκοφ, άλλος λέει ότι είναι ο Μπαρτζόκας. Φρόντισαν εκεί οι δύο κύριοι να κλέψουν τα φώτα της δημοσιότητας και όλα τα social και όλα τα media να παίζουν για αυτούς. Χωρίς να υπάρχει βέβαια εικόνα-εικόνα από την αρχική στιγμή της έντασης. Να δούμε ρε παιδί με αυτή η μπλούζα, τι μάρκα είναι και σκίστηκε τόσο εύκολα. Αυτό, τουλάχιστον να έχουμε μια τέτοια απάντηση για τα ρούχα. Πώς, δηλαδή έτσι εύκολα σκίζονται τα ρούχα.
0: Σκισμένο ήταν, τραβηγμένο. Τραβηγμένο έτσι, πολύ.
1: Σκισμένο, τι, το ίδιο, το σκισμένο, σκίστηκε. Ζάβαλος. Φαντάζομαι πως το αδίκημα το διέπραξαν όσοι τράβηξαν το βίντεο. Είναι και πολύ. Είναι και πολλοί από δεξιά, από αριστερά, από πάνω, από κάτω. Σηκώθηκαν αρκετά κινητά. Ό,τι μπορούσαν να αποθανατήσουν από τα κορμιά που ήταν ενδιάμεσα. Γιατί ήταν και ο χώρος λίγο, επικράτησε το αδιαχώρητο εκεί με τους παρόντες. Δεν είχε και, ήταν και εύκολες συλλήψεις από τα πλάνα. Και με τακτική, για να μην λέμε εδώ μόνο τα δικά μας και επικοινωνιακά πώς προκύπτουν διάφορα ζητήματα.
0: Τι είναι η τακτική?
1: Όλος ο τύπος προσκύμενος στον Μαρινάκη οριοθετούσε και πίεζε τον μπασκετικό Ολυμπιακό και χαρακτήριζε ως τεράστια αποτυχία το ενδεχόμενο να μην κατακτήσει την Ευρωλίγκα. Με σκοπό, βεβαίως. Με σκοπό. Γιατί υπάρχει μεγάλη κόντρα του Μαρινάκη με τους Αγγελόπουλους. Και ήθελαν πριν την διοργάνωση να περάσουν το μήνυμα ότι αν δεν το κατακτήσετε και αυτό, είστε αποτυχημένοι. Είστε τελειωμένοι, ότι δεν υπάρχει αυτή η ευκαιρία. Είναι γνωστές οι τακτικές αυτές. Είναι γνωστές οι τακτικές και νομίζω ότι κανείς δεν ξεφεύγει και κανείς δεν μπορεί να πουλήσει οποιοδήποτε παπά. Και σε αυτές τις περιπτώσεις, όπως και σε πολλές άλλες.
0: Πολλά από τα διεθνή μέσα, βέβαια, και κυρίως τα ισπανικά, δεν φάνηκε να ενθουσιάστηκαν και πολύ με την οργάνωση του Final Four.
1: Είναι τι
0: το
1: είναι.
0: Που είπε ο Πρωθυπουργός ότι ήταν.
1: Κατάφερε ο Ολυμπιακός όμως, από όποια πλευρά και αν το δεις, να διασφαλίσει απόλυτες συνθήκες έδρας. Γιατί έδρα σημαίνει και κόσμος και περιβάλλον και προστασία και διαιτησία και όλα. Τα κατάφερε ο Ολυμπιακός, θα το θέσουμε και έτσι, να τα εξασφαλίσει. Στον πρώτο ημιτελικό είχαν 8.000 εισιτήρια, μπήκαν 15.000 άτομα. Τι άλλο. Στον τελικό όπου χρειάστηκε, νομίζω δεν πρέπει να υπάρχει και στις δύο βραδιές σοβαρό κόντρα σφύριγμα στον Ολυμπιακό. Και τις δύο βραδιές, και την Παρασκευή και την Κυριακή.
0: Σοβαρό υπέρ σφύριγμα.
1: Πώς, δεν υπάρχει.
0: Δεν ξέρω, σε ρωτάω.
1: Χθες, εντάξει, αγανάκτησαν οι άνθρωποι. Οι ψύχρεμοι άνθρωποι της Ρεάλ. Όλα στο τέλος πήγαν στον Ολυμπιακό, όλα. Κάθε επαφή, κάθε πιθανό κλέψιμο, κάθε τι που θα μπορούσε να οδηγήσει σε ανατροπή, το προστάτεψαν και πήγε στον Ολυμπιακό και παρόλα αυτά είχαν σούτη για να εσωφαρίσουν οι άλλοι. Παρόλα αυτά.
0: Αυτό σχολιάζαμε πριν με τον Γιάννη, ναι. Πώς το 88-80 πήγε να γίνει 88 όλα.
1: Ναι, βρήκαν το σούτ. Βρήκαν το σούτ ελεύθερο για να εσωφαρίσουν και εκεί μετά φασκελοκουκούλος. Δηλαδή δεν...
0: Με διαδοχικά κλεψίματα στην επαναφορά και ναι. Επιθετικό rebound.
1: Ναι, βέβαια. Εννοείται. Κατά τα άλλα να πέσει Μίλαν, να διαλύσει όμως, όχι να πέσει απλά, να διαλύσει, πολλά. Να μην υπάρχει στο ποδοσφαιρικό χάρτη.
0: Τσούλου ήθελες να τη βγάλεις.
1: Εγώ, εκείνη. Εκείνη δεν κατάφερε να κερδίσουν και εκτέθηκαν. Και όχι μόνο εκτέθηκαν από το αποτέλεσμα, αλλά και από την εικόνα. Το μάτς πήγαινε για ένα 4 ολοταχώς.
0: Ναι ρε παιδί μου, εκείνοι εκτέθηκαν, πήγανε για Champions League, δεν βγήκαν οι Champions League. Εσύ γιατί θες να καταστραφεί.
1: Από αυτά που μας στέρισε.
0: Αυτό σου λέω, τι σου στέρισε.
1: Ή από αυτά που μας ανάγκασε να παίξουμε στο live. Στο οποίο από κάποια στιγμή και μετά, λες ότι και να μην το βάλουν αυτοί, θα το φάνε. Δηλαδή παίζεις και next goal ότι θα μπει goal.
0: Ναι.
1: Γιατί έγινε ροντέο, ξέρω εγώ, η Κάλιαρη έβγαινε 5 με 3 συνέχεια. Άλλη στόκη αυτή. Άλλη στόκη. Ούτε αυτό, ούτε γκολ μπήκε. Και τελείωσε άσχημα.
0: Καλά τώρα, τα βάζεις με την Κάλιαρη που ήταν αδιάφορη, ναι, και έβγαλε και διπλό 1-2 αντί για ξέρω εγώ τι ήθελες, 1-3, 1-4.
1: Αυτό τον ψηλό τον είδες που πήγε και τέτα-τέτ και λύγησε.
0: Δεν έχω...
1: Παραπάτησε στο τέλος.
0: Δεν έχω εικόνα, όχι. Πω. Εικόμο στο Champions League, λοιπόν.
1: Εικόμο Champions League, μπράβο.
0: Ορίστε.
1: Μπράβο της. Οι Άγγλοι.
0: Και η Μπέτις. Τώρα το. Ως ναι. Πέμπτη της Ισπανίας.
1: Οι Άγγλοι γνώριζαν ότι υπήρχε ενδεχόμενο να βγάλουν και 6 ομάδες Champions League. Με κάτι απλό. Να έβγαινε η Λίβερπουλ τέταρτη και Άστον Βίλα πέμπτη. Όχι. Χ η Λίβερπουλ. Άλλη αυτή.
0: Έτσι θα έβγαινε έκτη από το πρωτάθλημα, ναι. Φαντάζομαι συνδυαστικά και με το ότι η Βίλα πήρε το Europa.
1: Ναι. Διπλό η Άστον Βίλα μέσα στη City, χ η Λίβερπουλ. Αυτή η Λίβερπουλ που ναι, παίζει στο Anfield με την Bradford, ποιον έπαιζε. Η οποία θέλει νίκη για να βγει Ευρώπη. Και η Λίβερπουλ θέλει νίκη, το γόητρο αυτά, 1-1. Αυτούς θα τους πεις.
0: Τέταρτο διαδοχικό μάτς η Λίβερπουλ που δεν κερδίζει.
1: Ναι. 1-1.
0: Την Τζέλσι τι να της πεις. Που έπαιζε για Ευρώπη και έχασε από τη Σάντερλαντ και βγήκε η Σάντερλαντ Ευρώπη.
1: Αυτό ήταν τελικό. Αυτό ήταν. Εντάξει. Μεταξύ τους παίζανε. Και έπαιζε η Τζέλσι με 10 παίκτες για πολλή ώρα. Αυτό γίνεται. Σαν πως η Τζέλσι τελευταίο δίμηνο δεν πρέπει να κερδίσει κανέναν. Μόνο τότε να μου. Η οποία τότε ήθελε και με χ θα σωζόταν. Η Έβερτον το πάλεψε. Μέχρι και τελευταίο λεπτό έχει ευκαιρία η Everton. Το μάτς δεν βγήκε χ.
0: Πάει West Ham.
1: Χαιρέτησε η West Ham. Ναι. Στο Βέλγιο ο Τζόλης τελείωσε τη χρονιά με θρίαμβο και άλλο ένα γκολ. Δεύτερος τελικά σκόρερ στο Βέλγιο. Πρώτος ο συμπέκτης του, ο Τρεσόλτη νομίζω. Εκπληκτικά νούμερα από τον Έλληνα Άσο. Και γενικώς όλα μας τελείωσαν, έτσι. Μας μένει
0: κάτι...
1: Champions League.
0: Conference League, Champions League και από εκεί και πέρα κάτι μπαράζ ανόδου, καθόδου εντός.
1: Η Χάλ το έβαλε στο πέμπτο καθυστερήσεων, ναι.
0: Τόσο. Ένα μηδέν και άνοδος.
1: Ατσούν.
0: Ιδιοκτήτης, ναι. Αν δεν έχει αλλάξει κάτι. Την είχε, όταν ήταν ο Πέλκας εκεί, σίγουρα την είχε.
1: Ναι, ναι, είναι, είναι.
0: Αν την διατηρεί είναι. Ακόμα. Έχει από την Ευρώπη, έχει πολλά, τα οποία έτσι, τα αναφέραμε και κάπως εισαγωγικά νωρίτερα, για το ποιοι πέφτουν, ποιοι θα παίξουν Ευρώπη. Κάποια περίεργα και παράξενα, όπως αυτό με την Πορτογαλία, θα δούμε κάποια στοιχεία στην πορεία. Και τώρα αυτές
1: στο τελικό κυπέλλου τι έγινε εκεί πέρα?
0: Κέρδισε το Ρεν σε β' κατηγορίας και βγαίνει.
1: Αυτή κέρδισε.
0: Η Ευρώπα.
1: Αλήθεια?
0: Ναι.
1: Άλλο
0: η οποία, άντα, αφού το πιάσει, θα το πούμε τώρα.
1: Άλλο σόφι.
0: Η Τορέντσε, η οποία μέχρι να παίξει με τη Sporting δεν πρέπει να έχει παίξει με ομάδα πρώτης κατηγορίας στους προηγούμενους γύρους. Δηλαδή έπαιξε 6 μάτς μέχρι να φτάσει στον τελικό.
1: Κανέναν.
0: Και είναι όλο. Άντε, να είναι πρώτης κατηγορίας η Καζαπία, με την οποία τώρα παίζει μπαράζ ανόδου η Τορέντσε, παραμονήσει η Καζαπία, όπως είναι στη Γερμανία έτσι και στη Πορτογαλία. Έχουν βγει 0-0 το πρώτο παιχνίδι και μεθαύριο, όχι μεθαύριο, σε 3 μέρες είναι ο επαναληπτικός τους αγώνας. Αλλά η Τορέντσε υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο να είτε ως νεοφώτιστη παίρνοντας την άνοδο, είτε ως ομάδα δεύτερης κατηγορίας του χρόνου να παίζει στο Europa League.
1: Τι γίνεται?
0: Βεβαίως. Συμβαίνουν και αυτά.
1: Είδες.
0: Στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.
1: Και εδώ δεν έγινε. Στο δικό μας τελικό. Η έκπληξη.
0: Και όφη.
1: Μπράβο στις γυναίκες του ΠΑΟΚ και στο ποδόσφαιρο για το ντάμπλ με το χθεσινό τελικό στο γούρικο γήπεδο του Πανετολικού. Το 2-0 κόντρα στον Αστέρα. Αλλά και στο handball όπου έκαναν το 2-1 στις νίκες.
0: Το break.
1: Και πάμε αύριο με τους συνδέσμους του ΠΑΟΚ να έχουν και ένα κάλεσμα για την παρουσία αύριο στη Μίκρα. Θα το διαβάσουμε σε πολύ λίγο. Βλέπω βέβαια κλίση για την Εθνική Γυναικών στο ποδόσφαιρο. Έχει αγώνα στη Γεωργία. Βλέπω πάρα πολλές αθλήτριες να παίζουν στο εξωτερικό. Μέτρα. Μαρία Παλαμά Χόνβεντ. Στέισι Παπαδοπούλου Χιμπέρνιαν. Ελένη Μάρκου Άιντραχτ Φραγκφούρτης. Θεοδωράκη Κατοβίτσε. Η Γκούνι στον ΠΑΟΚ. Σταματία Νταρζάνου Πογκόν. Τι λέει ρε φίλε. Ανδρονίκη Μιχαλοπούλου Πούσκας Ακαδημία. Χαλατσογιάννη Φράουεν. Δρακογιαννάκη ΠΑΟΚ. Βλασοπούλου ASF Αρέτσο. Αργυρό Φακίνου, Bobcats, Ohio Bobcats. Αθανασία Μωραΐτου, FC Union Βερολίνου. Παπαθεοδόρου, Λέουβεν. Η Γιαννακά του ΠΑΟΚ. Έχει και από άλλες ομάδες, έτσι και από Παναθηναϊκό και από Αστέρα και από ΑΕΚ. Μαριάννα Ραπάνη, Mercer Women Soccer. Η Τζούρτζεβιτς, βεβαίως, ΠΑΟΚ. Η Κωνσταντίνα Brookshire Rangers. Μπράβο.
0: Πολλές.
1: Που προφανώς παίζουν επαγγελματικά, έτσι. Ποδόσφαιρο και έφυγαν στο εξωτερικό. Δεν το ξέραμε ότι φτάσαμε εδώ. Φίλος ρωτάει αν οι δομικές αλλαγές στην ΠΑΕ έλαβαν χώρα. Όχι είναι η απάντηση.
0: 13 παίχτριες. Mm-hmm. Στο εξωτερικό.
1: 13 αθλήτριες. Μετά του ΠΑΟΚ ποδοσφαιρικά και ό,τι άλλο γύρω-γύρω θα επιστρέψουμε και θα μπούμε στην δεύτερη ώρα. Μπασκετικά έχουμε αγώνα σήμερα, ΑΕΚ Άρης, για να δούμε ποια ομάδα θα μπει στην τετράδα. ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός ξεκινούν την Πέμπτη, παίζουν Σάββατο μεσημέρι εδώ στις 3. Ο τελικός του Champions League είναι στις 7 το Σάββατο.
0: Ναι, το είχαμε αναφέρει αυτό όταν είχε αλλάξει. Το κάνανε για να μπορεί να το δει περισσότερος κόσμος
1: και στην Ασία
0: και εκτός Ευρώπης. Ναι. Ναι.
1: Και άμα έχει 30 βαθμούς.
0: Περισσότερο για άνοιγμα στην 30 βαθμούς στα η ώρα.
1: Πού είναι ο τελικός, είπαμε?
0: Στη Βουδαπέστη.
1: Champions League. Ναι. Γιατί έχει ένα καύσωνα τώρα στη.
0: Στη Βουδαπέστη, που γίνεται.
1: Στην Ευρώπη. Οκ. Okay. Είναι και αυτή ίσως μια απάντηση για τον ορισμό του αγώνα μπάσκετ του ΠΑΟΚ του Παναθηναϊκού το Σάββατο στις 3.
0: Βουδαπέστη, Πούσκας Αρίνα.
1: Ναι, είναι μια απάντηση. Λέγαμε για το Άρης ΑΕΚ, το ΑΕΚ Άρης το σημερινό, με την ΚΑΕΑΡΙΣ στα social μετά την ανοησία στο μάτς με τον ΠΑΟ, κάτι φτερά και πούπουλα που είχαν, να βάζουν το σήμα της ΑΕΚ αποκεφαλισμένο χθες. Εφάνταστο, πανέξυπνο, στα πλαίσια του fair play, του σεβασμού στον αντίπαλο, η ΚΑΕΑΡΙΣ για άλλη μία φορά. Μετά από αυτό που έκανε με τον ΠΑΟΚ. Τι να πεις. Ό,τι και να πεις. Λίγο είναι. Πάμε στο διάλειμμα. Είμαστε στις 4. Επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο. Μπαίνουμε στην δεύτερη μας ώρα. Να δούμε ρεπορτιζακά από τις ομάδες τι άλλο κινείται.
0: Έχει. Έχει δισούλες και από Μπράβο. Τις ελληνικές ομάδες.
1: Πάρα πολύ ωραία. Επιστρέφουμε.
3: Η ώρα είναι 4.

0: Plus 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Αγάπη μου! Δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
3: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
2: Ζηλεύεις?
3: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
4: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
2: Αγάπη μου, μα πού πας?
3: Φεύγω, Γιώργο. Θέλω χώρο.
2: Χώρο?
4: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
5: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Showroom Θεσσαλονίκη Γεωργίου Παπανδρέου 31, Χαλκιδόνα, 32ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Γιαννιτσών. Ανακαλύψτε μας στο k2furniture.gr.
6: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Oh, μάμα μία! Μετά την Τούμπα, την Πολύχνη και τον Εύωσμο, έρχεται και στην Καλαμαριά η Ραφαέλε Πιτσαρία. Με τις λαχταριστές, πελώριες πίτσες της και τα ολόφρεσκα μουά ιταλικά ζυμαρικά της. Σε όποια γωνιά της πόλης και να βρεθείς, μία Ραφαέλε Πίτσα θα βρεις να επισκεφτείς.
8: Ραφαέλε Πίτσα. Πολύχνη, Μαυρομιχάλη 92. Εύωσμο, Παύλου Μελά 8 στον πεζόδρομο. Τούμπα, Αμφιπόλαιο 45 και σύντομα και στην Καλαμαριά. Ραφαέλε Πίτσα. Ψήνεσαι!
9: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Δεύτερη ώρα εδώ στο Football Factory, 5 λεπτά μετά τις 4. Φίλος συμπληρώνει ότι η αλλαγή στη διεξαγωγή, στην ώρα διεξαγωγής του τελικού Champions League σχετίζεται και με το ότι πρέπει να εξυπηρετηθούν από τα μέσα μαζικής μεταφοράς όλοι όσοι θα είναι στο γήπεδο. Αυτό γράφει.
1: Δεν νομίζω να είναι όμως η πρώτη φορά που να υπάρχει ανάγκη στην πόλη που γίνεται ο τελικός του Champions League για τη μεταφορά των φιλάθλων μετά. Τώρα, να είναι και αυτός ένας από τους λόγους που αποφάσισε η UEFA, ναι. Αλλά τώρα για την UEFA που κατά βάση λειτουργεί με βάση την εμπορικότητα και τα χρήματα και δεν νομίζω ότι ήταν ο κύριος λόγος. Προφανώς έχει να κάνει με το ποιες παραπάνω χώρες θα μπορέσουν να... και τι ενδιαφέρον υπάρχει και τι χορηγίες μπορεί να υπάρχουν από πίσω τώρα. Δηλαδή μπορεί να είναι ασιατική, από την ασιατική αγορά να υπάρχουν κεφάλαια τα οποία έχουν εισχωρήσει, παράδειγμα, στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο μέσω χορηγιών κτλ. Και σου λέει κάπως πρέπει να το ανταποδώσουμε με τη... δίνοντάς τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν και αυτοί το παιχνίδι σε μια πιο νορμάλ ώρα.
0: Και δυστυχώς αυτές τις ημέρες, το τριήμερο, άλλος ένας θάνατος σχετικά μικρού ανθρώπου που έχει παίξει εδώ στην Ελλάδα. Ο Γιάννης Σάρπης, 58 ετών, έγραψε ιστορία στο μπάσκετ με τη φανέλα του Δημόκρητου αλλά και του Ηρακλή. Ένας σπουδαίος σκόρερ εκείνα τα χρόνια, δεκαετία του 90. Και αυτός, μια και λέγαμε για τον Άντζα, στα 58 του έφυγε από τη ζωή, δυστυχώς.
1: Έχει, δεν, αυτές τις ημέρες οι ειδήσεις που αφορούν τον αθλητικό χώρο, αλλά όχι αμιγώς το κομμάτι του αθλήματος που υπάγεται κάθε ένας από τους ανθρώπους που ακούμε τις άσχημες ειδήσεις, είναι πολύ πολύ πολύ δύσκολες. Ο Μάριος Οικονόμου τώρα, 34 χρονών, και δίνει τη δική του μάχη με το πολύ σοβαρό τροχαίο που είχε με το μηχανάκι.
0: Ναι. Ένας άλλος Έλληνας αθλητής είναι τρισευτυχισμένος. Ο Τάσος Δουβίκας πέτυχε εκπληκτικά πράγματα και ατομικά αλλά και με την Κόμο. Έβλεπα πριν λίγο ένα βίντεο του Φάμπεργκας πόσο αποθέωνε τους ποδοσφαιριστές του χθες. Σπουδαία χρονιά του Δουβίκα. Μπράβο του. Άλλος ένας Έλληνας επιθετικός πολύ υψηλού επίπεδου.
1: 17 γκολ, 3 ασίστ σε 44 εμφανίσεις.
0: Στο καμπιονάτο, φίλε.
1: Ναι.
0: Είναι άλλο να το βάζει στο καμπιονάτο και άλλο στη Γερμανία και στην Ολλανδία.
1: 2.500 λεπτά.
0: Και μάλιστα ως παίχτης της Κόμο. Με ό,τι αυτό και αν σημαίνει, είναι πολύ πολύ μεγάλη η επιτυχία του Δουβίκα. Ανεβάζει πάρα πολύ την αξία του.
1: Συνεπής πάντως τα νούμερά του, άμα δεις δηλαδή στο εξωτερικό, τα συνολικά, όχι χρονιά προς χρονιά, γιατί βλέπω τώρα στις ομάδες που έχει παίξει στο εξωτερικό. Στην Ελλάδα έκανε στο Βόλο ήταν τα νούμερα τα εντυπωσιακά, τα 14 γκολ και 4 ασίστ σε 34 εμφανίσεις. Δηλαδή με τον Αστέρα ήταν σε πολύ πιο...
0: Από το Βόλο που πήγε?
1: Από το Βόλο δεν πήγε, στο εξωτερικό, στην Ουτρέχτη.
0: Ναι.
1: 77 παιχνίδια εκεί, 32 γκολ, 7 ασίστ. Σχεδόν συμμετοχή σε 40 γκολ στο Ολλανδικό πρωτάθλημα.
0: Καλή κίνηση για να κάνεις νούμερα και να πάρεις αυτοπεποίθηση και να...
1: Και δες τώρα Θέλτα και Κόμο. 58 παιχνίδια στη Θέλτα, 18 γκολ, 4 ασίστ. 57 παιχνίδια στην Κόμο, 19 γκολ, 5 ασίστ. Είναι σχεδόν ίδια.
0: Μπράβο του. Είναι στη σκιά άλλων Ελλήνων επιθετικών, όπως και να το κάνουμε, και του... και του Παυλίδη και του Ιωαννίδη και έχουμε φόρ.
1: Γενικά έχει η Ελλάδα ξαφνικά επιθετικούς πολλούς που δεν ήταν η χώρα η οποία
0: και
1: γράφει επιθετικού γενής
0: παίχτης. Ο φίλος εδώ ο Γιώργος για τον Τζόλι, ο οποίος τελείωσε, ο Χρήστος Τζόλης, 22 γκολ, 29 ασίστ στην Μπριζ που πήρε και το πρωτάθλημα, βεβαίως. Και όλοι αυτοί ανεβάζουν την αξία τους. Λοιπόν, πάμε στα δικά μας, στα του ΠΑΟ κατά βάση. Καταρχάς, για τον Άρη ισχύει το ενδιαφέρον και προφανώς συζητήσεις για την απόκτηση του Φούντα.
1: Ναι.
0: Είναι στόχος για τον Άρη, προφανώς έχει κάνει τις κινήσεις του εδώ και καιρό, αφού τελείωνε το συμβόλαιο του Φούντα με τον Όφη. Νομίζω ότι όλοι δέχονται πως έκανε μια καλή σεζόν. Και ο Άρης εκμεταλλεύεται αυτή την ευκαιρία, προφανώς τον έχει προσεγγίσει και μάλλον προχωράει.
1: Γενικά, για όποιον θυμάται, το ότι επέστρεψε ο Φούντας στον Όφη το καλοκαίρι του 24 αποτέλεσε μια έκπληξη.
0: Με αρκετά χρήματα.
1: Όχι, ελεύθερος είχε.
0: Στο συμβόλαιό του.
1: Α,
0: με αρκετά χρήματα.
1: Ναι, γιατί ήταν στα 28 του χρόνια. Σε μια πάρα πολύ καλή ποδοσφαιρική ηλικία και μετά έξω. Από αρκετά χρόνια στο εξωτερικό που είχε περάσει και από αρκετές ομάδες.
0: Αυστρία και Ηνωμένες Πολιτείες, δεν πήγε.
1: Και στην Τουρκία, στην Τραμπζονσπορ. Αν Τραμπζονσπορ γύρισε στον στον Όφη στην Ελλάδα. Αλλά έχει παίξει DC United, Rapid Viennis, εκεί όπου ήταν συμπαίκτης και με Σβάμπ και με Μούργκ. Σε αρκετές ομάδες στην Αυστρία, οκ. Okay. Γιατί από την ΑΕΚ έφυγε το καλοκαίρι του 2013 για τη Ζάλτσμπουργκ. Και εκεί άλλαξε κάποιες ομάδες, γύρισε για κάποιους δανεισμούς στον Πανιόνιο. Όταν όμως γύρισε τα 28 του στην Ελλάδα για τον Όφη, αποτέλεσε μια έκπληξη είδηση, γιατί ήταν ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος έλεγε ότι έχει ακόμα να πάρει συμβόλαια και στο εξωτερικό πριν γυρίσει.
0: Και εθνική ομάδα
1: στην
0: έχει
1: Ελλάδα. Ναι. Οπότε τώρα δεν μου κάνει τόσο μεγάλη έκπληξη να. Ούτε το ότι πήγε καλά στον Όφη αυτή τη διετία. Ούτε το να υπάρξει ενδιαφέρον από τον Άρη για να τον αποκτήσει.
0: Φυσικά. Άρα ο Ρακλής μετά τον προπονητή έχει και αθλητικό διευθυντή. Ο Άρης έκλεισε προπονητή, κάνει και αυτός τις κινήσεις όπως κάνουν όλοι οι κινήσεις. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει είδηση, δεν έχει ανακοίνωση. Πέρα από όλη την προεργασία που γίνεται σε διάφορα επίπεδα. Κρατάμε στην Τουρκία την καθημερινή αναφορά στον Λουτσέσκου. Από πλευράς Μπεσίκτας, μία τον θέλει Μπεσίκτας, μία θέλει να πάει εκείνος, μία δεν θα έρθει ποτέ, μία κάθε μέρα κάτι γράφουν οι Τούρκοι.
1: Είπαμε και το πιο πρόσφατο ότι πρώτος στόχος για την Μπεσίκτας είναι ο Νίκολιτς.
0: Ο Νίκολιτς, βέβαια. Δεν κάνει και δίδυμο.
1: Αυτό.
0: Λουτσέσκου με βοηθά τον Νίκολιτς.
1: Αυτό είπα πριν, ναι. Και τεχνικό διδί το Βαλβέρδε.
0: Έτσι. Για τον ΠΑΟΚ βεβαίως, αυτό που ισχύει μέχρι στιγμής και δεν έχει ανατραπεί και δεν ξέρω αν μπορεί να ανατραπεί, αν υπάρχει χρόνος, αν υπάρχει προεργασία, δεν νομίζω, είναι ότι ο προπονητής έχει ένα ακόμα χρόνο συμβόλαιο, ο προπονητής έχει δουλέψει και αυτός με όλους τους συνεργάτες στη διαμόρφωση του ρόστερ για κάποιες συγκεκριμένες κινήσεις που έχουν γνωστοποιηθεί, ένα πλάνο λίγο πολύ τουλάχιστον για συμβόλαια που λήγουν ή για στόχους της ομάδας σε θέσεις είναι λίγο πολύ γνωστά. Άρα από αυτές τις κινήσεις, από το ότι δεν υπάρχει πολύς χρόνος και από το δεν έχει προκύψει κάτι διαφορετικό, συμπεραίνουμε ότι δεν φαίνεται πως θα αλλάξει αυτό το πλάνο για τον ΠΑΟΚ. Ένα πλάνο που έχει παρουσιάσει κινητικότητα σε μερικές περιπτώσεις ποδοσφαιριστών ή αρκετές έχουν γίνει βήματα. 11 παίχτες τα συμβόλαια των οποίων τελειώνουν. Λίγο πολύ ξεκαθαρίζει το τοπίο. Λόβρεν, Βολιάκο, Σάστρι, Βανούσετς δεν συνεχίζουν. Μεϊτέ και Τζιόρα Μπάμπα συνεχίζουν με αυτόματη οψιόν ανανέωσης. Τάισον, Οσντόεφ, Γιακουμάκης και Μπιάνκο είναι υπό συζήτηση. Σήμερα που μιλάμε, αυτό είναι το σκηνικό για τα 11 συμβόλαια. Λόβρεν τελείωσε, Βολιάκο δεν έκανε πολλά πράγματα, Σάστρε έκλεισε ο κύκλος, Ιβανούσετς αποτυχία. Τρεις πρωταθλητές με τον ΠΑΟΚ, Μπάμπα και Τζιόρα Μεϊτέ, με τα συν και τα πλήν που έχει ο καθένας, πάντως έπαιξαν αρκετά, συμπλήρωσαν τα όρια συμμετοχής, συνεχίζουν στον ΠΑΟΚ. Και τέσσερις στον αέρα. Ο Τάισον με τα συν και τα πλην θέλει κουβέντα. Για τον Οσντόεφ βλέπουμε και ισχύει το ότι ο ΠΑΟΚ κάνει συζητήσεις, διαπραγματεύεται. Ο Ρώσος θέλει για άλλα 2 χρόνια συμβόλαιο. Ο ΠΑΟΚ μιλάει για 1 χρόνο. Ο Οσντόεφ στα 34 του, βεβαίως με πολλές συμμετοχές, 50 φέτος και αρκετά καλά νούμερα. Είναι ανοιχτό. Είναι υπό διαπραγμάτευση. Και μάλιστα είναι κι άλλος χαφ υπό συζήτηση, ο Μπιάνκο, για τον οποίο γενικώς στον ΠΑΟΚ υπάρχει μια καλή εικόνα και για το παρόν και για το μέλλον, για την προοπτική, για την ηλικία του, για τα χαρακτηριστικά του. αλλά δεν έχει παίξει. Φέτος δεν κέρδισε τόσο πολύ την εμπιστοσύνη του προπονητή. Τώρα μπορεί να μείνουν και οι δύο, δεν ξέρω. Θα δούμε περίπτωση προς περίπτωση πώς θα πάνε και τα δύο αυτά θέματα, γιατί σίγουρα σχετίζονται με την πεντάδα που θέλει να κάνει ο ΠΑΟΚ στα χαφ. Έχει το Ζαφίρι σίγουρο. Ο Μεϊτέ είναι η σύνθετη περίπτωση. Πήγε στη Γαλλία, αποφάσισε να το πάει με αγωγή το πρόβλημά του στο ισχύο και όχι με επέμβαση που θα τον άφηνε έξω για 3 με 4 μήνες. Με ό,τι θετικό ή αρνητικό έχει μια επέμβαση. Ένα θετικό είναι ότι θα μπορούσε και να ξεμπερδέψει μετά από 4 μήνες.
1: Έχει ρόλο και το timing βέβαια. Τώρα τρεις-τέσσερις μήνες σημαίνει ότι έχεις χάσει όλη την προετοιμασία, όλο το εναρκτήριο κομμάτι της σεζόν και επανέρχεσαι σε ένα διάστημα που να μπει προπονήσεις, να βρει ρυθμό, να.
0: Όλα,
1: σχεδόν
0: όλα,
1: πάει
0: όλα.
1: Το 26-27.
0: Είναι δικό του προσωπικό ζήτημα. Αποφάσισε να το πάει με αγωγή και να δούμε πώς θα εξελιχθεί η επόμενη σεζόν με αυτή την δύσκολη κατάσταση. Άρα στα χαφ του ΠΑΟΚ θέλει πάρα πολύ σκέψη πώς θα διαμορφωθεί η πεντάδα. Δεν αποκλείεται το ΠΑΟΚ να κινηθεί για έναν ακόμη χαφ υψηλού επίπεδου. Τάισον λοιπόν, ο Σντόεφ, Μπιάνκο και Γιακουμάκης. Γιακουμάκης και
1: Μπιάνκο αυτή θα ήθελε να μείνει. Έχεις εικόνα. Αν είναι θετικός, δεν είναι τώρα.
0: Ναι, είναι πολύ σχετικό. Αφού δεν παίζει.
1: Αυτό, γι' αυτό το ρωτάω.
0: Είναι.
1: Που θα μπορούσε να θέλει και χωρίς να παίζει, αν σε 2-3-4 κομμάτια τη σεζόν ένιωθε ότι υπάρχει η στιγμή του, έρχεται η ώρα του. Θα πάρει την εμπιστοσύνη του στο να καλύψει αυτός κάποιο κενό, να παίξει αυτός κάποια παιχνίδια για να ξεκουράσει τον βασικό. Δηλαδή, είναι πολλές στιγμές που ο Μπιάνκο δεν πήρε χρόνο συμμετοχής που θα περιμέναμε ενδεχομένως να πάρει. Είναι και κάποιες που μπήκε σχεδόν αναγκαστικά. Δηλαδή, όταν ο ΠΑΟΚ είχε μόνιμα.
0: Μήπως έκανε πιο πολύ συμμετοχή στο 10 παρά στο.
1: Δεν νομίζω, γιατί και στο. Βασικά, μπορώ να το δω.
0: Πόσα λεπτά έπαιξε στο 10, τότε στην ανάγκη.
1: Ως βασικός. Ξέρεις τι, εσύ λες την ανάγκη στο Φλεβάρι.
0: Ναι.
1: Ο Μπιάνκο έπαιξε κάποια συνεχόμενα παιχνίδια, ή τέλος πάντων έπαιζε σε κάποια συνεχόμενα παιχνίδια του ΠΑΟΚ το Νοέμβρη που έλειπε ο Καμαρά, εκεί που είχε χτυπήσει ο Καμαρά στη Λίλ. Από τη Λίλ και μετά. Γιατί δεν υπήρχε και ο Ζαφίρης στο ρόστερ. Και εκεί είχε πάρει χρόνο συμμετοχής ο Μπιάνκο. Μετά με την επιστροφή του Καμαρά και του Ζαφίρη έγινε ξεκάθαρα ο πέμπτος. 8 ως χαφ, 4 ως δεκάρι ξεκίνησε. Γιατί 24 έπαιξε συνολικά, αλλά εδώ δεν έχει πληροφορίες για τα μάτς που ήρθε από τον Πάγκο.
0: Mm-hmm. Αυτά είναι τα δεδομένα, απόφαση δεν έχει ληφθεί. Για τον Γιακουμάκη, τα δεδομένα ως ο πρώτος φορ της ομάδας σε ρόλο, σε αξία. Με τον ΠΑΟΚ να έχει τον Μύθου, να έχει και τον Γερεμέγεφ. Πολλά τα συν, αρκετά τα μειονεκτήματα. Όλα δείχνουν ότι ο ΠΑΟΚ σε αυτό το ζύγι έχει αποφασίσει να κινηθεί για να τον αποκτήσει εκ νέου ως δανεικό, να επεκτείνει τη συμφωνία αυτή που έχει με τους Μεξικανούς. Δεν είναι ξεκάθαρο τι θέλουν οι Μεξικανοί και μάλιστα και πόσο μπορεί να διαρκέσει μια τέτοια διαπραγμάτευση. Μπορεί και εκεί να μην καίγονται, ο ΠΑΟΚ να καίγεται όμως. Κάτι μπορεί να οδηγήσει τον ΠΑΟΚ και σε άλλον ποδοσφαιριστή. Νομίζω ότι μέχρι να ξεκινήσει η προετοιμασία θα έχει ξεκαθαρίσει αν ο ΠΑΟΚ θα επιμείνει στο Γιακουμάκη ή αν θα πάει σε άλλον φορ. Σήμερα που μιλάμε είναι και αυτή μια πολύ ανοιχτή υπόθεση. Αυτά με τους 11, προς τα που πάει το ζήτημά τους με βάση όλες τις συζητήσεις και το ρεπορτάζ που έχουμε. Τώρα από εκεί πέρα, 2 στόπερ θέλει ο ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι ο ένας έχει εντοπιστεί μετά από πολλή έρευνα και μεγάλο τσεκάρισμα. Η πιο καλή περίπτωση. Η αριστερή πλευρά που θέλει και μπροστά και πίσω ενίσχυση. Μην ξεχνάμε στην αριστερή πλευρά τον Σορετήρε.
1: Δύσκολο να μην το ξεχνάς όμως. Γιατί η σεζόν που έρχεται, όχι γενικά.
0: Ναι.
1: Γιατί και αυτός θα μπει κάπου φθινόπωρο. Έχοντας χάσει όλο το.
0: 4 μήνες το Σεπτέμβριο. Τόσο πολύ είναι. Μήπως είναι Ιούλιο. Νομίζω, αν θυμάμαι καλά, και από μια...
1: Μέσα Μαρτίου τραυματίστηκε.
0: Άρα 4-7, ναι.
1: Τον Ιούλιο. Τέσσερις μήνες.
0: Ναι, ναι, δεν είναι χέστη. Δεν είχε ρίξει χέστον. Είναι κάτι άλλο στο γόνατο. Και από όσο θυμάμαι, έλεγαν ότι Ιούλιο θα προπονείται ο Σορετήρε. Που πήγε σε αυτό το Ολλανδικό περιβάλλον.
1: Άρα δεν το ξεχνάμε με τίποτα. Το ξεχνάμε. Όχι. Σε καμία περίπτωση.
0: Δεν το ξεχνάμε. Θα είναι στο ρόστερ και θα δούμε τι ρόλο θα πάρει, αν παραμείνει ή όχι. Γιατί είναι και ένα τραυματισμό πάνω που πήγε να πάρει τα πάντα και σε αυτοπεποίθηση. Είπαμε και στην Ολλανδία και σε μια καλούτσικη ομάδα τελικά, την Τσβόλε. Δυστυχώς τραυματίστηκε. Αριστερή πλευρά φυσικά υπάρχει Γιαννούλης. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον το ότι ασχολούνται και άλλες ομάδες και πολύ καλά κάνουν με τον Δημήτρη Γιαννούλη. Στο κάτω-κάτω από αυτή την πολύ καλή εθνική ομάδα, πόσοι παίχτες είναι διαθέσιμοι για μεταγραφή? Ο Καρέτσας που θα πάει μάλλον, ο Τζόλης και αυτός θα πάει κάπου πολύ καλά. Ποιος άλλος? Ο Μαυροπάνος, μην τυχόν φύγει του West Ham.
1: Τώρα που υποβιβάστηκε,
0: ποιος
1: μπορεί.
0: Ξέρει. Ο Κουλιεράκης. Ο Βλαχοδήμος είναι που το θέλει ο Παναθηναϊκός.
1: Για τον Κουλιεράκη μπορεί να ανοίξει θέμα, άμα πέσει. Βασικά, ναι, μπορεί να ανοίξει θέμα σε οποιαδήποτε περίπτωση τώρα. Πέσει, δεν πέσει η Wolfsburg, νομίζω, για τον Κουλιεράκη.
0: Πάντως, μία από τις διαθέσιμες περιπτώσεις, έτσι φαίνεται, όχι ότι είναι και ελεύθερος, ομάδα έχει. Αλλά όταν ένας ποδοσφαιριστής πάρει μια απόφαση να επιδιώξει τη μεταγραφή του, ξέρουμε ότι συνήθως το καταφέρνει. Έτσι φαίνεται με τον Γιαννούλη. Ο ΠΑΟΚ φυσικά το ξέρει. Ο ΠΑΟΚ πάντα ήταν σε επαφή μαζί του και από ό,τι φαίνεται ο Γιαννούλης σέβεται αυτό που ο ΠΑΟΚ του είχε ζητήσει, να έχει πάντα λόγο τον τελευταίο κτλ. Καλά ασχολούνται και όλοι οι υπόλοιποι. Μια χαρά είναι που ασχολούνται και θέλουν τον Γιαννούλη. Το βλέπουμε πώς θα κυλήσει στο μεταγραφικό καλοκαίρι μία από τις πιο σπουδαίες περιπτώσεις μεταγραφικές στον ελληνικό χώρο.
1: Για τον Καρέτσα πάντως που ανέφερες, υπάρχουν πολλά δημοσιεύματα για τον Καρέτσα. Πήγα να πω υπάρχει δημοσίευμα, αλλά δεν είναι μόνο ένα. Στη Γαλλία πάντως γράφεται ότι η Paris Saint-Germain σκοπεύει να τον κάνει δικό της. Όχι απλά ότι ενδιαφέρεται, ότι τον
0: Σπουδαίο.
1: Έχει στη λίστα της, ό,τι.
0: Σπουδαίο,
1: αλλά ότι θέλει να τον αποκτήσει. Και φυσικά κατά καιρούς έχουν υπάρξει δημοσιεύματα που τον συνδέουν και με Leverkusen και με Bayern Μονάχου και με Dortmund και με City και με Arsenal. Δηλαδή έχει κι άλλες εδώ, Chelsea, Liverpool, Milan, Napoli, Μονακό. Δεν νομίζω ότι υπάρχει ομάδα αυτή τη στιγμή σε αυτό το επίπεδο το ευρωπαϊκό που να μην τον παρακολουθεί, αν μη τι άλλο, τον Καρέτσα.
0: Έτσι διαμορφώνει το περιβάλλον για δύο στόπερ στον ΠΑΟΚ, αριστερό μπακ, αριστερό εξτρέμ, πέρα από το Σορετήρε, η περίπτωση του Φορ, στα χαφ όλη αυτή η σύνθεση της πεντάδας που θα γίνει. Έχει αρκετά ζητήματα το αγωνιστικό. Έχουν δρομολογηθεί πράγματα, κάποια τα οποία τα αναφέρουμε και φαίνονται και τα περιμένουμε. Και βεβαίως τα διοικητικά που ο ίδιος ο ΠΑΟΚ τα έχει προαναγγείλει, με μια νέα δομή στην ΠΑΕ, με συγκεκριμένους ρόλους και όχι ο καθένας να κάνει τα πάντα, με διαχωρισμό του αγωνιστικού από το διοικητικό. Ένα εξευρωπαϊσμός που έχει ανάγκη ο ΠΑΟΚ, το έχει δεχθεί ο ιδιοκτήτης και περιμένουμε να δούμε τη νέα λειτουργία και την χημεία των ανθρώπων μέσα σε αυτή. Εκεί είμαστε, μια ανακεφαλαίωση. Πραγματικά δεν ξέρω αν και αυτή τη δεύτερη εβδομάδα μετά το τέλος της περίοδου έχουμε συγκεκριμένη εξέλιξη. Δεν είμαι σίγουρος, δεν ξέρω.
1: Για το διοικητικό λες τώρα, γενικά.
0: Οτιδήποτε. Να υπάρχει μια είδηση, μια ανακοίνωση και όχι μόνο πληροφορίες για όλα αυτά τα οποία παίζουν. Ο ΠΑΟΚ έχει ανάγκη να αλλάξει και διοικητικά και το αγωνιστικό, που θα επιστρέψει 22 Ιουνίου, νομίζω 22 Ιουνίου, 23, για να φύγει 29 στην Ολλανδία.
1: 29
0: Ναι, 29 Ιουνίου.
1: Νωρίς δεν είναι.
0: Αφού παίζει. Φεύγει 29 για να γυρίσει 10-12 μέρες πριν το παιχνίδι.
1: Στο μυαλό μου είχα κάπου 4-5 Ιουλίου, που από τα προηγούμενα χρόνια εννοώ, και για δεύτερο προκληματικό γύρο.
0: Όχι.
1: Προκληματικό. Αλλά δεν
0: γυρίζει,
1: είναι τόσο.
0: Καθορίζεται η προετοιμασία, το βασικό στάδιο, από την ημερομηνία του πρώτου παιχνιδιού, ώστε όταν γυρίσει να έχει 7-10 μέρες εδώ.
1: Ναι.
0: Ο ΠΑΟΚ παίζει
1: 23
0: Ιουλίου, 13 θα είναι πίσω.
1: Μάλιστα. Το Μουντιάλ στην Ολλανδία θα το δείτε δηλαδή.
0: Το τελικό 12.
1: Το τελικό όχι, το τελικό είναι 19. Άμα έχει τη γυρίσει 13 θα το δείτε.
0: Αν είναι 19, ναι, 23 παίζει ο ΠΑΟΚ, 19 είπαμε. Ναι.
1: 19 είναι ο τελικός. 19. Μάλιστα.
0: Να δούμε κάποια μηνύματα.
1: Από τρίτο προκριματικό

0: το ζευγάρι που θα είχε μέσα τη Φενέρμπαχτσε.
1: Λοιπόν, μηνύματα, δώσαμε τόσα λεφτά για αγορά αναπληρωματικού μπακ με παιχταρά βασικό, ζοριζόμαστε για βασικό Έλληνα αριστερό μπακ. Θύμησέ μας από πότε ψάχνουμε δεξί στόπερ. Από το 24 ξέραμε ότι θα έφυγε ο Εκόνγκ. Πήραμε από τότε τον Κόλεϊ. Ο Κόλεϊ δεν ήταν δεξιός. Λόβρεν, Βολιάκο. Εδώ δεν υπάρχει καμία λογική της ΠΑΕ και ελπίζω αυτός να έρθει όντως κάποιος καλύτερος από τους υπάρχοντες. Καταλάβατε, σορετήρε, πάλι πρώτος ο Τάισον. Κοσμογονικές αλλαγές, γράφει φίλος που τα πιάνει γρήγορα. Παροδία τακτική με το Γιακουμάκι. Θα φτάσουμε Αύγουστο, θα τρέχουμε πάλι και θα βγάλουμε προκριματικά χωρίς τον βασικό καλό Οκτώβριο. Φίλε, να σου πω κάτι. Ευτυχισμένος ο νέος χρόνος, καλά Χριστούγεννα να έχουμε. Μια και τρέχουμε τόσο πολύ, καλά Χριστούγεννα να έχουμε. Το να κρατήσει ο Πάκ τον Μπιάνκο ενώ ποτέ δεν πίστεψε ο προπονητής ότι μπορεί να πάρει το ρόλο του Αντιμετέ, δεν το λες και λογικό. Ναι, είναι ένας προβληματισμός. Επίσης, δεν ξέρω αν κρίνω σωστά, αλλά νομίζω ότι ότι τυχόν επιστροφή του Γιαννούλη θα δώσει μια αισιοδοξία στον κόσμο. Την θεωρώ πολύ κομβική μεταγραφή. Εγώ, φίλε, σου γράφω ότι και μια τέτοια μεταγραφή να κάνει ο ΠΑΟΚ θα περάσει ως κάτι αυτονόητο, ως κάτι που δεν έγινε και τίποτα. Οι άλλοι τα κάνουν πάντα καλύτερα και αυτά. Θυμήσου το. Εδώ θα είμαστε. Αν θα φύγει ο Καμαρά. Για να φύγει ο Καμαρά πρέπει να έρθει πρόταση. Δεν υπάρχει Μπιάνκο σε επιλογές του Ράσβαν. Αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι έρχεται τέταρτος με τον Καμαρά. Ναι, έτσι είναι. Σε βαθμό που να κάνει κακό στην ομάδα αυτή η ιεραρχία. Ποια είναι η άποψή σας? Τι να πούμε ρε φίλε, τι να πούμε. Ποτέ δεν θέλω να κάνω τον έξυπνο στον προπονητή. Δηλαδή πραγματικά, σχεδόν ποτέ. Δεν μου αρμόζει, δεν μου ταιριάζει, δηλαδή...
0: Αλλά
1: το θεωρώ
0: είναι θέμα.
1: Τόσο ανόητο. Είναι θέμα.
0: Είναι
1: ναι.
0: Θέμα που έχουμε απορρίσει και στη διάρκεια της σεζόν.
1: Όταν
0: με αυτά που βλέπουμε. Γιατί...
1: Εντός ομάδας. Που υπάρχουν και άλλες απόψεις. Τίθεται το ζήτημα το συγκεκριμένο. Να κρατήσουμε τον Μπιάνκο. Μας δείχνει πράγματα. Έχουμε μια θετική άποψη. Είναι νεαρός. Έχει στοιχεία. Δεν είναι η ρήτρα, ξέρω εγώ, απαγορευτική. Αλλά θέλει. Μπορεί. Θα παίξει τον θέλει. Του πει ο προπονητής. Ναι, πάρτον. Πάρτον, πού τον πάω, άμα τον πάρω και δεν παίζει.
0: Κοίτα, το να έχει ο ΠΑΟΚ θετική άποψη για τον ποδοσφαιριστή που μέσα σε όλα και στη χρονιά που πέρασε δεν δημιούργησε κανένα πρόβλημα όσο δεν έπαιζε, έτσι δεν είναι.
1: Mm-hmm.
0: Δεν είναι ότι με τη συμπεριφορά του έδειξε να είναι σπασμένος, έδειξε να χαλιέται ή να δημιουργεί θέμα στην προπόνηση, στους υπόλοιπους συμπαίκτες, στα αποδυτήρια, οτιδήποτε. Προφανώς. Μπορεί να το υπολογίζει και αυτό ο ΠΑΟΚ, λέγοντας ότι ένας παίκτης που ένα χρόνο ήδη έχει δουλέψει με αυτόν τον προπονητή και πέμπτος να ξεκινήσει η ιεραρχία την επόμενη χρονιά δεν μας δημιουργεί προβλήματα κτλ. Γι' αυτό σε ρώτησα και όλες εγώ πριν για το ο ίδιος ο Μπιάνκο αν πηγάζει από κάπου η επιθυμία δική του να παραμείνει στην ομάδα, γιατί είναι και αυτό ένα ερώτημα. Αλλά όλα αυτά είναι με βάση αυτά, κατά βάση που βλέπουμε στα παιχνίδια, γιατί στις προπονήσεις δεν είμαστε, και ότι μπορεί να μαθαίνουμε από τις πληροφορίες, που δεν σημαίνει όμως ότι δεν θα δημιουργούν και σε εμάς κάποια ερωτήματα, όπως για τον Καμαρά ας πούμε. Ναι, το game changing στοιχείο που έχει να μπει μέσα και σε μια στατική φάση με την δυναμική του ή με ένα τελείωμά του με το πόδι που τα ψάχνει να σου βάλει ένα γκολ που να σου αλλάξει κάποια δεδομένα. Αυτό όμως είναι στη θεωρία το τι μπορεί να κάνει ο Καμαρά. Γιατί στην πράξη ο Καμαρά όταν έμπαινε να παίξει στα τελευταία παιχνίδια σε εκείνα που δεν πήγαινε ο ΠΑΟ καλά, αν εξαιρέσουμε τη στιγμή στον τελικό που τη φέρνει την μπάλα μπροστά του με το τακουνάκι και τη σπάει στο Γερεμέγεφ για το 2-2, κατά τα άλλα έμπαινε μέσα και ένιωθες ότι...
1: Ανατατώνει το σύμπαν.
0: Ναι, ναι. Ξαναλέω, εμένα η πιο χαρακτηριστική εικόνα που έχει μείνει στα δικά μου τα μάτια από το παιχνίδι το Πανθεσσαλικό πάλι αλλά με το Βόλο για την τελευταία αγωνιστική της κανονικής διάρκειας είναι που μπαίνει αλλαγή με το παιχνίδι στο 1-1 και βγάζει δύο διαδοχικά πλάγια πολύ εύκολα στο κέντρο και προς τα μπροστά για τον Βόλο του γηπέδου και άλλες δύο περιπτώσεις που του έρχεται η μπάλα, κάνει ένα κοντρόλ να την φέρει μπροστά του και στη δεύτερη την τεινάζει στον απέναντι τερματοφύλακα. Και λες το μάτς είναι 1-1. Ο ΠΑΟΚ θέλει γκολ. Αυτός μπήκε.

0: Γιατί μπορεί να κάνει αυτό. Να μου αλλάξει με μία στιγμή τις ισορροπίες στο παιχνίδι. Δεν το βλέπω όμως. Όχι, δεν το βάλει τον γκολ με την ΑΕΚ. Την είχε τη φάση όμως. Αυτή η ευκαιρία είναι. Αυτή η ευκαιρία του Καμαρά είναι στο παιχνίδι με την ΑΕΚ. Ότι μπορεί να σου κάνει αυτή την ευκαιρία και να σου βάλει τον γκολ και να σου αλλάξει τα πράγματα. Υπήρχαν και μάτσα όμως που δεν πλησίαζε καν. Που λες ότι το μόνο που κάνει είναι να πετάει την μπάλα στον αντίπαλο ενώ εγώ και εγώ είμαι για γκολ. Mm-hmm.
1: Ένα μήνυμα επίσης δείγμα του κλίματος που θα οδηγήσει όλο το καλοκαίρι, γιατί αυτό είναι το κλίμα και πρέπει να το αποδεχθούμε. Μετά από την καταστροφή των τελευταίων αγώνων, εκείνα τα μάτς δίνουν και την αίσθηση όλου του καλοκαιριού. Δυστυχώς πάντα αυτό συμβαίνει. Συμπεραίνει ο Χρήστος. Συμπεραίνει, λέει, από αυτά που ακούω από σένα και τι από τους συναδέλφους των άλλων ομάδων. Μια ετοπάθεια. Μας λες για το Σωρετήρε. Σοβαρά τώρα. Φίλε, δεν σου είπα για το Σωρετήρε. Σου είπα ότι ο ΠΑΟΚ πρέπει και θέλει και έχει αποφασίσει να ενισχυθεί και αριστερά στην επίθεση. Όπου αυτή τη στιγμή δεν έχει κανέναν. Δεν σου πω ότι θα έχει τον Τάισον. Ο Τάισον στον αέρα είναι. Δεν σου πω ότι έχει οποιονδήποτε. Ο Σωρετήρε ανήκει στον ΠΑΟΚ και επιστρέφει. Θα είναι εδώ. Σου είπα ότι θέλει μεταγραφή και θα κάνει μεταγραφή. Με τον Τάισον να είναι στον αέρα και εσύ κράτησες μόνο του Σωρετήρε. Και λες ότι εγώ δημιουργώ ητοπάθεια. Κατάλαβες ποιο είναι το θέμα. Ό,τι θέλει καθένας κρατάει για να ενισχύσει την εικόνα που ήδη έχει στο μυαλό του. Κανένα δεν έχει ο ΠΑΟΚ αριστερά. Θέλει να πάρει. Είναι στόχος. Εδώ και καιρό. Στο κάτω-κάτω.
0: Και οι δανεισμοί δεν είναι πάντα επειδή έχεις ένα βαρύδιο και θέλεις να τους φορτωθείς από το ρόστερ, παιδιά. Ειδικά σε αυτή την ηλικία που είναι ο Σωρετήρε. Δεν είναι 27, 28, 29 χρονών να πεις ότι δώσε τον κάπου δανεικό μέχρι να ξοδέψει το συμβόλαιό του. Να πεις ότι δεν θέλω να τον έχω εδώ γιατί μου δημιουργεί θέμα στις προπονήσεις ή όχι ως κακός χαρακτήρας μόνο, αλλά επειδή μαζεύονται πολλοί στο ρόστερ και δεν μπορείς να τους διαχειριστείς και θες κάπου να τον δώσεις. Σωρετήρε είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος αποκτήθηκε για project. Ένα project δεν το κρίνεις στους 5-6 μήνες που δεν έπαιξε καλά σε σένα και από ένα χρόνο δανεισμό. Να πεις ότι έχει τελειώσει, ότι δεν μπορεί να ξαναπροσφέρει. Μπορεί να μην παίξει ποτέ στον ΠΑΟΚ. Αλλά τον πήρε ο ΠΑΟΚ από τη United για να παίξει κάποια στιγμή.
1: Λοιπόν, είμαστε 34 λεπτά μετά τις 4. Ένα μικρό διάλειμμα. Επιστρέφουμε για το τελευταίο ημίωρο.
2: Flash 99,4.
3: Η αναζήτηση στο χώρο των ακινήτων τελειώνει εδώ. Artemis Real Estate. Η έμπειρη ομάδα μας αναλαμβάνει να προβάλλει το ακίνητό σας εκεί που αναγνωρίζετε η αξία του. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και εξασφαλίστε άμεσα τη μεγαλύτερη απόδοση στην επένδυσή σας. Artemis Real Estate, Επταπηγείου 77, Σικές και στο Grand Hotel Millennium, Σόφια. Τηλέφωνο 2317-006775 και στο arealestate.gr. Artemis Real Estate. Εδώ που κάνουμε τα πολύπλοκα απλά.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Oh, mamma mia! Μετά την Τούμπα, την Πολύχνη και τον Εύωσμο, έρχεται και στην Καλαμαριά η Ραφαέλε Πιτσαρία. Με τις λαχταριστές, πελώριες πίτσες της και τα ολόφρεσκα μουά ιταλικά ζυμαρικά της. Σε όποια γωνιά της πόλης και να βρεθείς, μία Ραφαέλε Πίτσα θα βρεις να επισκεφτείς.
6: Ραφαέλε Πίτσα. Πολύχνη, Μαυρομιχάλη 92. Εύωσμο, Παύλου Μελά 8 στον πεζόδρομο. Τούμπα, Αμφιπόλαιο 45 και σύντομα και στην Καλαμαριά. Ραφαέλε Πίτσα. Ψήνεσαι.
7: Το Bubby News. Τώρα και ραδιοφωνικά.
8: Και ραδιοφωνικά.
7: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip. Μουσικά νέα. Αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
8: Συντονιστείτε.
9: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Μπαίνουμε και στο τελευταίο κομμάτι για το σημερινό Football Factory, παρέα με την Ιντερβέτεν, το στοίχημά μας στο καζίνο και το live καζίνο. Στοιχηματικά από τα λίγα ποδοσφαιρικά γεγονότα που έχουν μείνει μέχρι να τελειώσει η περίοδος, συλλογικά η αγωνιστική περίοδος, και να πάμε στο Μουντιάλ, γιατί η αλήθεια είναι ότι φέτος δεν θα μείνει και άδειο διάστημα από ποδόσφαιρο. Πόσο τελειώνει, 30 το Champions League.
1: Ναι.
0: 10 μέρες, 11.
1: Σούπερ.
0: Που και πάλι κάτι θα έχει, όχι κάτι εθνικές, μικρές, εδώ τα παιχνίδια.
1: Μην έχει ρε, Ανέστη.
0: Τα παιχνίδια στην Τούμπα, της ναι. εθνικής μας ομάδας, που θα είναι εκεί το πρώτο δεκαήμερο του Ιούνιου. Δεν θα μείνουμε χωρίς μάτς. Σήμερα, Paderborn Wolfsburg. Για το.
1: Όχι, ρε φίλε.
0: Μπαράζ παιχνίδι της Γερμανίας.
1: Μην πέσει τώρα, εντάξει.
0: 1,65 να μην πέσει. Να παραμείνει Wolfsburg. 2,20 να ανέβει η Paderborn. Πρόκριση.
1: Ναι.
0: Όχι τελικό αποτέλεσμα.
1: Τι αγωνία.
0: Wolfsburg 2,25 το διπλό. Paderborn 3,30 ο άσος. 3,30 και το Χ. Κουλιεράκης. Πού είναι ο Κουλιεράκης.
1: Για σκορ,
0: ενέρευτε. Στο πρώτο παιχνίδι ήταν ο πιο δραστήριος, ο πιο πνευματικά έτοιμος παίκτης της Wolfsburg. Από καλύτερος επιθετικά, εντάξει, το παίρνει το παιδί. Mm-hmm. Αλλά καταλάβαινες ότι κυλάει μέσα του, ρε παιδί μου, το δεν θέλω να πέσω στην κατηγορία. Δεν θέλω να έχω μια αποτυχία.
1: Και δεν τον πνίγει αυτό το άγχος.
0: Ναι, ναι, καθόλου. Καθόλου. Ξεπερνάει στιγμιαία ακόμα και τα λάθη που κάνει. 5-50 και πάλι, νομίζω τόσο ήταν και στο πρώτο μάτς. Να σκοράρει ο Κουλιεράκης.
1: Έχει και τελική στην εστία.
0: Anytime. Κάτσε να δω. Λοιπόν, γκολ παίχτη, σουτ παίχτη. Να τα σουτ παίχτη. Σουτ παίχτη, να πάμε στον Κουλιεράκη. Από κάποια κεφαλιά, από κόρνερ ή μακρινό σουτ. Το έχει και αυτό. 1-60. Τόσο το έχουν.
1: Ποιο.
0: 1,60.
1: Αποκλείεται.
0: 1,60.
1: Για ποιο πράγμα λέμε.
0: On target τελική Κουλιεράκης.
1: Τι λες, μωρέ.
0: 1,60 στην Ιντερβέτεν.
1: 1,60 έχει ο Κέιν, ρε φίλε.
0: Οκ, δεν έχει 1,60 για on target τελική.
1: Αλήθεια, ναι.
0: Όχι, δεν έχει τόσο.
1: On target.
0: On target τελική.
1: Ο αμυντικό.
0: Ο Κέιν πρέπει να έχει 1,34, ρε παιδί μου. 1,30, ξέρω.
1: Λάθος είναι.
0: Δεν μπορεί. 1,60. 2 είναι 9,5.
1: Κάτσε, ρε παιδί μου, να δω κι αλλού. Δεν μπορώ να το πιστέψω.
0: Σου λέω, on target τελική. Μία συν. Πιάνεις και με. Ναι. Over μισό. Ας το πούμε έτσι. Έχει 1,60.
1: Bundesliga. Paderborn Wolfsburg. Ναι. Αποδόσεις αυτό. Σουτ στην εστία. Χαμηλά τους έχει τους παίκτες Wolfsburg.
0: Πόσο?
1: Πού είναι, μωρέ, αυτό, κάτι Πεϊτσίνοβιτς, κάτι Σογκάι, κάτι Λίνστρομ.
0: Δεν έχει.
1: 2,20 ρε εσύ.
0: 1,60 το έχει εδώ, να ξέρεις.
1: Εντάξει τώρα, είναι δυνατόν. Σου την εστία.
0: Τόσο το έχει. Διαβάζω. Ωραία. Ένα κείμενο για την UEFA και τους περιορισμούς που θέλει να βάλει, νέους περιορισμούς σχετικά με την πολυδιοκτησία συλλόγων. Ο νέος κανονισμός UEFA Club Licensing and Financial Sustainability Regulations Edition 2026 θα έχει ισχύει από την 1η Ιουνίου, όπως αναφέρει η Ιταλική Εξειδικευμένη στο σελίδα ΤΑΔΕ. Η εισαγωγή του άρθρου δεν αφορά πλέον μόνο τον τελικό ελέγχοντα και τον τελικό δικαιούχο, αλλά περιλαμβάνει ένα νέο κεφάλαιο αφιερωμένο στην ιδιοκτησία και διακυβέρνηση διοίκηση. Πλέον οι σύλλογοι θα πρέπει να δηλώνουν όχι μόνο ποιος ελέγχει οικονομικά την εταιρεία, αλλά και τα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για την διακυβέρνηση διοίκηση, διοικητικά, διαχειριστικά και εποπτικά όργανα, καθώς και να κοινοποιούν με μεγαλύτερη λεπτομέρεια τυχόν εταιρικές αλλαγές που μεσολάβησαν μεταξύ του κλεισίματος συλλογισμού και της υποβολής των εγγράφων στην UEFA. Οκ, okay, τώρα με ό,τι μπορεί να καταλάβει ο καθένας από όλο αυτό. Προφανώς έχει εντοπιστεί από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας ότι δεν έχει τον πλήρη έλεγχο σε αυτή την κατάσταση και ότι ενδεχομένως πιο εύκολα να μπορούν να τις ξεφύγουν τυχόν επιχειρηματίες οι οποίοι βρίσκονται σε διαφορετικούς συλλόγους. που παίζουν στις διοργανώσεις της, γιατί κατά τα άλλα δεν υπάρχει κάποιο τέτοιο πρόβλημα. Τώρα, στο Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, αντίο Σαλάχ, αντίο Μπερνάρντο Σίλβα, αντίο Πεπ Γκουαρδιόλα, ποιος άλλος αντίο, Ρόμπερτσον, Καρβαχάλ,
1: Τότεναμ είχαμε πει,
0: Αλάμπα,
1: και ειδικά τώρα που σώθηκε η Τότεναμ.
0: Ο Ρόμπερτσον είχε γραφτεί κάποια στιγμή
1: ότι συμφώνησε.
0: Δεν το θυμάμαι αν ήταν ότι συμφώνησε και...
1: Ναι.
0: Ναι, με πολύ μεγάλη συγκίνηση και το αντίο του Πεπ και το αντίο του Σαλάχ. Φυσικά και ο Μπερνάρντο Σίλβα και ο Καρβαχάλ με τη Ρεάλ και ο Αλάμπα. Με γεμάτα γήπεδα που κάποια στιγμή μετά από το παιχνίδι υπήρχε και έτσι ένα ένθετο δεκάλεπτο τέταρτο αφιέρωμα στο τιμόμενο πρόσωπο το οποίο χαιρέτησε στην εκάστοτε περίπτωση την ομάδα του. Επιστρέφει στην μεγάλη κατηγορία του Ισπανικού Πρωταθλήματος στην Deportivo La Coruña, η πολύ μεγάλη Depor, η οποία κέρδισε 0-2 τη Βαγιαδολίδη.
1: Γείτονες της Θέλτα, εκεί επάνω, Γαλλικία.
0: Είναι και αυτό μια είδηση, γιατί εντάξει, η Deportivo έχει ταλαιπωρηθεί και αυτή πολύ τα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη. Πριν ανέφερες να διαλυθεί η...
1: Μίλαν. Να αφανιστεί.
0: Από την Ιταλία προκύπτει δημοσίευμα ότι η United προσφέρει 45 εκατομμύρια ευρώ για να πάρει τον Ράφαελ Λεάο από την ομάδα της Μίλαν.
1: Και κάπου γράφτηκε και έπαιξε ότι η Μίλαν θέλει τον Μουγκουντή.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Η ΑΕΚ δεν θέλει πάντως τον Περέιρα τελικά.
1: Ναι, τελείως.
0: Αποφάσισε ότι δεν θα του ανανεώσει το συμβόλαιο για να παραμείνει στην ομάδα. Με το τέλος των ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων, του χρόνου θα έχουμε στο Europa League την Bournemouth και τη Sunderland από την Αγγλία. Και γιατί λέω την Bournemouth και τη Sunderland από την Αγγλία? Γιατί από την Ιταλία θα έχουμε τη Μίλαν και τη Juventus. Δηλαδή στη μία περίπτωση βλέπουμε τα μεγαθύρια της χώρας να βγαίνουν στο Europa, στην άλλη ομάδες οι οποίες δεν έχουν παίξει ποτέ ή έχουν πάρα πολλά χρόνια να παίξουν σε ευρωπαϊκή διοργάνωση. Brighton με Τζίμα και Κοστούλα στο Conference. Σε τι κατάσταση ήταν και αυτοί οι δύο ποδοσφαιριστές? Δεν ξεκίνησε πολύ καλά η παρουσία τους στην
1: Αγγλία. Δες λίγο τον απολογισμό τους.
0: Ο Τζίμας δεν πρόλαβε.
1: Ο Τζίμας, okay, όσο έπαιξε.
0: Με το που εμφανίστηκε στην πρώτη ομάδα.
1: Αλλά και ο Κοστούλας στην πρώτη χρονιά.
0: Με το που εμφανίστηκε στην πρώτη ομάδα. Με το που εμφανίστηκε να φαίνεται ότι θα πάρει και χρόνο συμμετοχής ο Τζίμας και να πατάει καλά, εκεί απάνω ήρθε ο τραυματισμός. Ο Τζίμας ολοκλήρωσε την σεζόν. Λοιπόν.
1: Και αν έπαιξαν και στη δεύτερη ομάδα.
0: Με 13 συμμετοχές, εκ των οποίων η μία είναι στη δεύτερη ομάδα.
1: Mm-hmm.
0: 9 έκανε στην Πρέμιερ, 1 γκολ, 1 assist σε 132 λεπτά. Πολύ λίγο δηλαδή για 9 συμμετοχές.
1: 140 λεπτά,
0: ναι. Και 3 στο EFL Cup, 179 λεπτά, 2 γκολ, 1 assist. Σύνολο 3 γκολ, 2 assist σε 13 εμφανίσεις, σε 12 εμφανίσεις. Κάτσε να βγάλουμε και την Premier League 2, βγάλει 28 και 311 λεπτά.
1: Ναι.
0: Ο Κοστούλας, 27 παιχνίδια, ένα και αυτό στην Premier League 2. Πάλι 28 λεπτά και αυτός. Σε 26 λοιπόν εμφανίσεις, 2 γκολ, 1 assist. Σύνολο χρόνου περίπου 520 λεπτά, 530 λεπτά. Δύσκολη σεζόν ήταν και για τους δύο. Εντάξει, όπως και να το...
1: Αναμενόμενο.
0: Ναι.
1: Αναμενόμενο να δούμε την επόμενη.
0: Ναι.
1: Ποιες είναι οι αποφάσεις και τι θα καταφέρουν. Για να δούμε μερικά μηνύματα σε σχέση με όσα είπαμε και για τον ΠΑΟΚ, σε όσα σχολιάζεται. Τώρα βέβαια από κάτω προς τα πάνω δεν μπορώ να τα πάρω. Αν έρθει ο Γιαννούλης τέλη Αυγούστου και έχει φτάσει conference ή έχει αποκλειστεί, ψάχνε το 1 εκατομμύριο. Μας έλειπε αθλητικότητα και ποιότητα στις πάσες και πάλι πάμε τους ίδιους, τύπου ο Σντοεφ και τα λοιπά. Αν μείνουν κάποιοι για δεύτερο ρόλο, okay, απλά δεν θα είναι για δεύτερο ρόλο. Αυτό φοβόμαστε. Ο Μπάμπα για δεύτερος, okay, και ο Τζιόρα για τρίτος, ναι. Ο Σντοεφ για τέταρτος, ναι. Αυτό είναι το σχέδιο.
0: Αυτό είναι το σχέδιο.
1: Και δεν κρίνεται το σχέδιο πώς θα εμφανιστεί η ομάδα 23 Ιουλίου στην Ευρώπη. Έτσι. Άλλο το 23 Ιουλίου και άλλο το 23 Σεπτεμβρίου.
0: Και να υλοποιηθεί πάντως αυτό το σχέδιο, δεν υπογράφει κανένα στο καλοκαίρι μιας χρονιάς ότι στη διάρκεια της ο ένας είναι βασικός και ο άλλος είναι αναπληρωματικός. Δεν μπορείς να ξέρεις πώς θα εξελιχθεί, δεν μπορείς να ξέρεις αν θα τραυματιστεί ο πρώτος ιεραρχικά, αν θα κουμπώσει από την αρχή ο πρώτος που έχει στο μυαλό σου, έτσι, και στην ιεραρχία που μπορεί να έχει ο προπονητής. Για το αν θα κάνει μια πολύ καλή περίοδο, μια πολύ καλή σεζόν, αυτός που υπολογίζει για τρίτο τέταρτος και θα δικαιούται να παίζει βασικός. Mm-hmm. Έχει διαστήματα ως ΣΔΟΕΦ μέσα στη χρονιά που αισθάνεσαι ότι μπορεί να βοηθήσει. Δηλαδή και τρίτο τέταρτος να είναι, αν μου κάνει ένα δίμηνο ως βασικός σε ένα διάστημα το οποίο θα χρειαστεί και μου βάλει 5 γκολ και 2-3 ασίστ που τα κάνει κάτι τέτοια, θα είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Αλλά δεν μπορούμε τώρα από το καλοκαίρι να πεις ποιος θα είναι ο βασικός και ποιος θα είναι ο αναπληρωματικός σε μια ομάδα. Ο σχεδιασμός αυτός είναι. Τώρα πώς και με την υλοποίησή του πώς θα προκύψουν και θα εξελιχθούν τα πράγματα. Φίλος μάλλον περισσότερο θέλει να αναδείξει ότι παρόμοια κάθε χρόνο ο ΠΑΟΚ θέλει να ενισχύσει θέσεις και τελικά καταλήγουν να είναι βασικοί αυτοί που υπολογίζονται για τρίτο-τέταρτη ιεραρχικά. Δεν είναι πάντα έτσι όμως. Δηλαδή ο Κετζιόρα τη σεζόν που μας πέρασε για τρίτο-τέταρτο υπολογιζόταν ιεραρχικά. Και πρώτος ποιος? Ο Λόβρεν ή ο Βολιάκο. Mm-hmm.
1: Τι κλίμα περίμενες? Δεν περίμενα, φίλε, κανένα άλλο κλίμα. Περιγράφω το τι συμβαίνει στο ποδόσφαιρο από το πώς τελειώνει μία σεζόν. Ο ΠΑΟΚ τελείωσε τη σεζόν με σοκαριστικό τρόπο. Δεν υπάρχει άλλη λέξη. Ούτε απογοήτευση, ούτε. Είναι σοκ. Σοκ. Αυτό που έγινε τελευταία και όπως χάθηκαν τα παιχνίδια και το κύπελο και ειδικά το τελευταίο. Και πάλι ψυχραιμία επικρατεί. Αλήθεια. Και πάλι ψυχραιμία επικρατεί. Με αυτά που έγινε στο τέλος. Ο Θανάσης, τα πράγματα είναι απλά. Η ομάδα θα πάει ένα σκαλοπάτι παραπάνω μόνο αν καθαρίσουν όλοι το θολωμένο μυαλό τους για να αποφασίσουν τι θέλουν. Αλλιώς θα μαστρώνουν καθαρίνουν συζητήσεις, οι δεύτερες σκέψεις και οι αλλαγές αποφάσεων. Οπ, και άλλα μηνύματα. Ο Χρήστος. Ποιος είναι ο στόπερ που έχει εγκριθεί? Δεν γνωρίζω. Αλλά ο ΠΑΟΚ το ότι θέλει στόπερ το ξέρει εδώ και καιρό και ψάχνεται. Και επαναλαμβάνω, προφανώς δύο στόπερ. Και αν έχουμε εικόνα για το πότε θα γίνει η συνάντηση του Ιβάν με τον Ρασβάν, όσο πιο αργά τόσο καλύτερα, να έχουν ηρεμήσει. Με τον Τέιλορ, ποιο είναι το πλάνο?
0: Σωστή ερώτηση.
1: Δεν γνωρίζω ποιο είναι το πλάνο. Ίσως ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής πάρει κάποιες αποφάσεις αν ο ΠΑΟΚ αλλάξει εκεί τα δεδομένα στον αριστερό μπακ. Έτσι λέγεται. Δεν τους προλαβαίνουμε με τις εντάσεις. Πολύ λίγες ομάδες. Το ότι έτρεχε ομάδα όταν έχανε και αντιδρούσε ανορθόδοξα πιο πολύ σημαίνει. Δεν σε πιάνω, sorry. Δεν βγαίνει το μήνυμα. Πάντως έχει να κάνει με τις εντάσεις και το πώς τελείωνε ο ΠΑΟΚ τα παιχνίδια του. Αυτή είναι η κατάσταση μέχρι σήμερα. Αυτές τις πληροφορίες έχουμε. Σίγουρα γίνονται πράγματα και περιμένουμε την υλοποίηση.
0: Κάθε χρόνο ένα τέτοιο διάστημα το περνάμε πάντως.
1: Εννοείται όλοι. Αν έχεις πετύχει πράγματα στο τέλος της σεζόν, είσαι λίγο πιο ήρεμος. Τώρα στον ΠΑΟΚ, τεράστια επίση. Τεράστια επίση από την πρώτη ώρα της Δευτέρας, εκείνης της Δευτέρας προηγούμενης. Να φύγουν όλοι, να γίνει κάτι, να αλλάξουν τα πάντα. Έτσι είναι λογικό. Δυστυχώς. Τελικά η φωτογραφία ήταν καλή στην ομάδα μας το Viber σήμερα.
0: Ψηφίζω ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι. Ήταν. Καταλαβαίνεις.
1: Δηλαδή και όμως και το ύφος και ο σωματότυπος.
0: Είναι, πες μου, σαν να. Είναι σαν να. Το ποστάρισμα σαν να λέει, ρε παιδί μου, δείξε μου τι έγινε χθες στο ΆΚΑ, χωρίς να μου δείξει τι έγινε χθες στο ΆΚΑ. Δηλαδή και το δείχνεις και δεν το δείχνεις. Και καταλαβαίνουν όλοι που απευθύνεσαι. Και δεν είναι φωτογραφία όμως από το ίδιο το σκηνικό. Αποχαιρετιστήριο. Κάτσε να γλιτώσω κανένα 2-3 κεφαλικά. Είπα βλακεία, όχι αποχαιρετιστήριο. Απολογιστικό μήνυμα τη σεζόν από τον Τζον Τζοκένι.
1: Ναι.
0: Στο Instagram.
1: Πες γιατί βγήκε κι άλλο.
0: Πολύ αγάπη για την υποστήριξη στην πρώτη μου σεζόν εδώ. Πηγαίνουμε και πάλι, we go again, πάμε πάλι, πάμε ξανά. Το μήνυμά του, συνεχίζουμε δυνατά, όπως θέλετε να το μεταφράσετε και λίγο πιο ελεύθερα. Τι έγινε?
1: Ο αθλητής της Ρεάλ, ο Γκαρούμπα, είδες πως χτύπησε την Παρασκευή?
0: Δεν είδα πως χτύπησε, όχι, αλλά είδα τι έπαθε.
1: Ψιλοπερπατούσε, πολύ χαλαρό τρέξιμο από το τρίποντο προς τη ρακέτα, σκόνταψε, γύρισε, κάποσε, ρίξε αχιλίου.
0: Υποβασταζόμενος δεν έφυγε.
1: Ναι, ναι. Ρίξε αχιλίου. Και άκουγα ένα συνάδελφο στην Νόβα, ήταν έτσι, να λέει ότι τα σημάδια είναι για αχίλιο, και λέω τώρα από πού ρε φίλε, πού το ξέρεις εσύ? Κι όμως είχε ένα δίκιο, δεν ήταν αυτό το διάστρεμα το απλό, να γυρίσει ο αστράγαλος, ήταν πολύ χειρότερα τα πράγματα. Ολική ρήξη αχιλίου στο ψιλοπερπάτημα τώρα μιλάμε. Βεβαίως βαρύ κορμί, βαρύς αθλητής, ψηλός. 10-12 μήνες και ο Θεός βοηθός.
0: Ο Ρέλβας της ΑΕΚ τελείωσε τη σεζόν με 91% ποσοστό ευστοχίας στις μεταβιβάσεις σε επίπεδο Super League και 92% στην Ευρώπη. Και δεν έχει μόνο στόπερ πάσα δεξιά, στο δεξί στόπερ πάσα αριστερά, στο αριστερό μπακ, έτσι. Είναι παίκτης ο οποίος δοκιμάζει και την βαθιά μεταβίβαση, την αλλαγή παιχνιδιού. Φοβερό. Μεγάλο ποσοστό, πολύ μεγάλο ποσοστό. 65% κερδισμένες μονομαχίες. 67% στην Ευρώπη.
1: Και κάπου διάβασα μια, λέμε για στατιστικά, η Arsenal.
0: Ναι.
1: Είναι δυνατόν φέτος να μην κέρδισε ή να μην δέχθηκε ούτε ένα πέναλτι ούτε μία κόκκινη? Σαν τον Ολυμπιακό κάποτε.
0: Ούτε πήρε πέναλτι για αυτή, για υπέρ της.
1: Ένα από τα δύο, ένα από τα δύο. Ένα από τα δύο, ή υπέρ ή κατά.
0: Δεν το διάβασα. Δεν το είδα. Παίζει κάτι τέτοιο?
1: Ναι, ναι. Θυμίζω για τους νεαρούς, για τους νεαρούς, ότι περάσαμε εδώ στο ελληνικό ποδόσφαιρο σεζόν 2-3 συνεχόμενες, ημερολογιακά 2 χρόνια και βάλε, δηλαδή, με τον Ολυμπιακό να μην έχει σε βάρος του ούτε πέναλτι ούτε κόκκινη κάρτα.
0: Ναι.
1: Σεζόν. Χρονιές ημερολογιακές, δηλαδή λέγαμε ότι το Δεκέμβριο του 12 πήρε μια κόκκινη κάρτα και ξαναπήρε μια κόκκινη το Σεπτέμβριο του 15. Αυτά περάσαμε στο ελληνικό ποδόσφαιρο κάποτε. Βρήκες τίποτα?
0: Όχι, όχι, κάτσε θα το βρω.
1: Δεν πειράζει. Δεν πειράζει.
0: Έχεις εδώ την πηγή της εκπομπής. Μεγάλος Βουτυράκης.
1: Ναι.
0: Το έστειλε αυτός. Ναι.
1: Το έστειλε.
0: Το έστειλε.
1: Πριν το πω το έστειλε.
0: Το έστειλε, ναι. Ούτε κινητό δεν
1: ανοίγει. Σαΐνι μου.
0: Λοιπόν, πού είναι? Εδώ είναι τα πρωτοφανή στατιστικά. Τα πρωτοφανή στατιστικά, βγάλε τον πρόλογο. Αξίζει να σταθεί σε δύο άκρως εντυπωσιακά πρωτοφανή στατιστικά με τα οποία ολοκλήρωσε σεζόν στο νησί η ομάδα του Αρτέτα. Αρχικά έγινε η πρώτη ομάδα που δεν δέχεται πέναλτι σε ολόκληρη τη σεζόν.
1: Από παράγκα.
0: Ενώ παράλληλα δεν πήρε ούτε μία κόκκινη κάρτα, δείχνοντας σοβαρότητα και πειθαρχία, λέει ο αρθρογράφος.
1: Στα ψηλά πέρασε όμως.
0: Εδώ όμως λέει δεν δέχεται πέναλτι. Δεν δέχεται. Το βγάλε ο τερματοφύλακας ή δεν έγινε καν πέναλτι. Αυτό είναι το. Το αφήνει λίγο να αιωρείται.
1: Κάτι το ράγια σαν να τον έχω να πιάνει.
0: Πάλι ο αρθρογράφος. Το αφήνει λίγο να αιωρείται κι αυτό. Ναι. Είναι, ναι, περίεργο. Περίεργο. Σε κάθε περίπτωση είναι περίεργο.
1: Καλή κόντρα στην Πάρη. Καλό σύνολο για να κοντράρει σε μια βραδιά την Πάρη.
0: Τώρα που πήρε και το πρωτάθλημα, ένα παραπάνω. Αν το έχανε το πρωτάθλημα, νομίζω θα κατέρε.
1: Ωραία ποδοσφαιρική μάχη. Στο κάτω-κάτω μιλάμε για πρωταθλητές Γαλλίας με πρωταθλητές Αγγλίας. Εντάξει. Και πρωτευουσιάνη, είπαμε. Σπάνιο.
0: Και για το 1-2 του Champions League. Ή,
1: Όχι, Παρί δεν ήταν.
0: Α, όχι, η Μπάγερν ήταν. Η Μπάγερν ήταν, η Μπάγερν. Σωστά, σωστά, σωστά.
1: Ωραία. Κλείνουμε. Θυμίζουμε στο κανάλι του ΠΑΟΚ 24 σήμερα και πάλι στις 6 στο YouTube. ΠΑΟΚ 24 Studio, όλοι εκεί για ό,τι έχουμε, άντρες, γυναίκες, πόδια, χέρια, μπάσκετ, handball, ποδόσφαιρο. ΠΑΟΚ 24 Studio στις 6 στο κανάλι μας διαδικτυακά στο YouTube. Ραδιοφωνικά εδώ αύριο στις 3 σε αυτή την πολύ πολύ ιδιαίτερη ραδιοφωνική εβδομάδα. Καλό απόγευμα σε όλους.
0: Καλό απόγευμα, γεια σας.

0: Flash 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 9 το πρωί. Στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
4: Η φωνή της υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η φωνή της υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Να σας πω την αλήθεια, κάπως έτσι μου φωνάζει και εμένα αυτός ο ήλιος, εκδρομή μου φωνάζει. Τι ωραίο που είναι καλοκαίρι, τι ωραία μέρα η σημερινή για τον ελληνικό αθλητισμό και πραγματικά είμαστε πολύ χαρούμενοι. Όποια και αν είναι τα δικά μας οπαδικά χρώματα, νομίζω ότι πρέπει να αποκτήσουμε επιτέλους αυτή την οτροπία και να είμαστε όλοι χαρούμενοι όταν ο ελληνικός αθλητισμός φτάνει ψηλά, γιατί ξέρετε και η ελληνική σημαία φτάνει ψηλά και κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσουμε να έχουμε αυτή τη λογική να ψοφίσει κασέκα του γείτον. Οπότε να πούμε πολλά πολλά πολλά συγχαρητήρια στην ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού, η οποία μετά από έναν συγκλονιστικό τελικό που έσπασε πραγματικά καρδιές το παιχνίδι αυτό, βρέθηκε στην κορυφή της Ευρώπης, κατέκτησε για τέταρτη φορά το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ευρώπης εδώ στη χώρα μας, στην Αθήνα, μέσα στο ΟΑΚΑ, στο υπέροχο γήπεδο αυτό του αιώνιου αντιπάλου, που είναι ένα γήπεδο κόσμημα πραγματικά. Μεγάλες στιγμές για τον ελληνικό αθλητισμό, μεγάλες στιγμές για το ελληνικό μπάσκετ, πολλά πολλά συγχαρητήρια. Όλοι οι Έλληνες πρέπει να είμαστε χαρούμενοι γι' αυτό και πρέπει να ευχηθούμε ένα πράγμα. Να φτάσουν κι άλλες ομάδες από το σκαλί. Εγώ θέλω πάρα πολύ, όχι αυτή τη χρονιά, την ερχόμενη να δω και τη δική μου αγαπημένη ομάδα, τον Άρη, στη Euroleague, και να αγωνίζεται και με τον ΠΑΟΚ, γιατί όχι, εγώ θα το ήθελα πάρα πολύ μια τέτοια μάχη, Άρης ΠΑΟΚ στην Ευρωλίγκα, και γιατί όχι να φτάσουν και άλλες ελληνικές ομάδες στο ψηλότερο σκαλί. Μπράβο στον Ολυμπιακό, μας έκανε όλους περήφανους, όλους χαρούμενους χθες. Μεγάλη μέρα για τον ελληνικό αθλητισμό η σημερινή. Βέβαια, στον αντίποδα, γιατί ξέρετε η ζωή είναι κάπως έτσι, χαρές και λύπες, σοκάρισε όλο τον κόσμο ο θάνατος του Παρασκευά Άντζα, του παλέμαχου ποδοσφαιριστή, ο οποίος έφυγε σήμερα από την ζωή, χτυπημένος από την νόσο ALS, από αυτή την πολύ ύπουλη ασθένεια, που τον τελευταίο καιρό όλο ένα και περισσότεροι άνθρωποι νοσούν από αυτή, νόσος του κινητικού νευρώνα, μια εξαιρετικά δύσκολη ασθένεια, η οποία σε παραλύει σταδιακά, και έφυγε από τη ζωή σήμερα. Ένα πολύ αγαπημένο κορίτσι, ένα πολύ καλό κορίτσι της ελληνικής τηλεόρασης, η Γογό Μαστροκώστα, η σύζυγος του Τραγιανού Δέλλα, έχασε τη μάχη με τη ζωή της μόλις τα 55 της χρόνια, μετά από ένα πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζε. Όσοι την γνώριζαν προσωπικά κάνουν λόγο για ένα πολύ χαμογελαστό κορίτσι, μια πάρα πολύ ευγενική παρουσία, μια γυναίκα η οποία δεν αντράκει στην ψυχή, νοσηλεύτηκε τους τελευταίους μήνες στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός. Το τελευταίο διάστημα δυστυχώς η υγεία της παρουσίασε ραγδαία επιδείνωση, δίπλα της ήταν διαρκώς ο σύζυγός της, ο Τραγιανός Δέλλας, ο οποίος παραιτήθηκε πέρσι από τα καθηκοντά του, από την ομάδα του Όφη, για να είναι στο πλευρό της. Η 18χρονη κόρη τους, η Βικτόρια, στενή φίλη της οικογένειας, δυστυχώς η Γογό Μαστροκώστα δεν τα κατάφερε. Και δυστυχώς η Γογό Μαστροκώστα δεν μένει πια εδώ. Είναι πολύ κρίμα, μια τόσο νέα γυναίκα, τόσο φρέσκια, τόσο δροσερή, τόσο καλοσυνάτη. Τι να πούμε, το μόνο που μπορείς να πεις σε αυτές τις περιπτώσεις είναι καλή δύναμη και συλληπιτήρια στο σύζυγό της, τον Τραγιανό Δέλλα, στην κόρη της, στους δικούς της ανθρώπους, και ότι η αγάπη δεν φεύγει ποτέ από δίπλα μας, απλά αλλάζει μορφή. Αυτό είναι το μόνο έτσι που μπορεί να δίνει στους ανθρώπους αυτούς κάποια παρηγοριά. Κατά τα άλλα, στα της πόλης μας και αλλάζοντας κλίμα και διάθεση, να πούμε ότι σήμερα ξεκίνησε με προβλήματα η μέρα, κάτι που δεν μας αρέσει να το λέμε, αλλά θέλω να σας πω ότι ήμουν και εγώ από αυτούς που είπα θα πάρω σήμερα το μετρό για να κατέβω στο κέντρο όπου είχα μία εργασία. Μπαίνω λοιπόν στο μετρό και μία που μπαίνω στο μετρό, να σας πω και το άλλο, ότι δεν λειτουργούσαν οι σκάλες στο μετρό φυσικά. Τελικά κατεβαίνω στο μετρό, μία που μπαίνουμε στο μετρό, μία που βγαίνουμε από το μετρό, διότι υπήρχαν πολλά προβλήματα. Τα προβλήματα τα οποία μας ανάγκαζαν να κατεβαίνουμε ουσιαστικά από το ένα βαγόνι, να περιμένουμε το επόμενο να έρθει, στη συνέχεια να κατεβαίνει ο κόσμος που ήταν στο βαγόνι αυτό. Μεγάλη ταλαιπωρία. Γινόντουσαν όλα τα δρομολόγια από μία τροχιά. Ήταν κλειστός ο σταθμός που οδηγεί στον τερματικό σταθμό, του σιδηροδρομικού σταθμού. Δηλαδή σκεφτείτε την ταλαιπωρία για τους ανθρώπους οι οποίοι πήραν το μετρό για να φτάσουν στον προορισμό τους στο σιδηροδρομικό σταθμό. Ήταν ουρές των επιβατών. Ήταν για μία ακόμα φορά πάρα πολύ μεγάλη η ταλαιπωρία στην οποία υποστήκαμε το επιβατικό κοινό. Έτσι λοιπόν, σύμφωνα
Συγχωρέστε με, δεν την πνίγηκα μόνο που το σκέφτηκα. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση την οποία εξέδωσε η εταιρεία η οποία διαχειρίζεται το μέτρο, οφείλονταν σε μια βλάβη. Το πρόβλημα διήρκησε 4 ώρες περίπου. Τα δρομολόγια, όπως σας προανέφερα, διεξαγόντουσαν από μία και μόνο τροχιά και πλέον έχει αποκατασταθεί πλήρως η λειτουργία του μετρό μέχρι την επόμενη φορά, που ελπίζω να μην είναι σύντομα. Έτσι κι αλλιώς, προβλέπω ότι ίσως να μην έχουμε άλλη βλάβη, γιατί από τις 29 Μαΐου, από την ερχόμενη Δευτέρα, σταματά το μετρό. Και θα μας δοθεί και πάλι στην κυκλοφορία στις 30 Ιουνίου. Το συζητούσα και με πάρα πολλούς ανθρώπους και έλεγα ότι τι ακριβώς έχει συμβεί, γιατί είναι μια ημερομηνία που ίσως δεν είναι και η καλύτερη δυνατή. Έρχονται τουρίστες στην πόλη, έχει αρκετή ζέστη, τα μέσα μαζικής μεταφοράς στα υπόλοιπα δεν αρκούν για να εξυπηρετήσουν εμάς τους Θεσσαλονικείς, πόσο μάλλον και τους τουρίστες που έρχονται. Ωστόσο, η ημερομηνία η οποία επιλέγει είναι αυτή και εμείς το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να οπλιστούμε με υπομονή και θέλω να σας υποσχεθώ ότι θα είμαστε καλή παρέα για εσάς και όλες αυτές τις μέρες. Είμαι η Σοφία Αποστολίδου, είμαστε εδώ κοντά 25 Μαΐου, τελευταία ολόκληρη εβδομάδα του Μάη. Πάει και ο μήνας αυτός. Σήμερα διανύουμε την Παγκόσμια ημέρα ποδοσφαίρου, η οποία καθιερώθηκε πρόσφατα από τον ΟΗΕ για να γιορτάσει τη συμβολή του αθλήματος στην ειρήνη, στη συνεργασία και στη συμφιλίωση. Βάζουμε πολλά ερωτηματικά εδώ, έτσι θα έπρεπε να είναι, γιατί το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ είναι όλα παιχνίδια, όπως λέει η λέξη, και είναι ωραία η καζούρα, ρε παιδί μου, είναι το αλατοπίπερο αυτό που ρίχνεις, αλλά σίγουρα θα έπρεπε να μας φέρνει κοντά. Έχουμε δει πολλά άσχημα γεγονότα να συμβαίνουν και στην χώρα μας. Ας ελπίσουμε ότι όντως το ποδόσφαιρο θα είναι πράγματι για να μας ενώνει, για να φέρνει την ειρήνη και να προάγει την συνεργασία. Διανύουμε επίσης την Διεθνή ημέρα για τα εξαφανισμένα παιδιά, αλλά και την ημέρα της Αφρικής σήμερα, όπως και τη μέρα της πετσέτας. Όσον αφορά στο ποδόσφαιρο, θέλω να σας πω πράγματα τα οποία ενδεχομένως να μην γνωρίζετε για αυτό, ότι το ποδόσφαιρο με τη σύγχρονη μορφή του γεννήθηκε πράγματι στην Αγγλία το 1863, όπου και ιδρύθηκε η ποδοσφαιρική ομοσπονδία, η ΦΑ, και εκεί μπήκαν και οι πρώτοι επίσημοι κανόνες, ένας εκ των οποίων και βασικότερος είναι ότι απαγορεύεται να πιάνεις την μπάλα με τα χέρια. Το ποδόσφαιρο έχει μπει επίσης για τα καλά στο μικροσκόπιο πολλών επιστημών, εκτός από τα κλασικά, το πώς να τρέχεις γρήγορα, το πώς να σκοράρεις καλύτερα. Μία από τις έρευνες που ξεχώρισα και θέλω να μοιραστώ μαζί σας είναι μία ολοκένουργια μελέτη που έρχεται από το Καλαμάντζο College, δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Football Stories και λέει το εξής, ότι τι κάνει έναν παίκτη, μία ομάδα μάλλον καλή, τι οδηγεί μία ομάδα στη νίκη. Αυτό που την οδηγεί τελικά είναι η χημεία μεταξύ των συμπαικτών. Διότι η ατομική ικανότητα ενός παίκτη, ενός παικταρά όπως λέμε, μπορεί να αυξήσει το ποσοστό νίκης κατά 11-12%. Όμως η χημεία μεταξύ των συμπαικτών και η αγάπη μεταξύ τους μπορεί να φτάσει το ποσοστό αυτό ακόμα και στο 33%. Όσον αφορά στο τι συμβαίνει στον εγκέφαλο των οπαδών, η νίκη λειτουργεί κάπως ως ναρκωτικό, με την καλή έννοια, και ήττα ως σαμποτάζ, διότι μία πρόσφατη νευροεπιστημονική μελέτη που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Radiology εξέτασε τους εγκεφάλους των φανατικών οπαδών και μάλιστα με τη χρήση μαγνητικής τομογραφίας. Βλέπετε, εδώ σας έχουμε εμπεριστατωμένες έρευνες. Τα ευρήματα έδειξαν ότι όταν μία ομάδα κερδίζει, ειδικά σε ντέρμπι, τότε τι γίνεται. Το σύστημα ανταμοιβής στο κεφάλι μας εκρήγνει ντοπαμίνη. Η ντοπαμίνη είναι η ορμόνη αυτή η οποία μας δίνει χαρά. Όταν όμως η ομάδα χάνει, παρατηρήθηκε το παράδοξο. Καταστέλλονται τα σήματα στον πρόσθιο προσαγωγικό φλοιό, δηλαδή στην περιοχή που είναι υπεύθυνη για τον γνωστικό έλεγχο και την ψυχραιμία. Επομένως, είναι επιστημονικά τεκμηριωμένο ότι χάνουμε την ψυχραιμία μας όταν χάνει η ομάδα μας. Βέβαια, εντάξει, παίζει ρόλο και με ποιον τρόπο την χάνουμε την ψυχραιμία αυτή. Έχει μεγάλη ενδιαφέρον. Θα τα δούμε όλα αυτά και καθώς ξεκινάει το Μουντιάλ, θα σας ετοιμάσουμε εκπλήξεις τέτοιες, διότι ως γνωστόν το παγκόσμιο κύπελο έρχεται σε πολύ λίγες μέρες από τώρα, 11 Ιουνίου με 19 Ιουλίου μεγάλος τελικός. Για πρώτη φορά στην ιστορία μοιράζεται σε 3 κράτη, φυσικά όπως ήδη γνωρίζετε, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Μεξικό και Καναδάς. Οι αγώνες θα φιλοξενηθούν σε 16 εντυπωσιακές πόλεις, ενώ έχουμε και διαφοροποιήσεις. Φυσικά έχουμε 48 ομάδες. Δεν έχουμε την εθνική μας φέτος και μας στεναχωρεί. Μάλλον, εντάξει, ναι, έχετε δίκιο. Δεν έχουμε την εθνική μας και φέτος, είναι το σωστό. Και αυτό μας στεναχωρεί, αυτό το κρατάμε σταθερό.
Επίσης, διενύουμε την Διεθνή ημέρα για τα εξαφανισμένα παιδιά. Η ημέρα αυτή καθιερώθηκε το 1983 από τον Αμερικανικό, από τον πρόεδρο τον Ρόναλντ Ρίγκαν, ενώ το 2011 πήρε τον διεθνή χαρακτήρα. Αυτό επιλέχθηκε ως ημερομηνία, αυτή η ημερομηνία, διότι σαν σήμερα εξαφανίστηκε ένα 6χρονο αγοράκι, ο Έιταν Πατς, στη Νέα Υόρκη, καθώς πήγαινε μόνος του για πρώτη φορά στην στάση, και η περίπτωση αυτή συγκλώνησε τόσο πολύ τον κόσμο. Ήταν η πρώτη φορά που φωτογραφίες ενός εξαφανισμένου παιδιού αποτυπώθηκαν σε κουτάκια και το έψαχναν. Ενώ το σύμβολο της ημέρας είναι το «Μη με λησμόνι», «Don't forget me». Είναι ένα μπλε λουλουδάκι που συμβολίζει την μνήμη και την υπόσχεση ότι δεν θα σταματήσουμε να ψάχνουμε τα εξαφανισμένα παιδιά. Ενώ στην Ελλάδα επίσημος φορέας είναι το χαμόγελο του παιδιού, 11.6000. Ο αριθμός αυτός του χαμόγελου του παιδιού, τι να πούμε, σπουδαίο έργο είναι αυτό το οποίο παράγει. Ενώ σήμερα διανύουμε επίσης, έτσι για να δούμε τα της ημέρας, και την ημέρα της πετσέτας. Είναι ένας εντελώς διαφορετικός ετήσιος φόρος τιμής στους φανς της επιστημονικής φαντασίας και αφιερωμένη στον Βρετανό συγγραφέα τον Douglas Adams, τον δημιουργό του θρηλυκού βιβλίου «Γυρίστε τον γαλαξία με οτοστόπ». Και γιατί πετσέτα? Διότι σύμφωνα με τα όσα μας λέει ο κύριος Adams, το μοναδικό που χρειάζεται κάποιος ταξιδιώτης, το πιο χρήσιμο, είναι μία πετσέτα. Συμβαίνει και αυτό σε πάρα πολύ λίγο. Θα πάμε μέχρι το Δήμο Νεάπολης Οικαίων να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει εκεί με τα ειδικά προγράμματα τα καλοκαιρινά που υπάρχουν για παιδάκια. Θα κάνουμε μία στάση στο Δήμο Καλαμαριάς, γιατί εκεί έχουμε μια πολύ ξεχωριστή δράση, η οποία αφορά τους ανθρώπους που είναι 65 ετών και άνω. Θα δούμε επίσης το τι ακριβώς συμβαίνει στο εργοτάξιο της Εγνατίας Οδού. Εκεί και ο κύριος Ταχιάος. Θα δούμε την κόντρα που υπάρχει για την εκλογή των δημάρχων σε έναν γύρο από την ΚΕΔΕ, αλλά και την σύνδεση την ακτοπλοϊκή της πόλης μας με τις σποράδες, η οποία θα ξεκινήσει σε λίγες μέρες από τώρα. Όλα αυτά θα τα δούμε λοιπόν μαζί, όπως και όλες τις όμορφες δράσεις, συναυλίες και εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν στη Θεσσαλονίκη.

0: σουσού.
1: Αχ, από τη σουσού λοιπόν, πάμε να δούμε στα χρηστικά και χρήσιμα της πόλης μας όλα αυτά τα οποία πρέπει να γνωρίζουμε. Και ξεκινάμε από τις εργασίες που έχουμε στους κεντρικούς δρόμους της πόλης. Έχουμε εργασίες συντήρησης σε διάφορα σημεία του οδικού δικτύου λοιπόν, από την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας που τελούνται. Έτσι έχουμε έκτακτες εργασίες επισκευής της φωτεινής σηματοδότησης στον κόμβο της Γρηγορίου Λαμπράκη και στη συμβολή της με την Κλεάνθος και στη συμβολή της με την Οδό Αγίας Μαρίνας, πάνω όπως ανεβαίνουμε για την Τούμπα. Επομένως, αύριο Τρίτη από τις 9 το πρωί ως και τις 10.30 δεν θα υπάρχουν φωτεινοί σηματοδότες. Καταλαβαίνετε όσοι είστε τουμπιώτες και τουμπιώτισες ότι το να κινηθεί σε αυτό το σημείο που είναι δύσκολο με φανάρια να το κάνεις, χωρίς φανάρια θα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Επιλέξτε μία εναλλακτική διαδρομή, δεν ξέρω, ίσως να κατεβείτε κάτω να κινηθείτε μέσω παπάθη. Έχουμε εργασίες φράγησης ρογμών του ασφαλτοτάπητα στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης. Επίσης, αύριο Τρίτη θα ξεκινήσουν, θα διαρκέσουν μέχρι και Τετάρτη 27 Μαΐου από τις 9 το πρωί ως και τις 4 το μεσημέρι. Έτσι λοιπόν σημαίνει ότι θα έχουμε και εκεί εργασίες που σημαίνει πρόσθετες καθυστερήσεις στην δυτική εσωτερική περιφερειακή οδό κάτω από τη γέφυρα της Σταυρούπολης, ενώ ο αποκλεισμός θα γίνεται ένα λάξ. Και από αύριο έχουμε επίσης εργασίες ασφαλτοστρώσης,

ενώ θα έχουμε και εργασίες που θα πραγματοποιηθούν επί της Οδού Εθνικής Αντιστάσεως από το ύψος του αμαξοστασίου του ΑΣΤ μέχρι και την Οδό Μαρίνου Αντίπα. Αυτά λοιπόν στα χρηστικά και χρήσιμα της ημέρας, γιατί έτσι και αυτά πρέπει να τα γνωρίζουμε. Βέβαια είχαμε και την είδηση αυτή, όπου βανδάλισαν ξανά αυτό το καημένο το αγόρι που σφυρίζει, αυτό το αγαλματάκι που βρίσκεται στην πλατεία Ναβαρίνου, δεν ξέρω πόσες φορές, αυτή τη φορά το έβγαλαν το άγαλμα μέσα στη νύχτα και το πέταξαν στο συντριβάνι. Ειλικρινά δεν ξέρω, μου φαίνεται, είναι από αυτά τα σουρεαλιστικά. Δηλαδή, ποιος ο λόγος να βγάλεις το αγαλματάκι αυτό και να το πετάξεις μέσα στο συντριβάνι, δεν ξέρω τι να σας πω. Για το περιστατικό αυτό, φυσικά, ενημερώθηκε και ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, ο κύριος πρόδρομος του Νικηφορίδης, ο οποίος δήλωσε στην δημοτική τηλεόραση ότι όχι μόνο θα το επαναφέρουμε το άγαλμα, αλλά θα ομορφύνουμε και το χώρο στο συντριβάνι. Αυτό χρειάζεται, είναι απαραίτητο να συμβεί. Τώρα, γιατί κάποιος ή κάποιοι έχουν μανία με αυτό το αγαλματάκι, ειλικρινά δεν μπορώ να το καταλάβω. Και εφόσον έτσι βρισκόμαστε στο υγρό στοιχείο, για να πάμε λοιπόν στη θάλασσα. Πάμε έτσι πλάι στη θάλασσα να νιώσουμε το αεράκι. Να σας πω λοιπόν ότι ξεκινά η ακτοπλοϊκή σύνδεση της πόλης μας με τις σποράδες. Θα πραγματοποιείται από τις 26 Ιουνίου, δηλαδή σε έναν μήνα από τώρα. Βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη η διαδικασία με το Υπουργείο Ναυτιλίας. Τώρα εγώ θα είμαι γκρινιάρα αν πω ότι θα ήθελε αυτό να έχει συμβεί και νωρίτερα. Έχει ήδη προκηρυχτεί ομοιοδοτικός διαγωνισμός. Αναρτήθηκε μάλιστα την προηγούμενη εβδομάδα και η γνωμοδότηση του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών, η οποία προβλέπει την έναρξη των δρομολογίων την Παρασκευή 26 Ιουνίου. Η γραμμή θα είναι Θεσσαλονίκη, Σκιάθος, Σκόπελος και Αλόνισος, ενώ σύμφωνα με την προκήρυξη του μειοδοτικού διαγωνισμού για τα δρομολόγια θα έχουν διάρκεια τα δρομολόγια μέχρι και τις 6 Σεπτεμβρίου. Το ταχύπλοιο θα συνδέει τη Θεσσαλονίκη με τα νησιά των Βόρειων Σποράδων 5 φορές την εβδομάδα. Ειδικά τα δρομολόγια θα πραγματοποιούνται κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Δευτέρα, Τετάρτη και Πέμπτη. Θα σαλπάρει από το λιμάνι της πόλης, θα κάνει πρώτη στάση Σκιάθος, στη συνέχεια Σκόπελο, μετά Αλόνισο στις 7 το πρωί κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Δευτέρα και Τετάρτη, ενώ την Πέμπτη στις 8.30 το πρωί. Από τις σποράδες οι αναχωρήσεις θα πραγματοποιούνται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή και Κυριακή. Ενώ τώρα πάμε και στο κρίσιμο, στο θέμα του εισιτηρίου. Για τη Σκιάθο το εισιτήριο θα ανέρχεται στα 36,70 €, για τη Σκόπελο στα 40,30 €, και για την Αλόνισο στα 48 €. Θα είναι ταχύπλοιο, οπότε εδώ δεν έχουμε τιμή όσον αφορά στο αυτοκίνητο. Να δούμε εάν θα υπάρξει και κάποια σύνδεση αργότερα με τα αυτοκίνητα, γιατί και αυτό πραγματικά είναι σημαντικό να συμβεί. Θα δούμε σε πάρα πολύ λίγο το τι ακριβώς θα συμβεί στους κήπους του Πασά. Στο σημείο αυτό που ξέρετε υπάρχουν και πολλοί μύθοι και πολλές δοξασίες, θα τα δούμε όλα αυτά. Θα δούμε όμως και άλλα πράγματα που αφορούν στην πόλη μας, όπως για παράδειγμα τι βαθμό δίνουν οι τουρίστες στη Μακεδονία. Αυτό πραγματικά θέλω να το μοιραστώ μαζί σας. Νωρίτερα όμως να πάμε μέχρι το Δήμο Νεάπολης Σικαιών, διότι εκεί έχει ξεκινήσει το πρόγραμμα Ώρα της Θάλασσας. Είναι Ώρα της Θάλασσας, να σας πω και εγώ έτσι σκέφτομαι μια βουτιά. Ξεκίνησαν οι εγγραφές για το καλοκαιρινό πρόγραμμα Κολύμβηση των Παιδιών. Θα πραγματοποιούνται οι επισκέψεις καθημερινά στα Μικονιάτικα της Χαλκιδικής. Οι αιτήσεις για όλους εσάς τους γονείς που είτε διαμένετε είτε είστε δημότες του Δήμου Νεάπολης Σικαιών είναι μέχρι και τις 10 Ιουνίου. Να σας πω λοιπόν ότι από τις 16 Ιουνίου έως και τις 13 Ιουλίου θα υπάρχουν καθημερινές αποδράσεις των παιδιών στα Μικονιάτικα, γιατί τα σχολεία κλείνουν, οι γονείς εργάζονται, δυστυχώς δεν υπάρχει απαραίτητη πρόνοια από την πολιτεία ακόμα τουλάχιστον. Τα μπάνια όμως αρχίζουν για τα παιδάκια, πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Δύο περίοδοι να σας πω, η πρώτη από 16 Ιουνίου έως 29 Ιουνίου, η δεύτερη από 30 Ιουνίου έως 13 Ιουλίου. Η εγγραφή για την πρώτη περίοδο έχει ήδη ξεκινήσει, θα διαρκέσει έως τις 10 Ιουνίου. Και οι ερχόμενοι μπορείτε να κάνετε ήδη την εγγραφή σας και για τη δεύτερη περίοδο. Να σας πω ότι μπορείτε να εισέρχεστε στα 4 διαφορετικά σημεία, είτε στην Δε Νεάπολη, στο Γραφείο Αθλητισμού, είτε στην Περιφερειακή Ένωτα Σικαιών, στο γυμναστήριο που βρίσκεται στην Οδό Ρήγα Φεραίου, για τα Πεύκα στο Πολιτιστικό Κέντρο Πεύκων, στην Οδό Μικράς Ασίας, και για τον Άγιο Παύλο στο Γυμναστήριο Ανεμόνη. Φυσικά και στο Δημαρχείο των Σικαιών, στην Νεάπολη,

0: Και στα ΠΕΦΚΑ. Οι ώρες προσέλευσης είναι από τις, να σας πω ότι οι ώρες που θα πηγαίνουν τα παιδάκια θα είναι 8 το πρωί, θα επιστρέφουν στην 1:30 το μεσημέρι, ενώ τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι η ιατρική βεβαίωση, για τους δημότες πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, για τους κατοίκους πρόσφατο πιστοποιητικό του τελευταίου τριμήνου ή από τον λογαριασμό της ΔΕΚΟ. Περισσότερες λεπτομέρειες στο www.neapoli.gr, εκεί θα τα δείτε όλα. Και εμείς επειδή θέλουμε να δούμε το τι ακριβώς παίζει στην αγορά της πόλης, γελάτε να πάμε να κάνουμε μια μικρή ραδιοφωνική βόλτα και να επιστρέψουμε για να δούμε όλα αυτά τα οποία συζητήσαμε και τα οποία επηρεάζουν την καθημερινότητά μας.
1: Η ώρα είναι 5:30.
2: Plus 99,4.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
4: Έως τη Δευτέρα, ελληνικά βερίκοκα, ντομάτες και ακτινίδια 20% φθηνότερα. Φέτα ποπ καστοριά στο κιλό, μόνο 9,95. Στραγγιστά δωδόνι ενός κιλού, μόνο 2,78. Και μαργαρίνι φαστ 225 γραμμάρια, μόνο 99 λεπτά.
3: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά. Στο Interveten Live Casino, το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια, όλα παίζουν στην ανανεωμένη η πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
6: Και ραδιοφωνικά.
5: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4.
6: Με τον Bubby Μπατσάρα.
5: Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
6: Συντονιστείτε.
7: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
8: Άκου τη φωνή σου. Η One Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
9: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Σταύρος Κουγιώμητης φυσικά, έτσι για να αποτείνουμε και τον φόρο τιμής στους δημιουργούς, αγαπημένος δημιουργός, αγαπημένος Θεσσαλονικιός, έτσι για να μείνουμε εδώ στην πόλη μας Θεσσαλονική, μάλλον να πάμε έτσι στην κεντρική Μακεδονία και να δούμε τι βαθμό μας δίνουν οι τουρίστες σε εμάς, στην κεντρική Μακεδονία, και σε ποιες κατηγορίες ξεπερνά και τον εθνικό μέσο όρο, διότι έχουμε αξιολόγηση των τουριστών. Στο διαδίκτυο γίνεται αυτό, σε μεγάλους διαδικτυακούς τόπους, έτσι να δούμε εάν τελικά όσοι επισκέπτονται την κεντρική Μακεδονία μένουν ευχαριστημένοι, αν είναι υψηλά τα επίπεδα ικανοποίησης των επισκεπτών και ποια είναι η τουριστική εικόνα για την χειμερινή περίοδο 2025-2026. Η αλήθεια είναι ότι η κεντρική Μακεδονία βάζει ψηλά τον πήχη με τους χρήστες του διαδικτύου από τους γνωστούς διαδικτυακούς τόπους όπου γίνεται η αξιολόγηση να μας βαθμολογούν με 9,5 για τον πολιτισμό και 9,4 για τη θάλασσα. Τώρα να το πούμε, δεν είναι υπερβολή ότι σαν την Χαλκιδική δεν έχει, και να πούμε ότι σκεφτείτε να ανοίξει και η Αμφίπολη, η οποία μέσα στον επόμενο χρόνο θα είναι επισκέψιμη. Είναι ένα μαγικό μουσείο, είναι μαγικές οι Καριάτιδες. Είχαμε την ευλογία ως δημοσιογράφοι να τις δούμε έστω από μακριά, έστω από ψηλά, να μας γίνει μια ειδική ξενάγηση. Και θέλω να σας πω ότι είναι κάτι το συγκλονιστικό πραγματικά το μνημείο αυτό. Η αντίστοιχη βαθμολογία στη χώρα μας είναι 9,3 για τον πολιτισμό και 9,2 για τη θάλασσα. Γεγονός που αποτυπώνει την αξιολόγηση για το τουριστικό προϊόν της χώρας μας συνολικά έτσι και έχει πάρα πολύ ψηλά, αλλά και της κεντρικής Μακεδονίας ακόμα ψηλότερα. Όσον αφορά στα δυνατά χαρτιά μας στον τουρισμό, η κεντρική Μακεδονία, όπως σας προανέφερα, συγκεντρώνει μέσο όρο βαθμολογίας 9,2, ενώ παίρνει σχεδόν άριστα στην εξυπηρέτηση 9,3. Είναι υψηλή η βαθμολογία στην γαστρονομία. Εγώ νομίζω ότι δεν είναι τόσο πολύ υψηλή, θα μπορούσαμε και παραπάνω, 9,3. Και 9,3 είναι το value for money. Ενώ αναφορικά με τα βιώσιμα ταξίδια, η κεντρική Μακεδονία συγκεντρώνει υψηλή βαθμολογία και αγγίζει το 9,4, όταν ο μέσος όρος της χώρας μας είναι 8,6. Εδώ είμαστε χαμηλά ως Έλληνες, ενώ το χαμηλότερο βαθμό το παίρνει σε ζητήματα υγιεινής, 8,7 παίρνουμε εκεί. Όσον αφορά στην υψηλότερη βαθμολογία, μας τη δίνουν οι Κύπροι, οι Αμερικανοί τουρίστες, οι οποίοι τιμούν τη συνολική εικόνα της κεντρικής Μακεδονίας με 9,2, ακολουθούν οι Άγγλοι που μας βαθμολογούν με 9,1, οι Γερμανοί με 8,8, ενώ αντίστοιχο βαθμό δίνουν και οι Έλληνες τουρίστες στην κεντρική Μακεδονία. Είμαστε αυστηροί εμείς μεταξύ μας. Ενώ τον χειρότερο βαθμό μας τον δίνουν οι Τούρκοι και συγκεκριμένα μας δίνουν 8,5. Νομίζω ότι τα σχόλια είναι περίτα, είναι πάρα πολύ άδικοι μαζί μας οι γείτονές μας. Εντάξει, πάμε εμείς λοιπόν να συνεχίσουμε εδώ στην πόλη μας και να πάμε μέχρι τους κήπους του Πασά. Η κήπη του Πασά, θέλω να σας πω ότι είναι ένα πολύ αγαπημένο σημείο της πόλης. Υπάρχουν πάρα πολλοί μύθοι και θρύλοι που είναι συνδεδεμένοι με τους κήπους του Πασά. Θα έχετε ακούσει κι εσείς ιστορίες ότι είναι ενεργειακά πολύ πολύ δυνατά σημεία. Οι κήποι του Πασά βρίσκονται στην Άνω Πόλη. Αποτελούν το πιο ενηγματικό μνημείο της Θεσσαλονίκης μας. Έχουν τον τίτλο Δρακόσπιτα ή το Άνδρο των Δερβίσιδων. Είναι ένα πάρκο με περίεργες πέτρινες κατασκευές, με στοές, με συντριβάνια. Θα σας θυμίζει πάρα πολύ τον τρόπο που δημιουργούσε τα έργα του ο Αντώνιο Γκαουντί, αν έχετε πάει στη Βαρκελόνη. Και αν και η πραγματικότητα δείχνει ότι κατασκευάστηκαν το 1904 ως χώρος αναψυχής για το διπλανό νοσοκομείο για το Άγιος Δημήτριος, δεν υπάρχουν πολλά επίσημα έγγραφα και έτσι γεννήθηκαν πολλοί αστικοί μύθοι. Ένας από αυτούς κάνει λόγο ότι είναι ένα κέντρο Οθωμανών τεκτόνων και μυστικιστών. Ο πιο διαδεδομένος θρύλος, θα τον έχετε ακούσει κι εσείς, λέει ότι το πάρκο ήταν το ησυχαστήριο του Σεϊφουλάχ Πασά. Εκεί συγκεντρωνόταν μακριά από τα αδιάκριτα μέλη των Οθωμανικών τεκτονικών στών. Και οι μυστικιστές δερβίσιδες και πραγματοποιούσαν τις τελετές τους. Άλλοι πάλι λένε ότι είναι ακατέργαστες παίκτρες που χτυπήθηκαν από τον κεραυνό, ενώ οι πολλοί ερευνητές του μεταφυσικού θεωρούν ότι η περιοχή έχει έντονο γεωμαγνητισμό. Πάλι άλλοι υποστηρίζουν ότι εκεί βρισκόταν ένα ιερό της Αφροδίτης. Σύμφωνα με διηγήσεις, οι κήποι αποτελούν το σημείο εξόδου για τις μυστικές στοές που ξεκινούν από το κέντρο της Θεσσαλονίκης, ενώ σήμερα η σύρακα δίπλα στο Στιδριβάνι που σταματά απότομα τροφοδοτεί ακόμα έναν μύθο. Υπάρχουν πάνω περίεργα σύμβολα τα οποία δεν έχουν εξηγηθεί. Αυτό είναι το κομμάτι το μυστικιστικό, αυτό το οποίο θα συζητήσω μαζί σας τώρα. είναι ότι έχουμε παρεμβάσεις στους κήπους του Πασά, στα πλακόστρωτα και στα χτίσματα. Νομίζω ότι θα έπρεπε να γίνει όλο αυτό. Είναι ένα σημείο το οποίο μπορούν να το επισκεφτούν πάρα πολύ και μπορεί να φέρει και άλλους τουρίστες. Γιατί ξέρετε, υπάρχουν και άνθρωποι που ασχολούνται πάρα πολύ με τον μυστικιστικό τουρισμό. Έτσι λοιπόν, ήδη έχουν ξεκινήσει οι εργασίες στο συγκεκριμένο σημείο. Αρχικά γίνονται δράσεις καθαρισμού και φύτευσης. Αυτό το διάστημα η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων προχωρά ήδη σε παρεμβάσεις στα πλακόστρωτα, αλλά και στις κατασκευές που βρίσκονται εντός των χώρων. Είναι πολλά χρόνια από τότε που δεν ασχολήθηκε κανένας, είναι γεγονός, με το συγκεκριμένο πάρκο. Είναι καιρός να αναδειχθεί, έτσι και αλλιώς είναι ένα πάρα πολύ όμορφο σημείο, το οποίο βρίσκεται κοντά στα κάστρα. Η στέρνα αυτή η θρυλική που σας λέω, που συνδέεται με όλους αυτούς τους μύθους και τους θρύλους, δεν έχει νερό, οπότε ελπίζουμε, αν μη τι άλλο, να μπορέσει να αποκτήσει και το νερό το οποίο χρειάζεται. Για να δούμε λίγο, σας ανέφερα λίγο πριν για όλα αυτά τα ιδιαίτερα τα οποία συμβαίνουν και τα οποία θα συμβούν στην πόλη μας. Θα ήθελα, έτσι όπως είμαστε παρεούλα, να πάμε μέχρι τον Δήμο Καλαμαριάς, διότι εκεί έχουμε τους 4ους γυριατρικούς Ολυμπιακούς Αγώνες. Ο Δήμος ετοιμάζεται να φιλοξενήσει στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο τους 4ους γυριατρικούς Ολυμπιακούς Αγώνες. Είναι μια γιορτή για την ενεργή γύρανση και για την ευεξία των ηλικιωμένων. Πολύ σημαντική η δράση αυτή, διότι η γυριατρική είναι ένα κομμάτι της ιατρικής το οποίο παρουσιάζει έλλειψη εδώ στην χώρα μας, στην Ελλάδα. Είχε τύχει να ψάχνω κι εγώ γυριατρό για τον παππού μου και ήταν πάρα πολύ λίγοι πριν από 3 χρόνια που έψαχνα. Επομένως λοιπόν, έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ότι δίνεται έμφαση, αλλά και ταυτόχρονα έγιναν και οι γυριατρικοί αγώνες. Θα γίνουν αύριο λοιπόν, έγιναν, σας είπα. Θα γίνουν αύριο, ήθελα να πω, αύριο Τρίτη 26 Μαΐου από τις 9 το πρωί έως και την 1 το μεσημέρι στο ΔΑΚ της Καλαμαριάς, γιατί νους υγιής εν σώματι υγιή. Είναι μια ξεχωριστή γιορτή άθλησης και ευεξίας που φιλοξενείται από τον Δήμο Καλαμαριάς. Είναι η 4η γυριατρική Ολυμπιακή Αγώνες. Η οργάνωση αυτή έχει μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία να δείξει την αξία της ενεργού συμμετοχής των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας στην κοινωνική και αθλητική ζωή. Με αυτόν τον τρόπο έτσι προωθείται η υγεία. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η δράση και είναι πάρα πολύ όμορφη. Κεντρικό μήνυμα είναι η χαρά, η αγωνιστικότητα και η αγωνιστική διάθεση δεν έχουν ηλικία. Νομίζω ότι μου άρεσε πάρα πολύ όλο αυτό. Μπορείτε και να παρακολουθήσετε τη δράση αυτή, να μάθετε περισσότερα. Σημαντικό αυτό το οποίο συμβαίνει. Όπως πολύ σημαντικό, ότι η Καλαμαριά τίμησε έναν πολύ σπουδαίο στιχουργό, έναν στιχουργό που μας έχει χαρίσει μαγικά τραγούδια, όπως για παράδειγμα τα Λαδάδικα, τα αγαπημένα Λαδάδικα, το Σ' αναζητώ, του Δημήτρη Μητροπάνου. Η Καλαμαριά λοιπόν τίμησε τον σπουδαίο στιχουργό, τον Φίλιππο Γράψα, σε μια συγκινητική βραδιά, γεμάτη συγκίνηση, γεμάτη μνήμες. Ήταν βαθιά η συγκίνηση, βαθύ το αφιέρωμα, διοργανώθηκε προς τιμή του Φίλιππου Γράψα. Είναι ένας δημιουργός που με το στίχος του σφράγισε το ελληνικό τραγούδι. Η εκδήλωση ήταν ένα ταξίδι σε μνήμες, σε συναισθήματα και το κοινό είχε την ευκαιρία να θυμηθεί, να συγκινηθεί, να τραγουδήσει αγαπημένα τραγούδια. Νομίζω ότι αυτό όταν συμβαίνει είναι πραγματικά υπέροχο. Αξίζει να τιμούμε τους ανθρώπους, αξίζει να αποτείουμε τον φόρο τιμής στους ανθρώπους που πραγματικά πρέπει να το κάνουμε. Και πολύ σημαντική η δράση αυτή και μπράβο στον Δήμο Καλαμαριάς που προχώρησε σε αυτή την εκδήλωση. Να πάμε λίγο πιο ψηλά. Πάμε μέχρι το Δήμο Πηλαίας Χορτιάτη. Εκεί λοιπόν να σας πω ότι θα διεξαχθεί το Summer Camp 2026. Έχουν ήδη ανακοινωθεί οι λεπτομέρειες και οι προετοιμασίες για το φετινό Summer Camp του Δήμου, το οποίο απευθύνεται στους μικρούς δημότες και στις μικρές δημότησες. Το Summer Camp λοιπόν θα πραγματοποιηθεί και φέτος από τις 15 Ιουνίου έως και τις 31 Ιουλίου και προσφέρει στους μικρούς φίλους ένα καλοκαίρι γεμάτο παιχνίδι. Θα διεξαχθεί και στις 3 δημοτικές ενότητες, στην Πηλαία, στο Πανόραμα και στο Σβεστοχώρι. Ενώ αν θέλετε και εσείς να συμμετέχουν τα παιδάκια σας στην συγκεκριμένη δράση, το μόνο που θα χρειαστεί να κάνετε είναι να μπείτε στο www.pileamesea.vlachotiades.gr. Εκεί λοιπόν θα δείτε όλες τις λεπτομέρειες για το πώς να υποβάλλετε την αίτησή σας, γιατί πραγματικά είναι μια εξαιρετική δράση που αξίζει, γιατί ξέρετε, έρχεται το καλοκαίρι και τα παιδάκια δεν έχουν τι να κάνουν, επομένως πάρα πολύ σημαντική και πάρα πολύ όμορφη και αυτή η δράση. Για να δούμε τώρα για το τρίμερο. Έρχεται το τρίμερο, μας κλείνει πονηρά το μάτι, μας χαμογελά εδώ πάρα πολύ πονηρά. Τι πρέπει να ξέρετε, πώς θα είναι ο καιρός θα μου πείτε. Εδώ τώρα ακόμα δεν μπορούμε να είμαστε πάρα πολύ σταθεροί στις προβλέψεις μας. Βλέπετε τι κάνει ο καιρός, μια ζέστη, μια κρύο, μια κρύο, μια ζέστη. Υπάρχουν κάποιες πρώιμες προβλέψεις οι οποίες δεν μπορούν να είναι ακριβείς και οι οποίες κάνουν λόγο για καλό καιρό κατά την διάρκεια του τριμέρου. Φαίνεται ότι θα δούμε βροχές μόνο την Πέμπτη. Εκεί θα δούμε όμως και το Κέλσιο να ανεβαίνει στους 34 βαθμούς. Θα μου πείτε, νωρίς έρχεται ο καύσωνας, θα σας πω δίκιο, έχετε. Σήμερα πάντως μπορείτε και να μην πάρετε την ομπρελίτσα, δεν θα χρειαστεί, χαμηλά και το ποσοστό υγρασίας, υψηλή θερμοκρασία για την εποχή, 23 βαθμούς θα είναι η ελάχιστη τιμή του θερμομέτρου, δεν το λέει κανείς, και χαμηλή τιμή για 25 Μαΐου μόνο. Αύριο, Τρίτη, 26 Μαΐου, ετοιμαστείτε, βάλτε το αντιλιακό που έτσι κι αλλιώς πρέπει να το φοράμε όλο το χρόνο. Η θερμοκρασία από 23 μέχρι 32 βαθμούς, παρακαλώ. Ο άνεμος θα πνέει από δυτικές διευθύνσεις, έρχονται οι ζέστες, θα μείνουν και την Τετάρτη από 25 έως 31 βαθμούς Κελσίου και την Πέμπτη, και θα δούμε 34 βαθμούς κάπου εκεί στις 6 το απόγευμα. Και όμως αναμένουμε βροχή, και αυτή θα είναι και η εικόνα του καιρού για την διάρκεια του τριημέρου, που σύμφωνα με τα τώρα δεδομένα, τα μέχρι τώρα για να είμαστε πιο ακριβείς, θα είναι καλός ο καιρός, δεν θα έχει βροχές και θα έχουμε το θερμόμετρο να ανεβαίνει αρκετά πάνω από τους 30 βαθμούς, οπότε ξέρετε, βγάλετε σιγά σιγά και το μυαλό, θα έλεγα, το μαγιό, και ετοιμαστείτε για τις πρώτες βουτιές, γιατί είναι πραγματικά πολύ πολύ σημαντικές. Τι άλλο να θυμάστε για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος? Πάρτε ψωμάκι από την Παρασκευή, διότι έχει βγει και η σχετική ανακοίνωση των αρτοπιών για την αργία του Αγίου Πνεύματος. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του Σωματείου Αρτοπιών Θεσσαλονίκης, θα πρέπει να προμηθευτείτε ψωμάκι για 3 ημέρες, διότι το ερχόμενο Σάββατο, λίγο της αργίας του Αγίου Πνεύματος, θα είναι η φούρνη κλειστή και την ερχόμενη Δευτέρα. Επομένως, το Σάββατο παίρνετε για την Κυριακή και για τη Δευτέρα και για το Σάββατο. Επίσης, υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με επίσημη απόφαση, τα εμπορικά καταστήματα πρέπει βάσει νόμου να παραμείνουν κλειστά. Είναι η απόφαση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, η οποία είναι σε ισχύ, πράγμα που σημαίνει ότι είναι το τριμεράκι, το όμορφο, το ωραίο αυτό. Και μετά, ξέρετε τι σκέφτομαι, το εξής, καλό κακό τώρα, δεν ξέρω. Ξέρω να σας πω ότι το επόμενο μετά τριήμερο θα είναι το 15 Αύγουστο, και νομίζω ότι δεν πέφτει τριήμερο, νομίζω ότι πέφτει Σάββατο 15 Αύγουστο, δεν ξέρω, διορθώστε με αν κάνω λάθος, έτσι κοιτώντας γρήγορα κάτι τέτοιο είδα. Όπως κοιτώντας στα social media, αυτό το οποίο μου έκανε μεγάλη εντύπωση είναι ο κύριος Ηρακλής Αντωνιάδης. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι πολύ δημοφιλής στα social media, TikToker. Θα μου πείτε, εντάξει, υπάρχουν πάρα πολλοί. Να σας πω το ιδιαίτερο που έχει ο κύριος Ηρακλής Αντωνιάδης, ο οποίος είναι 90 ετών. Και μπράβο του, γιατί κάνει πάρα πολύ όμορφα βίντεο, πάρα πολύ όμορφα βίντεο. Δεν ξέρω πραγματικά, θέλω να ανακαλύψω έτσι και να μάθω περισσότερα ποιος τον βοηθάει, ποιος τον στηρίζει στα social media. Είναι εξαιρετικός. Πραγματικά είναι εξαιρετικός και μαθαίνουμε και πάρα πολλά πράγματα για την πόλη μας που δεν ξέραμε. Ο κύριος Ηρακλής Αντωνιάδης λοιπόν μας περιγράφει τη ζωή στις δεκαετίες του 40, του 50. Θα μάθουμε πράγματα για την Θεσσαλονίκη, είναι γέννημα Θρέμα Καλαμαριώτης, οι γονείς του ήρθαν από την Τραπεζούντα και την Ρίζο. Και μας δείχνει εικόνες από το σχολείο της Καλαμαριάς. Μας κάνει, μιλάει για τα άνθια Ακακίας. Είναι υπέροχος. Κρίς Αντωνιάδου 7 τον βρίσκεται. θα σας μαγέψει πραγματικά. Εγώ πραγματικά θα ήθελα να μιλήσω με αυτόν τον άνθρωπο, με τη διάθεσή του, το χιούμορ του και το πόσο έξυπνα βιντεάκια πραγματικά μας χαρίζει. Στην επικαιρότητα επίσης της σημερινής ημέρας και στον απόϊχο του τελικού αυτού, του υπέροχου τελικού που έστεψε πρωταθλήτρια Ευρώπης μια ελληνική ομάδα, τον Ολυμπιακό, δεν είχαμε επεισόδια στο γήπεδο, είχαμε όμορφες στιγμές, τους παίκτες να αγκαλιάζονται παρά από μια συμμαχία, να χειροκροτούνται. Είχαμε όμως ένα επεισόδιο μεταξύ δύο ισχυρών ανδρών. Είχαμε ένα επεισόδιο μεταξύ του κυρίου Βαγγέλη Μαρινάκη, του πρόεδρου της ΚΑΕ, της ΠΑΕ Ολυμπιακό, συγγνώμη, και του κυρίου Δημητριάδη, ο οποίος είναι πρώην διευθυντής του γραφείου του Έλληνα Πρωθυπουργού, με τον οποίο συνδέεται και με στενή συγγενική σχέση. Οι δυο τους λοιπόν αντάλλαξαν στην αρχή βαριές κουβέντες, στη συνέχεια πιάστηκαν στα χέρια. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια εισαγγελική παραγγελία από την Εισαγγελία Πρωτοδικείων Αθηνών για το επεισόδιο το συγκεκριμένο. Συγκεκριμένα εισαγγελική παραγγελία έχει εκδοθεί από το Τμήμα Αθλητικής Βίας για να ελεγχθεί το βιντεοληπτικό υλικό από τις κάμερες του σταδίου και από όποιο άλλο βιντεουλικό υπάρχει. Αυτό που ζητά ο εισαγγελέας είναι να δει αν υπάρχουν περιστατικά τα οποία εμπίπτουν στο θέμα της αθλητικής βίας. Εάν κάτι τέτοιο δεν ισχύει, που είναι πολύ πιθανόν, βέβαια δεν είμαι εγώ η αρμόδια να το κρίνω, αλλά είναι πολύ πιθανόν κάτι τέτοιο να μην ισχύει, δεν θα ασκηθεί διέξοδο σε κανέναν από τους δύο, εκτός εάν αυτός ένας εκ των δύο ασκήσει στον άλλον ή υποβάλει κάποια μήνυση ή έγκληση. Αυτό λοιπόν, να δούμε το απίστευτο πραγματικά περιστατικό. Απίστευτο είναι και αυτό το οποίο συνέβη στους δρόμους της πόλης μας. Είναι πραγματικά απίστευτο. Οι δρόμοι της Θεσσαλονίκης είναι στη χείριστη κατάστασή τους. Μετά τη βροχή, ειδικά τη χθεσινή, έχουν ανοίξει κενά σε πολλά σημεία. Έτσι λοιπόν, σύμφωνα με το δημοσίευμα και το ρεπορτάζ της εξαιρετικής συναδέρφου της Κάτιας της Γερακαρίτου στη Βόρεια, ξεκίνησε η εφαρμογή της νέας κανονιστικής διάταξης και πέφτουν βαριά πρόστιμα και υπάρχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις για την αποκατάσταση του δρόμου. Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, ο κ. Αγγελούδης, σημείωσε ότι εξαιτίας του άναρχου πλαισίου της κεντρικής διοίκησης επιτρέπεται στις εταιρείες κοινής ωφέλειας να επεμβαίνουν με εργασίες, καταθέτοντας ένα σχέδιο το οποίο μπορούν να υλοποιήσουν, αλλά δεν παίρνουν άμεση απάντηση όπως απαιτείται από τους Δήμους. Έτσι λοιπόν υπάρχει μια άναρχη παρέμβαση, με λίγα λόγια υπάρχουν πάρα πολλές λακκούβες στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, οι οποίες έγιναν πιο έντονες μετά από την βροχόπτωση. Ελπίζουμε και ευχόμαστε αυτό να διορθωθεί με έναν τρόπο, γιατί στην τελική εμείς αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα, πραγματικά εμείς αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα, γιατί δεν ξέρω αν σας έχει συμβεί σας, αλλά σε μένα ουκολίκες φορές έχει συμβεί να πέσω μέσα σε λακκούβα. Αυτή τη στιγμή έχουμε και μεγάλη κόντρα στην ΚΕΔΕ για την εκλογή των δημάρχων σε έναν γύρο. Υπενθυμίζουμε ότι έχει κατατεθεί μια πρόταση από το Υπουργείο Εσωτερικών και από τον κύριο Θοδωρή Λιβάνιο, ο οποίος παρέστηκε στη σημερινή συνεδρίαση και αφορά στο να εκλέγεται ο Δήμαρχος από τον πρώτο γύρο. Υπάρχουν έντονες αντιπαραθέσεις και έχει γίνει σημείο εκμής στο νέο σύστημα εκλογής Δημάρχων από τον πρώτο γύρο. Επικράτησε και μια μικρή ένταση ενάντια στο νέο σύστημα που προβλέπει την εκλογή Δημάρχων και Περιφερειαρχών με 42% συν μία ψήφο και εναλλακτική ψήφο σε δεύτερο συνδυασμό που θα προσμετρηθεί εφόσον κανείς υποψήφιος δεν πιάσει το απαιτούμενο ποσοστό. Τάχθηκε η παράταξη της αξιωματικής αντιπολίτευσης που πρόσκειται στο ΠΑΣΟΚ με επικεφαλή στον Δήμαρχο Αθηναίων, τον κύριο Χάρη Δούκα. Ο κύριος Δούκας έκανε λόγο για περιορισμό της δημοκρατικής νομιμοποίησης για να εισπράξει την αντίδραση του Προέδρου της ΚΕΔΕ, του κυρίου Λάζαρου Κυρίζογλου, αλλά και του Υπουργού. Στόχος του κυρίου, όπως ανέφερε ο κύριος Λιβάνιος, ο Υπουργός Εσωτερικών, είναι να εναρμονιστεί η νομοθεσία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην Ευρώπη, μόλις σε 6 από 27 χώρες γίνεται δεύτερος γύρος και πρόσθεσε πως το επιλεγμένο σύστημα βασίζεται σε αυτό που ίσχυε μέχρι το 2022 στο Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο επανέφερε φέτος η εργατική κυβέρνηση. Να δούμε τι θα συμβεί. Έχουμε καιρό μπροστά μας. Το 2028 έχουμε έτσι και αλλιώς εκλογές, το Νοέμβριο δημοτικές, επομένως έχουμε. έχουμε ακόμα καιρό ως προς αυτό. Είχαμε και τον κύριο Ταχιάο στο εργοτάξιο της Εγνατίας Οδού. Θα υπάρξει αναστάτωση προέχει ασφάλεια στις μετακινήσεις. Πόση ακόμα αναστάτωση θα πω εγώ να δεχτούμε εμείς εδώ στην Θεσσαλονίκη? Ο υφυπουργός βρέθηκε στο τμήμα του αυτοκινητοδρόμου μεταξύ Κλειδιού και Σύνδου. Θα υπάρξουν διάφορα εργοτάξια σε όλο το μήκος της Εγνατίας Οδού, αυτό μας έκανε γνωστό ο αρμόδιος υφυπουργός, αλλά θα πρέπει να αλλάξει άρδιν η εικόνα του δρόμου, κατέληξε. Συμφωνώ ότι θα πρέπει να αλλάξει η εικόνα του δρόμου, δεν ξέρω πόσο όμως υπομονή έχουμε ακόμα με όλες αυτές τις εργασίες που γίνονται στο flyover, με όλες αυτές τις εργασίες που γίνονται γενικότερα, επομένως θα πρέπει να οπλιστούμε μάλλον με λίγο παραπάνω και ακόμα περισσότερη υπομονή. Όσοι κινούμαστε εδώ στην πόλη μας, στην Θεσσαλονίκη και στους δρόμους. Να δούμε λίγο και όλα όσα έχουμε στην πόλη μας, γιατί ακόμα και αν νομίζετε ότι είναι Δευτέρα, θέλω να σας πω ότι έχουμε και νέες θεατρικές παραστάσεις. Μία από αυτές έρχεται στο Θέατρο Τεχνών. Ηθοποιός, προσοχή, εύθραυστον είναι ο τίτλος της, έξυπνος ο τίτλος, πρωτοποριακός, ανεβαίνει από την θεατρική ομάδα Monks του Γιώργου Μιχαλάκου, στη σκηνοθεσία του Ιδίου, ενώ η παράσταση συνομιλεί ουσιαστικά με την πραγματικότητα, με όλα όσα βιώνει ένας ηθοποιός σήμερα, και θέτει ερώτημα που έχει να κάνει με το πόσο ασφαλής είναι ένας καλλιτέχνης όσον αφορά στο να διατηρήσει την επαγγελματική του ταυτότητα και αν διατηρώντας την επαγγελματική του ταυτότητα έχει ευκαιρίες ανέλυξης. Σήμερα λοιπόν, Δευτέρα 25, αύριο Τρίτη 26 και την Τετάρτη 27 Μαΐου στις 9 και 4 το βράδυ, η τιμή εισόδου ξεκινά από τα 12 ευρώ, η προπόληση γίνεται στο more.com. Και φυσικά έχουμε σιγά σιγά και άλλες παραστάσεις οι οποίες έρχονται, όπως για παράδειγμα έχουμε το μπαλέτο του Δον Κιχώτη, βέβαια μια εξαιρετική θεατρική παράσταση με 35 χορευτές επί σκηνής. Θα παρουσιαστεί ένα από τα πιο εντυπωσιακά και αριστοργηματικά μπαλέτα του κλασικού ρεπερτορίου, ο Δον Κιχώτης, ο οποίος απαιτεί και άψογη τεχνική δεξιότητα και πλούσια κοστούμια θα υπάρχουν και έντονη θεατρικότητα θα υπάρχει. Το μπαλέτο του Δον Κιχώτη ανέβηκε για πρώτη φορά το 1869. Είναι εμπνευσμένο φυσικά από το μυθιστόρημα του Θερβάντες. Η εκδοχή όμως του μπαλέτου δημιουργήθηκε εκ νέου από τον Μάριος Πετύπα και δεν ακολουθεί κατά γράμμα την ιστορία του Υπότη, αλλά χρησιμοποιεί τους χαρακτήρες και τον Δον Κιχώτη και τον Σάντσο Πάντζο για να επικεντρωθεί στον θυελώδη έρωτα της όμορφης Κίρτη με τον φτωχό κουρέα τον Βασίλειο. Είναι εξαιρετικό, θα σας αρέσει έτσι το παλέτο, πολύ πολύ όμορφο. Να σας πω ότι ανεβαίνει σήμερα στις 8 και να σας πω ότι η τιμή εισόδου ξεκινά από τα 15 ευρώ, η προπολίση γίνεται μέσα από το more.com και εκεί θα μπορέσετε να πάρετε τα εισιτήριά σας για να ζήσετε ένα μαγικό ταξίδι με φόντο τον έρωτα, και νομίζω ότι είναι και εξαιρετικά προσιτό το εισιτήριο, με το ακριβότερο εισιτήριο να είναι στα 35 ευρώ, επομένως θα απολαύσετε ένα σπάνιο θεατρικό θέαμα που θα σας αρέσει, θα σας αγγίξει και πραγματικά θα σας εντυπωσιάζει. Συνεχίζεται και η παράσταση «Ο θάνατος ενός ηθοποιού» στο Φαργκάνι Artbox. Το έργο συνομιλεί με το οδήγημα του Τσέχοφ «Ο θάνατος ενός δημοσίου υπαλλήλου» και μεταφέρει το έργο αυτό στον σύγχρονο κόσμο, εκεί όπου η κοινωνική απαξίωση και η ενοχή ενός καλλιτέχνη έχει πλέον εσωτερικευτεί. Δύο ηθοποιοί, ένας μουσικός, μια δημόσια υπάλληλος, συνθέτουν ένα θέατρο που σταδιακά καταραίει. Μια παράσταση για τη μικρή καθημερινή απαξίωση που βιώνει ο καθένας μας και τι συμβαίνει όταν ένας δημόσιος υπάλληλος φτερνίζεται κατά τη διάρκεια μιας παράστασης πάνω στον υψηλό βαθμό κρατικό υπάλληλο. Η συνέχεια επί σκηνής στο Φαργκάνι Artbox σήμερα και αύριο στις 9 η ώρα. Η τιμή εισόδου από 10 ευρώ, ηλεκτρονική προπόληση μέσα από το more.com και είναι πάρα πολύ όμορφο που αν και είναι Δευτέρα έχουμε πραγματικά πάρα πολλά και όμορφα πράγματα για να κάνουμε. Και να σας πω και κάτι άλλο. Αξίζει να χάρετε τη στιγμή. Αξίζει να χάρετε τη στιγμή και αξίζει να κάνετε και μία βόλτα έτσι μέχρι τα βιβλιοπωλεία της πόλης μας, τα μικρά βιβλιοπωλεία, αυτά τα πολύ όμορφα, τα ξεχωριστά. Γιατί θέλω να σας πω ότι η εβδομάδα η οποία διανύουμε είναι αφιερωμένη στα μικρά βιβλιοπωλεία. και πραγματικά αξίζει να τα στηρίξουμε τα μικρά βιβλιοπωλεία. Είναι η εβδομάδα των μικρών βιβλιοπωλείων. Για 5η συνεχόμενη χρονιά, εδώ στην πόλη μας στη Θεσσαλονίκη, έχει η θεματική Bookstores in Action, ενεργά βιβλιοπωλεία δηλαδή, και περισσότερα από 140 μικρά βιβλιοπωλεία σε όλη την Ελλάδα και στην Κύπρο. Ανοίγουν τις πόρτες τους σε συναντήσεις, σε αφηγήσεις, σε πρωτοβουλίες. Να σας πω ότι στην πόλη μας στη Θεσσαλονίκη συμμετέχουν συνολικά 12 βιβλιοπωλεία και θα μπορέσετε να δείτε όλες τις παράλληλες δράσεις οι οποίες υπάρχουν. Είναι το βιβλιοπωλείο Βινιέτα, το Λέξεις και Ιστορίες, το Οκτάνα, το Χαρτομάνι, το Green, η Μυθιστορία, το Πράσινο Σύννεφο, το Bookgram Thermis, το Διαβάζω. Μπορείτε να μπείτε και να δείτε αναλυτικά όλες τις δράσεις που κάνουν τα μικρά βιβλιοπωλεία σε όλη την Ελλάδα, αναγράφοντας εβδομάδα μικρών βιβλιοπωλείων ή littlebookstoresweek.gr. Εκεί λοιπόν θα δείτε και αναλυτικά όλες τις δράσεις που είναι πάρα πολύ όμορφες, γιατί είναι σημαντικό να μπορούμε να στηρίζουμε και τα μικρά βιβλιοπωλεία. Κάπου εδώ έχει φτάσει η ώρα να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ και σήμερα. Θέλω να σας ευχαριστήσω για τα σχόλια, το γεγονός ότι μοιραζόμαστε στιγμές, γιατί αυτό είναι το πιο σημαντικό, να μοιράζεσαι πράγματα, να μοιράζεσαι στιγμές. Θέλω να σας ευχαριστήσω λοιπόν και για τα σχόλιά σας και να σας πω φυσικά ότι μαζί θα είμαστε και αύριο Τρίτη για να φιλοσοφήσουμε ραδιοφωνικά, όπως εξάλλου κάνουμε καθημερινά. Από μένα, τη Σοφία Αποστολίδου, θέλω να είστε όλοι καλά. Και να θυμάστε ένα πράγμα, να χαμογελάτε στη ζωή, να τις κλείνετε το μάτι πονηρά και να τις χαμογελάτε πλατιά. Και τότε θέλω να μου είστε σίγουροι, αλλά απολύτως σίγουροι, ότι θα σας το ανταποδώσει και αυτή. Μέχρι αύριο στις 5 το απόγευμα, οπότε θα φιλοσοφήσουμε ξανά. Να είστε όλοι καλά. Καλό απόγευμα σε όλους.
1: Η ώρα είναι 6.

0: Flash 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Oh, mamma mia! Μετά την Τούμπα, την Πολύχνη και τον Εύωσμο, έρχεται και στην Καλαμαριά η Ραφαέλε Πιτσαρία. Με τις λαχταριστές, πελώριες πίτσες της και τα ολόφρεσκα μουά ιταλικά ζυμαρικά της. Σε όποια γωνιά της πόλης και να βρεθείς, μία Ραφαέλε Πίτσα θα βρεις να επισκεφτείς.
3: Ραφαέλε Πίτσα. Πολύχνη, Μαυρομιχάλη 92. Εύωσμο, Παύλου Μελά 8, στον πεζόδρομο. Τούμπα, Αμφιπόλαιο 45 και σύντομα και στην Καλαμαριά. Ραφαέλε Πίτσα. Ψήνεσαι.
4: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
5: Μπάζα.
4: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
6: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
7: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
8: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα.
9: Από Δευτέρα έως Παρασκευή
10: 8 με 9 το πρωί
9: στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
11: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
12: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Plus 99,4.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Plus 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
4: Plus 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Άναδος μου, για να σε θυμάμαι το μικρό χτενάκι που κρατάς. Μπήκε ο Σεπτέμβρης και φοβάμαι το όνειρο πως τέλειωσε για μας. Πάρε ένα κοχύλι απ' το Αιγαίο

να γεράσεις για να καταλάβεις. Κοίτα τον ήλιο, θεραγεύει, καίει, σβήνει κι αυτός όπως κι εσύ.

0: Plus 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Oh, mamma mia! Μετά την Τούμπα, την Πολύχνη και τον Εύωσμο, έρχεται και στην Καλαμαριά η Ραφαέλε Πιτσαρία. Με τις λαχταριστές, πελώριες πίτσες της και τα ολόφρεσκα μουά ιταλικά ζυμαρικά της. Σε όποια γωνιά της πόλης και να βρεθείς, μία Ραφαέλε Πίτσα θα βρεις να επισκεφτείς.
3: Ραφαέλε Πίτσα. Πολύχνη, Μαυρομιχάλη 92. Εύωσμο, Παύλου Μελά 8, στον πεζόδρομο. Τούμπα, Αμφιπόλαιο 45 και σύντομα και στην Καλαμαριά. Ραφαέλε Πίτσα. Ψήνεσαι!
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
6: Και ραδιοφωνικά.
5: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Plus 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
6: Συντονιστείτε.
7: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Plus 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
8: Μας αφορά με τον Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
9: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
10: Carpe Diem. Άδραξε τη μέρα με τον Αλέξανδρο Σταματουλάκη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 7 με 8 το απόγευμα.
11: Για να κάνουμε τη ζωή μας πιο όμορφη, πιο δημιουργική, πιο μαγική, γεμάτη πάθος.

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Flash 99,4.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 9 το πρωί, στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
4: Άκου τη φωνή σου. Η One Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Oh, Mamma Mia! Μετά την Τούμπα, την Πολύχνη και τον Εύωσμο, έρχεται και στην Καλαμαριά η Ραφαέλε Πιτσαρία. Με τις λαχταριστές, πελώριες πίτσες της και τα ολόφρεσκα μουά ιταλικά ζυμαρικά της. Σε όποια γωνιά της πόλης και να βρεθείς, μία Ραφαέλε Πίτσα θα βρεις να επισκεφτείς.
3: Ραφαέλε Πίτσα. Πολύχνη, Μαυρομιχάλη 92. Εύωσμο, Παύλου Μελά 8, στον πεζόδρομο. Τούμπα, Αμφιπόλαιο 45 και σύντομα και στην Καλαμαριά. Ραφαέλε Πίτσα. Ψήνεσαι!
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Καλησπέρα σας, πολύ καλησπέρα σε όλους. Καλώς ορίσατε στον Flash, καλώς ορίσατε στη συχνότητα της ενημέρωσης. Καλή εβδομάδα, είναι Δευτέρα, είναι 25 Μαΐου. Είμαι ο Λάζαρος ο Λαζάρου και θα είμαστε μαζί μέχρι νεοτέρας, όπως κάθε μέρα, τούτη εδώ την ώρα, για να βλέπουμε παρέα τα κυριότερα θέματα της επικαιρότητας και να σχολιάζουμε με τους καλεσμένους μας. Σήμερα βέβαια περιμένω τον Γιώργο τον Περόπλου, ο οποίος από την αρθρογραφία του σήμερα αντιλαμβάνομαι πόσο μεγάλα κέφια έχει. Θα δούμε βεβαίως και τις τελευταίες εξελίξεις στο χώρο της αριστεράς. Είμαστε πλέον μια ανάσα πριν από την ανακοίνωση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Και τίποτε δεν μοιάζει φυσιολογικό για τον εν γέννη αριστερό χώρο στη χώρα μας. Θα δούμε τα γίνει. Λοιπόν, στους 24 αυτή την ώρα, με αρκετή, με αραιή συννεφιά, ο καιρός στη Θεσσαλονίκη. Άνοδος αύριο. Αύριο χτυπάμε 30 για πρώτη φορά φέτος. Στους 31 θα φτάσει στο κέντρο. Με αρκετή ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η άνοδος της θερμοκρασίας, τουλάχιστον μέχρι τώρα, μέχρι τώρα, sorry για το Σαρδάμ, sorry και για το sorry. Η άνοδος θερμοκρασίας αυτή την εβδομάδα θα κορυφωθεί την Πέμπτη, οπότε και το θερμόμετρο θα φτάσει περίπου τους 32 βαθμούς Κελσίου με βάση τις μέχρι ώρας προβλέψεις. Από εκεί πέρα να μένετε μια μικρή πτώση την Παρασκευή και το Σάββατο.

και να μην φύγουμε παραπέρα, για τόσες μέρες μιλήσαμε. Καλησπέρα σας κύριε Πανάρετε. Ο Γιώργης ο Πανάρετος στη ρύθμιση του ήχου. Σε ρολογόν δογέρυρα, δύο σκηνοθέτη.

Κανονικά διεξάγονται από νωρίς το απόγευμα τα δρομολόγια του μετρό στη Θεσσαλονίκη, καθώς αποκαταστάθηκε το πρόβλημα στην ηλεκτροδότηση που είχε εμφανιστεί νωρίτερα. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΘΕΜΑ, από το σταθμό Δημοκρατίας ως ο σταθμός Τριβάνη, η κυκλοφορία πραγματοποιούνταν μέσω της τροχιάς 1, ενώ για διάστημα 3,5 ώρων ο νέος σιδηροδρομικός σταθμός παρέμενε κλειστός. Λίγο μετά τις 2.30 το πρόβλημα αποκαταστάθηκε, όπως και η κυκλοφορία των σειρμών σε όλο το μήκος της γραμμής. Πάντως να θυμίσουμε ότι προσωρινά εκτός επιβατικής λειτουργίας θα παραμείνει η βασική γραμμή του μετρό από την ερχόμενη Παρασκευή 29 Μαΐου ως την Παρασκευή 19 Ιουνίου, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφαλής και απρόσκοπτη ολοκλήρωση των απαραίτητων δοκιμών και ελέγχων των νέων συστημάτων και της κυκλοφορίας των σειρμών στο υποεπέκταση τμήμα του έργου προς Καλαμαριά. Παράλληλα πρόκειται να προσθεθούν νέα δρομολόγια των αστικών λεωφορείων για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων του επιβατικού κοινού.

Πιθανή συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν προβλέπει παράταση της εγκυχηρίας για 60 μέρες και τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, σύμφωνα με δύο περιφερειακούς αξιωματούχους που γνωρίζουν την ενεξέλιξη διαπραγμάτευση και μίλησαν στο CBS News. Η συμφωνία περιλαμβάνει επίσης τη δέσμευση ότι καμία πλευρά δεν θα ξεκινήσει πόλεμο ή δεν θα απειλήσει με χρήση βίας, καθώς και επαναβεβαίωση ότι από το Ιράν δεν πρόκειται να αναπτυχθούν πυρηνικά όπλα. Ανώτερος αξιωματούχος της Αμερικανικής κυβέρνησης επιβεβαίωσε ουσιαστικά τα περισσότερα σημεία, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι οι συνομιλίες με το Ιράν προχωρούν καλά, προειδοποιώντας ωστόσο ότι αν αποτύχουν θα ακολουθήσουν νέες επιθέσεις.

Σαν θες μήνυμα τόσο στην Άγκυρα όσο και εντός των τυχών ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να αποδεχθεί οποιοδήποτε τετελεσμένο στα ελληνοτουρκικά και ότι οι εσωτερικές νομοθετικές πρωτοβουλίες της Τουρκίας δεν παράγουν ένομες συνέπειες στο διεθνές δίκαιο, έστειλε από το βήμα της Βουλής ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης απαντώντας σε αναφορές για επικείμενο τουρκικό νομοσχέδιο που φέρεται να συνδέεται με την λεγόμενη Γαλάζια Πατρίδα. Ο Υπουργός Εξωτερικών εμφανίστηκε ιδιαίτερα αιχμηρός απέναντι στις σχετικές αναφορές, ξεκαθαρίζοντας ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν πρόκειται να μπει σε διαδικασία διαλόγου με δημοσιεύματα του τουρκικού τύπου.

0: Πάμε να καλησπερίσω τον καλό μου φίλο, τον καλό μου συνάδελφο, τον Δημήτρη, τον Κωνσταντινίδη, να κάνουμε μια συζήτηση για την αριστερά. Είμαστε να δούμε ποια είναι τα δεδομένα καταρχήν τα οποία υπάρχουν. Βρισκόμαστε λίγες ώρες πριν την ανακοίνωση του νέου κόμματος, ούτε είναι 24ωρο πλέον. Καλησπέρα, καλησπέρα Δημήτρη.
1: Καλησπέρα.
0: Λοιπόν, από πού ξεκινάμε, από πού θέλεις να ξεκινήσουμε?
1: Νομίζω
0: ότι το μαχαίρι και το πεπόνι.
1: Και δεν τελειώσουμε ποτέ.
0: Σε αναφορικά με το νέο πολιτικό φορέα, το μαχαίρι και το πεπόνι ξεκάθαρα το έχει ο Αλέξης Τσίπρας. Και μάλιστα δεν φαίνεται και να παζαρεύει κιόλα, τουλάχιστον για την ώρα, έτσι. Έλα.
1: Είναι αύριο στο Θησίο στην Αθήνα είναι η ανακοίνωση του νέου κόμματος. Περιμένουμε να δούμε καταρχήν ποιοι θα παραβρεθούν. Μ' ακούτε?
0: Ναι, ναι, βεβαίως.
1: Ναι, ναι. Ναι, γιατί, ποιοι θα υπογράψουν την ιδρυτική διακήρυξη. Μαθαίνουμε μέχρι στιγμής πάντως ότι δεν θα υπάρχουν είναι βουλευτές κομμάτων, ούτε υπογράφουν την ιδρυτική διακήρυξη κάποιοι από αυτούς. Εκτίμηση είναι ότι βουλευτές και άλλα στελέχη πιο κεντρικά θα ακολουθήσουν αργότερα κάποιοι να πάνε να πλαισιώσουν το νέο κόμμα Τσίπρα. Περιμένουμε να δούμε τι έχει να πει και περιμένουμε να δούμε και με ποιους θα κάνει αυτά τα οποία προτείνει. Γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία, δεν είναι μόνο το τι λες, αλλά και με ποιο προσωπικό, με ποια άτομα θα υλοποιήσει αυτά τα οποία λες.
0: Ναι, προφανώς.
1: Είναι πάρα πολύ σημαντικό πάντοτε στην πολιτική αυτό.
0: Αυτό το οποίο βλέπω τώρα είναι ότι ο Αλέξης Τσίπρας μάλλον θα αξιοποιήσει στελέχη τα οποία κατήχαν θέσεις κλειδιά μεν στο κόμμα, αλλά ήταν δευτεροκλασάτα. Δηλαδή, θέλω να πω ότι δεν ήταν τα πλέον προβεβλημένα είτε της περίοδου της διακυβερνήσεως, είτε εν γέννη της προεδρίας του, ακόμη και αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Θα ξεκινήσει τουλάχιστον, θα έχει δίπλα του αυτά τα στελέχη, όπως για παράδειγμα ο κύριος Καλπάκης ή ο κύριος Τεμπονέρας, που είναι παιδιά που, αν θέλετε να το πω διαφορετικά, πολιτικά μεγάλωσαν μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν λέτε. Και μάλιστα προεδρίας του.
1: Θα δούμε πώς ξεκίνησε. Όταν ξεκίνησε η πρώτη Ιθάκη, ότι πάω μόνο με νέους.

0: είτε από το ΣΥΡΙΖΑ, κάποιοι βουλευτές από το ΣΥΡΙΖΑ, είτε κάποιοι βουλευτές από τη Νέα Αριστερά, να ακολουθήσουν το εγχείρημα του κ. Τσίπρα. Εκεί ακριβώς είναι να δούμε ποιοι θα ακολουθήσουν, γιατί μετά θα αρχίσουν και οι συνειρμοί της κοινωνίας. Αν είναι ο Α, αν είναι ο Β, τι θητεία έχει κάνει ο Α ή ο Β στην περίοδο διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, τι είχε πει, όλα αυτά θα ακολουθήσουν αργότερα. Γεγονός είναι όμως πάντως ότι η πολυδιάσπαση της του χώρου ενισχύεται και η εκτίμηση πάρα πολλών είναι ότι θα γίνει μία μάχη στο χώρο της αριστεράς και του πιο αριστεράς για το ποιος θα είναι μπροστά από αυτούς, ναι, ώστε την επόμενη μέρα να μπορέσει να αντλήσει όχι στελέχη, ψηφοφόρους, όχι στελέχη, το τονίζω, να αντλήσει ψηφοφόρους και από τις άλλες δεξαμενές των μικρότερων κομμάτων που είναι στο χώρο της κεντροαριστεράς. Να το πω πιο απλά. Mm-hmm. Αυτός ο οποίος θα έρθει δεύτερος στις εκλογές θα έχει τη δυνατότητα να αντλήσει περισσότερους ψηφοφόρους αργότερα από τα μικρότερα κόμματα ή το τρίτο, το τέταρτο ή οποιοδήποτε άλλο.
1: Την ίδια ώρα πώς κρίνεται την κατάσταση που επικρατεί στο ΣΥΡΙΖΑ?
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται αυτή τη στιγμή είναι τριχοτομημένος. Υπάρχει η τάση που είναι του Προέδρου, του κ. Φάμελου, ο οποίος θέλει συνεργασίες με τον κύριο Τσίπρα, αλλά να γίνει αυτή συντεταγμένα, κάτι που από την απέναντι πλευρά του κ. Τσίπρα, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, δεν ξέρω αύριο μεθαύριο, λένε όχι, δεν δεχόμαστε συντεταγμένα. Μπορεί όποιος θέλει να έρθει και αν μας αρέσει τον παίρνουμε, άμα δεν μας αρέσει τον παίρνουμε. Υπάρχει η δεύτερη τάση που είναι η τάση αυτών οι οποίοι θέλουν να παραμείνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Πολάκης, Παπάζου, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να παραμείνει. Και υπάρχει και η τρίτη τάση η οποία είναι η λεγόμενη φιλοτσιπική, η οποία λέει να το διαλύσουμε το μαγαζί και να το πάμε στον Τσίπρα μαζί με τα σημικά του. Έχει μια ενδιαφέρουσα κεντρική επιτροπή την άλλη σε δύο εβδομάδες ο ΣΥΡΙΖΑ και θα βγουν τα μαχαίρια κυριολεκτικά κατά τη δική μου εκτίμηση. Νομίζω ότι δεν έχουμε δει ακόμα το τελευταίο επεισόδιο, έχουμε να δούμε πάρα πολλά επεισόδια σε αυτό που λέμε Σύρια ΣΥΡΙΖΑ. Γεγονός είναι όμως με αυτά και με αυτά ο ΣΥΡΙΖΑ θα δυσκολευτεί πάρα πολύ στη μετέπειτα πορεία του έτσι όπως έχουν εξελιχθεί η κατάσταση στο εσωτερικό του.
1: Ο μέσος ψηφοφόρος, ποια είναι η αίσθηση που έχει, Δημήτρη? Ο μέσος ψηφοφόρος της αυτού που λέμε προοδευτικός χώρος, πώς θα βλέπει όλα αυτά τα πράγματα?
0: Καταρχήν,
1: διότι νομίζω ότι πρέπει να το δούμε και αυτό. Αν δεν το βλέπουν από τις κομματικές ομάδες και τα κομματικά επιτελεία, αυτό δεν μας αφορά εμάς. Εμείς πρέπει να το βλέπουμε και αυτό. Θεωρώ εγώ, κατά τη μικρή ταπεινή μου άποψη.
0: Ο μέσος ψηφοφόρος είναι μπερδεμένος.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι υπάρχουν αυτοί οι οποίοι είναι ταγμένοι στα διάφορα κόμματα, μικρά ή μεγάλα, τώρα δεν έχει σημασία. Και υπάρχει όμως μια κρίσιμη μάζα που περιμένει. Εάν στο αποτέλεσμα των εκλογών είναι ένας μπροστά και έχει διαφορά από τον άλλον, τότε θα δούμε μετατοπίσεις ψηφοφόρων προς τον δεύτερο. Εάν είναι κοντά όμως, και το δυστύχημα για όλους αυτούς θα είναι αν είναι κοντά, θεωρητικά θα πω τα νούμερα, αν έχει 15% ένας και 15,5% ο άλλος,
1: ναι,
0: τότε θα υπάρξει μια έκρηξη του ενός κοινού, ενός κόσμου προς την πλευρά των ηγεσιών, βρείτε τα. Ο μέσος ψηφοφόρος σήμερα το ακούς πάρα πολύ έντονα, της κεντροαριστεράς, λέει βρείτε τα, ώστε να υπάρξει μια εναλλακτική πρόταση απέναντι στην πολιτική της Νέας Δημοκρατίας και του κ. Μητσοτάκη.
1: Ναι.
0: Αυτό θα γίνει πολύ πιο έντονο εάν τα αποτελέσματα των εκλογών δώσουν τέτοια στοιχεία αβεβαιότητας, όπου πιστεύω ότι οι ηγεσίες των κομμάτων θα πιεστούν πάρα πολύ από κάτω για να βρεθεί μια λύση στον χώρο της κεντροαριστεράς και να υπάρξει μια συνύπαρξη, ώστε να υπάρξει μια πρόταση απέναντι στην πολιτική της Νέας Δημοκρατίας. Εκτιμώ ότι αυτό θα το δούμε μετά τις εκλογές, όχι νωρίτερα.

0: την έκρηξη. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μόνο ω συζήτηση, βρείτε τα, καλό θα ήταν να τα βρείτε, υπάρχει ω συζήτηση, αλλά η έκρηξη αυτή θα γίνει μετά τις, μετά τις εκλογές. Και μπορεί να δούμε πράγματα και καταστάσεις μεταξύ των πρώτων εκλογών και των δεύτερων, γιατί δεν θα υπάρχει αυτοδυναμία στην πρώτη, αυτό πλέον μπορούμε όλοι να το δούμε και να το δεχτούμε, μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης εκλογικής αναμέτρησης, εκεί εξαρτάται από τα αποτελέσματα, μπορούμε να δούμε ανακατατάξεις, μπορούμε να δούμε πιέσεις, μπορούμε να δούμε πολύ, ένα διαφορετικό σκηνικό.
1: Πώς θα βλέπεις τα πράγματα στο ΠΑΣΟΚ? Για να πάμε, και από, εκείνη, και, μια... να πάμε και από εκείνη τη γειτονιά κάποια στιγμή.
0: Το ΠΑΣΟΚ έχει μια σταθερή βάση.
1: Ναι.
0: Με την οποία πορεύεται. Έχει τσιμπήσει το τελευταίο διάστημα κάποιες μονάδες. Το εγχείρημα Τσίπρα δεν θα πιέσει τόσο πολύ, δεν θα πάρει τόσο πολύ κόσμο από το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ πρέπει να αποφασίσει τον τρόπο της αντιπολίτευσής του. Και νομίζω ότι εκεί είναι και το μεγάλο του θέμα σήμερα, το οποίο αντιπολίτευση θα κάνει. Και πώς την κάνει αυτή την, και πώς θα την κάνει αυτή την αντιπολίτευση. Από την άλλη, το ΠΑΣΟΚ ήδη εμφανίζει κάποια νέα πρόσωπα στην πολιτική σκηνή. Έχει εμφανίσει ήδη κάποια νέα πρόσωπα στην πολιτική σκηνή. Και ξέρεις, Λάζαρη, και το αποτέλεσμα και των εκλογών θα φανεί και από το τι ψηφοδέλτια έχουν τα κόμματα.
1: Προφανώς.
0: Μην το υποτιμούμε αυτό.
1: Προφανώς.
0: Οι προσωπικότητες, σε τοπικό επίπεδο, οι προσωπικότητες θα έχουν τη δυνατότητα να αντλήσουν ψήφους, να φέρουν από τον έναν και να προσθέτουν τον άλλον.
1: Δεν αντιλέγω καθόλου σε αυτό, ίσα. Συμφωνώ και επαυξάνω.
0: Και το ΠΑΣΟΚ προσπαθεί να κάνει τη διεύρυνσή του, ανακοινώνουν ονόματα.
1: Εάν δεν ίσχυε αυτό που λες, τότε εμάς τι μας χρειάζονται, θα σου έλεγα εγώ.
0: Δεν
1: και δεν εννοώ τους δημοσιογράφους, εννοώ τους ψηφοφόρους.
0: Τους ψηφοφόρους, ναι. Λοιπόν, η εκτίμησή μου είναι ότι θα δοθεί μια μάχη με τον κύριο Τσίπρα για το ποιος θα έχει την πρωτοκαθεδρία της και το αριστεράς. Αυτή τη στιγμή δεν μπορεί κάποιος να δώσει προβάδισμα στον έναν ή στον άλλον. Θεωρώ ότι τη Νέα Δημοκρατία ως αντίπαλος τη βολεύει ο κύριος Τσίπρας, γιατί συσπυρώνει πιο εύκολα το δεξιό κομμάτι η Νέα Δημοκρατία. Και περιμένουμε τώρα μετά την ανακοίνωση την αυριανή να δούμε και τις πρώτες δημοσκοπήσεις, να τις μελετήσουμε τα ποιοτικά χαρακτηριστικά περισσότερο, όχι το τι θα ψηφίσω. Γιατί πάλι αυτό που πιστεύω είναι ότι από το Σεπτέμβριο και πέρα θα έχουμε μια άλλη μέρα, άλλες ανακατατάξεις μετά την έκθεση της Θεσσαλονίκης, όπου εκεί θα δούμε καλύτερα και πιο καθαρά το που οδεύει το πολιτικό σκηνικό βαδίζοντας προς τις εκλογές. Το καλοκαίρι μπορεί να είναι θερμό, αλλά δεν θα δώσει ακριβή αποτελέσματα. Από το Σεπτέμβριο και μετά θα αρχίσουμε να βλέπουμε καλύτερα το πώς διαμορφώνεται το πολιτικό σκηνικό στη χώρα.
1: Μάλιστα. Εγώ βλέπω ότι θα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η συνέχεια, αγαπητέ συνάδελφε, μου επιτρέπεις να το πω έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν θα πω κάτι σήμερα παραπάνω, εξάλλου νομίζω θεωρώ ότι τα έχεις πει όλα εσύ. Θεωρώ ότι πρέπει να περιμένουμε την επαύριον. Πριν πούμε το οτιδήποτε, δεν χρειάζεται να κάνουμε εδώ πέρα ούτε...
0: Όλα αυτά βέβαια που λέμε.
1: Ούτε μαντεψιάς, ούτε τίποτα. Θεωρώ ότι αυτό το οποίο είπα για μια κατηγορία ανθρώπων που ανδρώθηκαν μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ και θα βρεθούν, ήδη βρίσκονται μέσα στο κόμμα του κ. Τσίπρα, ήταν και λίγο αυτονόητο έτσι κι αλλιώς, οπότε δεν νομίζω ότι έκανα καμιά μαντεψιά περιοπής. Έτσι φαίνεται αυτό το πράγμα.
0: Να τονίσουμε βέβαια ότι όλα αυτά τα οποία λέμε
1: ναι.
0: Είναι όπως είναι η κατάσταση σήμερα. Ναι, γιατί αν αύριο υπάρξει ένα πολιτικό γεγονός Α ή Β, αλλάζουν εντελώς τα πράγματα. Στην πολιτική μια εβδομάδα είναι πάρα πολύ μεγάλος χρόνος. Είναι αιώνες.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό.
0: Δηλαδή αν αύριο, πόσο ένα παράδειγμα, έρθει από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ένα μπουγιορτή για την κυβέρνηση για ένα θέμα, μπορεί να αλλάξει όλο το πολιτικό σκηνικό της χώρας ξαφνικά από ένα γεγονός ή αποκαλυφθεί ένα σκάνδαλο ή ένας πολιτικός ή ένας τέλεχος ενός πολιτικού κόμματος κάνει μια άστοχη δήλωση. Να θυμίσω τη δήλωση Κατρούγκαλου δύο μέρες πριν τις εκλογές, τρεις μέρες. Όπου τι να ξέρω την προεκλογική εκστρατεία του ΣΥΡΙΖΑ του 23 στον αέρα.
1: Κατά λάθος.
0: Όλα αυτά είναι.
1: Τη δήλωση την έκανε κατά λάθος.
0: Ναι, ναι.
1: Κατά λάθος. Δεν το ήθελε ο άνθρωπος.
0: Έτσι είπε ο άνθρωπος.
1: Δεν το
0: ήθελε. Λοιπόν, αλλά όλο αυτό, όλα αυτά τα οποία λέμε έχουν κάνει πως είναι σήμερα η κατάσταση. Mm-hmm. Το πώς θα διαμορφωθεί αύριο, αν υπάρξει κάποιο έκτακτο γεγονός, ένα από σοβαρό γεγονός που συνέβη σήμερα και θα πρέπει να ασχοληθούν τα πολιτικά κόμματα και η κυβέρνηση πρωτίστως. Είναι ότι για μετά από πολύ καιρό είχαμε 10 παραβιάσεις του αέριου χώρου από τουρκικά F-16 και μάλιστα ήταν και οπλισμένα. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό γεγονός αυτό, διότι η πολιτική των ήρεμων νερών που λέγαμε και την οποία είχε επενδύσει η κυβέρνηση δεν φαίνεται να λειτουργεί μετά τις κινήσεις της Τουρκίας, είτε αυτές είναι εσωτερικές που πάει να ψηφίσει νόμο για τη γαλάζια πατρίδα, είτε οι σημερινές παραβιάσεις που δείχνουν ότι η Τουρκία δεν επιζητεί ήρεμα νερά στο Αιγαίο και όσοι στην Ελλάδα εκτιμούν ότι με αυτή την κυβέρνηση της Τουρκίας και με τον τρόπο που λειτουργεί θα έχουμε ήρεμα νερά στο Αιγαίο, πλανώνται πράγματα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ θα σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την τόσο ενδιαφέρουσα συζήτηση, αγαπητέ Δημήτρη. Και περιμένουμε να δούμε εξελίξεις. Εγώ θα σου ζητήσω και μέσα στη βδομάδα, εφόσον δούμε και το τι θα υποθεί στην ανακοίνωση του κόμματος και πώς θα αντιδράσουν και οι υπόλοιποι, είτε τους αφορά άμεσα είτε τους αφορά έμεσα. Αναφέρομαι στο πολιτικό προσωπικό εν γέννη, όχι μόνο στις προοδευτικές δυνάμεις. Και βέβαια θα τα πούμε τις επόμενες μέρες. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και θα τα πούμε. Και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.

0: Καλή εβδομάδα σε όλες, καλή εβδομάδα σε όλους. Μέχρι νεοτέρας εδώ στον Flash, Γιώργης Πανέρωτος στη ρύθμιση του ήχου. Σας το είπα και στην αρχή της εκπομπής ότι σήμερα στην αρθρογραφία του Γιώργος Περόπουλος δείχνει τις προθέσεις του. Δείχνει τα δόντια του και δείχνει και τα κέφια του. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε καθηγητά.
1: Καλησπέρα, Λάζο Ρεδαζάρου, καλησπέρα στο φίλο μου τον Γιώργο. Αυτή την επιλογή του τραγουδιού, αυτό την έκανε εσύ.
0: Αυτό τη κάνει τι επιλογέ των τραγουδιών. Εγώ δεν έχω άποψη εδώ πέρα.
1: Μου στρώνει φοβερά χαλιά. Μου στρώνει φοβερά χαλιά. Γεια σου, Γιωργάρα, συνεννόματε.
0: Λοιπόν, από πού θέλετε να ξεκινήσετε?
1: Τι είπε το άκρο μου, πέντε λέξει είναι. Πέντε λέξει είναι.
0: Λοιπόν,
1: ερώτημα. Πού βρισκόμαστε σε κοινωνία?
0: Πού ήμασταν, πού είμαστε και πού πηγαίνουμε ως κοινωνία? Όχι το Γιώργο τον Περόπουλο. Λοιπόν, ξέρετε, όταν ακούμε τα αυτονόητα μας κάνει τρομερή εντύπωση. Και αυτό, ξέρετε, το κάνουμε και στην ποίηση. Πετάμε κάτι αυτονόητα που τα ξέρει όλος ο κόσμος και τα διαβάζει πρώτη φορά και εντυπωσιάζουμε. Αυτό κάνουμε στην ποίηση, δεν κάνουμε κάτι άλλο. Δηλαδή, τα πιο πετυχημένα ποίηματα είναι έτσι γραμμένα, με αυτή τη λογική. Ελάτε.
1: Σαφέστατα. Διότι βασικά το που βρισκόμαστε ως κοινωνία το ξέρουμε όλοι. Mm-hmm. Το ζούμε, το βιώνουμε καθημερινά. Εμείς τα παιδιά μας, εντάξει, καλά, εγώ είμαι παππούς ήδη, αλλά αυτοί που, όπως εσύ, οι γονείς των νεότερων παιδιών, οι παππούδες των νεότερων παιδιών, οι γιαγιάδες, ναι, το βιώνουμε όλοι. Τι βιώνουμε? Πού ακριβώς βρισκόμαστε? Εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Εγώ ξεκινάω από τότε το ιστορικό 10, όταν ο Γιώργος Παπανδρέου περιφαρίσει και του είχε περάσει την καυτή πατάτα ο Κώστας ο Καραμαλής της Αθήνας, ότι βέβαια βουλευτής Θεσσαλονίκης, αλλά της Αθήνας, εντάξει. Και ο άλλος, όχι ο άλλος των Σερών, μπήθεν και εκείνος της Αθήνας. Αλλά είδε ότι δεν βγαίνουν τα πράγματα, του πέρασε την καυτή πατάτα το 9, κατέβηκε ο Κώστας ο Καραμαλής, γύρισε στη Αθήνα και πήρε την καυτή πατάτα ο Γιώργος Παπανδρέου. Και πριν καταλάβει τι έγινε, με το λεφτά υπάρχουν, και γύρισε και του Πελοβέρνους και το πληρώνει ακόμα, βέβαια, γι' αυτό και μετακόμισε από το Πασόκ στην Ουδού.
0: Ούτε λεφτά δεν υπάρχουν.
1: Ναι.
0: Ότι και δεν υπάρχει σάγιο που είχε πει.
1: Μπράβο, έτσι και το κόστησε πολύ, ξέρεις. Έχει μείνει ιστορικό αυτό. Ο Μεν, τότε περιφαρής πρωθυπουργός, λέει λεφτά υπάρχουν. Ναι, γιατί είχε βρει τα λεφτόδεντρα. Και αυτά γεμίσαν την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, την Κατερίνη, την Καλαμάτα, έτσι, τα Γιάννενα, τα νησιά μας. Λοιπόν, και εκεί του είχε πει ο Ανδρέας πολύ σωστά, ως πανεπιστημιακός καθηγητής, του είπε, πρόεδρε, ποια λεφτά υπάρχουν? Σάλιο δεν υπάρχει. Και έπαιζε το πλήρωσε πολύ ακριβά.
0: Θυμάμαι το Θανάση το Βέγκο που, σε μια ταινία που έλεγε στον μπάρμπα του, τι είναι ένα χιλιάρικο? Τίποτα. Τι είναι 200 χιλιάρικα? 200 τίποτα. Και του λέει ο μπάρμπας του, και τι θα κάνεις με 200 τίποτα? Θα ανοίξω ένα μαγαζί με μηχανάκια, του λέει.
1: τώρα μου θύμισε και εκείνη την άλλη σκηνή που έτρεχε με τη Βέσπα και έκανε πλάκα στους οδηγούς των αυτοκινήτων. Ξέρεις από Βέσπα, αν κοινάει, νομίζω ότι του κάνει πλάκα.
0: Ναι, δεν είναι από την ίδια ταινία, για όσους αναρωτιούνται.
1: Για να γυρίσω λοιπόν πίσω, ναι. Και, έχει μείνει και κάποια στιγμή, ελπίζω, κάποιος δημοσιογράφος, νεαρός καθηγητής πανεπιστημίου, ερευνητής κλπ. Να μας πει, αν μπορέσει να το προσδιορίσει, τι τον έστειλε τον Γιώργο Παπανδρέου, και αντί να βγει στη Βουλή και να πει, παιδιά, είμαστε στα πρόθυρα της πτώχευσης και μας υπαγάγω στο ΔΝΤ, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το International Monetary Fund. Όταν το έλεγα στον αέρα μου λέγανε άλλοι, αυτό δεν ξέρουμε τι είναι, πάντως είναι ΔΝΤ. Εντάξει, η μετάφραση είναι, ρε παιδιά, στους φίλους δημοσιογράφους. Και ποιος τον έστειλε στο Καστελόριζο? Δίπλα στην Τουγία. Για να διαφθείτε του Τούρκου ότι εντάξει, εμείς τελειώσαμε, είμαστε παλιρημένοι. Τι πήγε στο Καστελόριζο, πιστεύουνε μου. Κάποιες αποφάσεις και κάποια ιστορικά σημεία αφήνονται ανάγκηφτα. Δεν τα κουπάει κανείς. Τα αφήνουμε έτσι να αιωρούνται ώσπου να ξεχαστούν. Ποτέ δεν μας είπε κανείς. Γιατί από το Καστελόριζο? Γιατί δεν πήγε στην παλιά πρωτεύουσα, ξέρω εγώ, στον Όφλιο? Γιατί δεν πήγε στη Βουλή? Γιατί δεν ήρθε πάνω σε εμάς στη Θεσσαλονίκη? Εντάξει.
0: Που ήταν και βουλευτής Θεσσαλονίκης τότε, όταν είχε κερδίσει τις εκλογές ως πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, είχε επιλέξει και κράτησε την έδρα της Αλφα Θεσσαλονίκης. Ήταν βουλευτής Θεσσαλονίκης τότε.
1: Ακριβώς, γι' αυτό σου λέω. Γιατί του Καστελόριζο, πάει αυτό. Και μετά, εντάξει. Μετά, μέσα από δύο χρόνια, συμβίνουμε.
0: Πώς τη βλέπετε,
1: αναλαμβάνει
0: την αριστερά, κεντροαριστερά, προοδευτική? προοδευτική παράταξη, δυνάμεις της προόδου, δημοκρατικές δυνάμεις της προόδου, καταπηλές, και οι υπόλοιποι δεν ξέρω ακριβώς πού ανήκουμε, σε ποια κατηγορία.
1: Έτσι. Είμαστε οπισθοδρομικοί.
0: Εμείς είμαστε οπισθοδρομικοί, σίγουρα όχι δημοκράτες σε καμία των περιπτώσεων, έτσι, δεν είναι εδώ. Αμπράβο.
1: Μα κοίταξε.
0: Συγγνώμη, εσείς τώρα θεωρείστε δημοκράτες που δεν με αφήνετε να μιλήσω, για όνομα του Θεού δηλαδή.
1: Καλά, σου έκανε την περασμένη Δευτέρα, κόντουσε να πιαστούμε στα χέρια. Άρα είμαστε ευτυχώς εσείς, Σαλονίκη, και εγώ Κατερίνη. Αλλιώς θα είχαμε πιαστεί στα χέρια. Θα γέλαγε και ο Πανάρετος. Θα μας έβαζε και κανένα χαλί ωραίο.
0: Γι' αυτό σας λέω τώρα. Πώς τη βλέπετε λοιπόν την κατάσταση? Είμαστε. Τελειώνει η άμμο στην κλεψίδρα, αύριο ανακοινώνει και ο Τσίπρας στο κόμμα του. Θα μου πείτε πώς σας φάνηκε, και η παρουσίαση της Καρισιανού, διότι έχουμε ψωμί. Κοίταξε, νομίζω ότι όσο περνάνε οι μέρες, συγγνώμη κιόλας κύριε Περόπουλε, όσο περνάνε οι μέρες επιβεβαιώνεται και η πρόθεση του Αντώνη Σαμάρα να παρουσιάσει το δικό του κόμμα. Βέβαια, ο Αντώνης Σαμάρας δεν την πάτησε να σπεύσει να παρουσιάσει κόμμα, διότι, διότι δεν έφαγε το τυράκι του Άδωνη. Που είχε πει βεβαίως, γιατί πρέπει να τα λέμε αυτά. Τουλάχιστον όσοι μας κόβει λίγο και τα αντιλαμβανόμαστε, τα λέμε. Διότι ο Άδωνης πέταξε ένα τυράκι το οποίο έσπευσαν Καρισιανού και Τσίπρας και το φάγανε. Είπε, μετά την ΔΕΘ θεωρείται προεκλογική περίοδος. Άρα σου λένε οι άλλοι δύο, προκειμένου τώρα να μας πάει σε τίποτα εκλογές τέλη Σεπτέμβρη και να τρέχουμε, ας ανακοινώσουμε. Καταλάβατε.
1: Να διευκρινίσω, θα μου επιτρέψει.
0: Παρακαλώ.
1: Να διευκρινίσω μερικά
0: πράγματα.
1: Δεν θα σχολιάσω τίποτε για το κόμμα, εντάξει, Ελπίδα για τη Δημοκρατία, της κυρίας Καρισιανού. Δεν θα σχολιάσω, πέραν από το να πω ότι οι 10, όπως είσαι εσύ, τα αυτονόητα, οι 19 θέσεις που παρουσίασε, μάλλον και τις 19 θέσεις, εγώ και νομίζω αρκετά εκατομμύρια Ελλήνων ψηφοφόρων, τι χειροκροτήσαμε. Αυτά λένε, όπως λέω και εγώ σήμερα στο άρθρο μου. Τι λέω?
0: Εννοείται ότι θα τις χειροκροτούσαμε. Εννοείται. Θα τις χειροκροτούσαμε οποιοδήποτε και να τις έλεγε.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό εννοείται. Ακριβώς, το διευκρίνησα έτσι για να γίνει πιο κανονικό αυτό που είπατε.
1: Έτσι. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον. Όχι, εγώ δεν θα σχολιάσω το νέο κόμμα. Έχω ωραίο όνομα. Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Μα είναι αυτό που λένε πολύ αδόκιμα. Η ελπίδα πεθαίνει τελευταία και εγώ τις διορθώνω πάντα, και φοιτητές μου και συναδέλφους και φίλους. Μια φορά στον αέρα πριν αρκετά χρόνια στην Ερευνητική TV και σένα είχα σίγα διορθώσει λέγοντας, μην λέτε αυτή τη φράση, η ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Η ελπίδα ποτέ δεν πεθαίνει. Πώς? Ποτέ δεν πεθαίνει. Για ένα απλό λόγο. Το να πούμε πεθαίνει τελευταία, μπράβο. Και ποιος ήταν εκεί, ποιος ζούσε αφού ήταν τελευταία, ποιος ιατροδικαστής υπέγραψε το πιστοποιητικό θανάτου της ελπίδας? Γι' αυτό σας διορθώνω απόψε και λέω όχι.
0: Ναι, κοιτάξτε, εγώ θα το πω αλλιώς, ότι αν η ελπίδα
1: πεθαίνει
0: όντως τελευταία, σημαίνει ότι ο δικός μας θάνατος προηγήθηκε.
1: Ναι,
0: άρα λοιπόν είναι λίγο ουτοπικό να λέμε ότι θα πεθάνει η ελπίδα μετά από εμάς, διότι δεν θα είμαστε εδώ για να το γνωρίζουμε αυτό, καταλαβαίνετε.
1: Συνεπώς ούτε και αυτή θα πιστοποιήσει κανείς ότι πέθανε. Μα ποιος υπήρξε τώρα το θέμα.
0: Ελάτε.
1: Εγώ δεν θα μπω στη διαδικασία να σχολιάσω τίποτε.
0: Μπορείτε να κάνετε μια τοποθέτηση σαν τη δική μου,
1: που
0: δεν είχε να κάνει με τις θέσεις του κόμματος ή με τα πρόσωπα. Είδατε τι σας είπα.
1: Είχε να κάνει με τα βάσανα του Έλληνα. Για νομίζω ότι σου λέω εκατομμύρια είπανε μπράβο ρε Μαρία Καρισιανού, πες τα. Αυτά αισθανόμαστε. Όμως, εγώ θα αρχίσω να σχολιάσω όταν αρχίζουν να ξεπροβάλλουν. Οι πρώτες δεν βάζω το Θανάση να βγαίνει, εντάξει τώρα δεν έχει νόημα. Αλλά όταν αρχίσουν να ξεπροβάλλουν τα πρώτα στελέχη του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία, τότε, και όταν αρχίσουν να μας λένε κάποια πράγματα πιο συγκεκριμένα, αλλά συγκεκριμένα πρόσωπο πέρα της κυρίας Καρισιανού και του Θανάση του Βγαίνου, εντάξει ναι, καμία ή της κυρίας Γρασία είναι στην ίδια παρέα, καμία αντίρρηση.
0: Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο βρέθηκε στο στόχαστρο ο συνάδελφος ο Θανάσης Αυγερινός. Ο άνθρωπος είναι ξεσπιτωμένος μετανάστης εδώ και πόσα χρόνια στη Ρωσία. Έτσι και δίνει ανταποκρίσεις. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω τώρα. Είναι ο πρώτος δημοσιογράφος που ασχολείται με ένα πολιτικό κόμμα και μάλιστα από τη γέννησή του. Όχι, δεν είναι ο πρώτος.
1: Όχι, πες κάτι ακόμα και θα προσβάλλω τους συναδέλφους τους δημοσιογράφους. και όπως λέγεται ότι είναι μάλλον υπάλληλος του Κρεμλίνου, συγγνώμη, εσύ ξέρεις μήπως κανέναν ή ξέρεις αρκετές εκατοντάδες διαπρεπείς δημοσιογράφους που είναι υπάλληλοι κάποιου κόμματος, κάποιου συνδυασμού ή δουλεύουν σε ένα κανάλι το οποίο χρηματοδοτεί ο εκάστοτε ένικος, γιατί ένικη είναι, περαστική είναι, του Μαξίμου. Ο Θανάσης λοιπόν τι, και να είναι εμέσως χρηματοδοτούμενος εν πέρα μισθό ως δημοσιογράφος από το Κρεμλίνο, λοιπόν τι πάει να πει αυτό? Ότι είναι εκφραστής της γραμμής
0: εμένα Κρεμλίνου. Εμένα προσωπικά δεν μου λέει τίποτα και ούτε και υπάρχει και λόγος να βγάζουμε όλοι μας τη χολή πάνω στον άνθρωπο. Για όνομα του Θεού.
1: Και αν ο άνθρωπος είναι σαν δημοσιογράφος εκπρόσωπος του κόμματος, μεγιά του με χαρά του. Και μεγιά και χαρά στην κυρία Καριστιανού. Περιμένω να δω εγώ ποιοι θα πλησιώσουν τα κύρια. Δηλαδή οικονομικών, άμυνας, εξωτερικών, πολιτισμού. Δηλαδή τι, είναι καλύτερη η κυρία Μενδώνη, όπως λέγαμε τις προάλλες, που έδωσε 6 εκατομμύρια στον Βρετανό-Αμερικανό σκηνοθέτη που μας έκανε με τη Λουπίτα Νιόγκο, μας έκανε την ωραία Ελένη και την Κλειτομνήστρα και τις δύο αδερφές δηλαδή.
0: Καλά, διάβασα σχόλιο της Λουπίτα για αυτές τις αντιδράσεις που έχουν προκληθεί και θα πρέπει να σας πω ότι επιβεβαιώνομαι σε αυτό που σας είχα πει, ότι θα υπάρχουν αντιδράσεις πολλές και από το εξωτερικό, διότι η ωραία Ελένη ως μυθικό πρόσωπο δεν είναι καμιά άγνωστη. Ναι. Έτσι, δεν είναι καθόλου άγνωστο ως μυθικό πρόσωπο η ωραία Ελένη. Να σας θυμίσω πως εκατομμύρια φοιτητών έχουν κάνει τις πτυχιακές τους με βάση την Οδύσσια και την Ιλιάδα του Ομήρου.
1: Έτσι.
0: Άρα λοιπόν, εγώ θα σας έλεγα ότι δεν είναι μόνο η δράση πολύ. Από όλο τον κόσμο. Είδατε τι του γράψε ο Έλον Μάσκ. Ότι είναι δηλός και ότι σε καμία περίπτωση η Λουπίτα δεν είναι η ωραιότερη γυναίκα στον κόσμο.
1: Κάτσε τώρα, μαθητή μου, το ξέχασε στο άρθρο μου της Φερεθένης.
0: Γιατί το λέτε αυτό, συγγνώμη, εγώ σας αναφέρω, σας μεταφέρω τι έγραψε ο Έλον Μάσκ και με μαλώνετε. Γιατί, για ποιο λόγο?
1: Όχι, δεν σε μαλώνω. Σου είπα, καλά ξέχασες ότι αυτή την πράξη του Έλον Μάσκ, εγώ τη χαιρέτησα με ένα άρθρο μου,
0: ναι,
1: το οποίο είχε
0: φτιάξει. Μα τα είπαμε αυτά την περασμένη εβδομάδα.
1: Φιλέλληνε, σε ευχαριστώ.
0: Τα είπαμε την περασμένη εβδομάδα. Σας είπα ότι επιβεβαιώνεται αυτό που σας είχα πει, ότι θα υπάρχουν πολύ μεγάλες αντιδράσεις και από το εξωτερικό.
1: Έτσι.
0: Βέβαια, η Λουπίτα από τη δική της πλευρά, να το πω αυτό, διότι δεν ξέρω αν το είδατε, αυτό το οποίο είπε ότι η ωραία Ελένη. Δεν μπορούμε να ξέρουμε ότι αν υπήρξε στην πραγματικότητα, είναι ένα μυθικό πρόσωπο. Και ως μυθικό πρόσωπο, ο Νόλαν μπορεί να το απεικονίσει όπως θέλει.
1: Όχι ακριβώς.
0: Αυτό είπε η Λουπίτα. Το
1: στέλνω πίσω στο Λονδίνο που γεννήθηκε και όχι στο Χόλιγκο τον Νόλαν.
0: Αυτό είπε η Λουπίτα. Εμένα μην μου λέτε.
1: Να στείλω και αυτή πίσω στην Κένια. Άκου να δεις.
0: Ελάτε.
1: Επειδή δεν
0: θέλω να μείνουμε πάλι σε αυτό, σας παρακαλώ να το ολοκληρώσουμε.
1: Ένα λεπτό μόνο. Όχι, να μην εωρείτε αυτό. Αλλά μυθικό πρόσωπο βεβαίως. Αλλά έχει μια μικρή περιγραφή για λευκόλυμη και τέτοια και με λευκά χέρια. Όμως το μυθικό πρόσωπο ζούσε. Δηλαδή ο Σοκράτης, που ήταν πραγματικά πρόσωπο, ο Σοκράτης, ο Πλάτωνας, ποιος να πω, ξέρω εγώ, ο Περικλής, ο Αριστοτέλης, έχει ζει εσύ ανάμεσά τους ποτέ κανέναν μαύρο στην αρχαία Αθήνα? Αν είχαν έρθει μερικοί από την Αφρική για να δουλέψουν στα χωράφια της στρατικής, ίσως, αλλά όχι όμως μέσα στους διαπρεπείς.
0: Αυτό είναι ένα εξαιρετικό επιχείρημα. Αυτό είναι ένα εξαιρετικό επιχείρημα που θα μπορούσε να δοθεί ως απάντηση στην ηθοποιό, η οποία είπε αυτό που είπε. Η οποία είπε αυτό που είπε προφανώς για να καλύψει τα ευαίσθητα σημεία του Νόλαν, όχι για κανένα λόγο.
1: Μα αυτό στην τίμηση. Εγώ δεν έχω πρόβλημα. Κοπέλα κερδίσει και Όσκαρ. Και είναι και πολύ όμορφη. Εντάξει, είναι πολύ όμορφη και έχει κερδίσει και Όσκαρ σαν νεαρή ηθοποιός. Ερώτημα. Πάμε στο αυριανό τώρα, το δεύτερο μεγάλο γεγονός. Ποιο είναι αυτό? Η ανακοίνωση, εντάξει, η Σαλονικιά το έκανε στο Ολύμπιον, εντάξει, ίσως και κάποιες στιγμές που της έμεινα και 5 λεπτά ελεύθερα από την προσωπική της ζωή και την επαγγελματική ζωή σαν γιατρός, ίσως κατέβει με κάποιες παρέες, εγώ δεν είχα συναντήσει ποτέ, εντάξει, γιατί λείπω τόσα χρόνια από τη Θεσσαλονίκη μας. Εντάξει, μπορεί να κατέβει στο Λίμπι να πιει και ένα καφέ. Καμία αντίρρηση. Ναι. Τώρα, ο Αθηναίος θα το κάνει στο Ζάπιο. Καμία αντίρρηση. Έτσι άκουσα. Δεν ξέρω αν είχα δίκιο ή όχι, αν το διάβασα σωστά.
0: Στο Θησίο.
1: Στο Θησίο, συγγνώμη. Ωραία. Εδώ, ερώτημα. Τι θα μας πει αύριο? Μα η κυρία Καριστιανού μπήκε στην πολιτική ζωή από τον πόνο της απώλειας της κόρης του και άλλων 56 παιδιών, νεκρά και ορίμων ανθρώπων στην ηλικία και εκατοντάδες από τους 200 τόσους, αρκετές δεκάδες τραυματισμένοι και σωματικά και ψυχικά. Ο Αλέξης ο Τσίπρας διετέλεσε αρχικά χαμογελαστός πρωθυπουργός όταν του έδωσε ο τότε πρόεδρος τη θέση της Προεδρίας, περπάτησε, μίλησε, δραστηριοποιήθηκε, είπε, χαμογέλασε και έφτασε σε σημείο να γίνει δυνατό το κόμμα του, ο ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο είναι το παλιό κομμουνιστικό κόμμα εσωτερικού, για να μην κοροϊδευόμαστε. Το παλιό κομμουνιστικό κόμμα εσωτερικού, προοδευτικό και αυτό, και ίσως πιο πολύ προοδευτικό από το παλιό κομμουνιστικό που συνεχίζει να υπάρχει κομμουνιστικό κόμμα εξωτερικού. Γιατί εξωτερικά δεν έχει νόημα καμία άλλη χώρα. Αν δεν απατώμε, καμία άλλη ευρωπαϊκή χώρα δεν έχει καθαρό κομμουνιστικό κόμμα, δηλαδή Communist Party. Ή αν έχει, είναι κάποιο ανύπαρκτο, 5.000 άνθρωποι. Αλλά εδώ είναι 6-7-8% κατά διαστήματα. Ερώτημα. Αυτό είναι πρόοδος, πρωτοεργοστάσιο, δημόσια έκκληση. Τώρα, ο Αλέξης Τσίπρας εκλέχθηκε πρωθυπουργός 5 χρόνια. Έδωσε υποσχέσεις πολιτικές, έκανε αναλύσεις, δημιούργησε έργο, άφησε κενά, μας επιβάρυνε με το τρίτο που θα το πέταγε στα σκουπίδια τα προηγούμενα δύο. Το τρίτο, δεν θα πω την άλλη άκοψη λέξη όταν αναφερόμαστε στο τρίτο οι Έλληνες, έχουμε μια άκοψη λέξη, δεν κάνει, είναι και άκοψη και δεν θέλουμε να μπλέξει ο Φλάς, ο αγαπημένος μου Φλάς, να μπλέξει με το εσουρού. Ο κύριος Τσίπρας λοιπόν έχει δοκιμαστεί και όταν απέτυχε, παρετούμενος απέδειξε ότι δεν ξέρει, δεν μπορεί να διαχειριστεί τη λέξη, την πράξη, το βίωμα της αποτυχίας. Αποσύρθηκε. Τώρα γυρνάει τι, προοδευτικά, γυρνάω πίσω, αφού είχα αποσυρθεί. Ή θα μας πει, γυρνάω διότι διαπίστωσα ότι με την απουσία μου 7 χρόνια τώρα η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, εγώ πραγματικά χαριτολογώντας την έχω βαφτίσει, ή νεοδημοκρατικογενής πασοκιάδα κυβέρνηση του Κυριάκου, δεν κάνει τίποτε σωστό και έρχομαι εγώ, ο Αλέξης ο Τσίπρας, ο αγαπημένος σας πρωθυπουργός, που όταν πήρε το 17% και γκρομοτσακίστηκα σαν κόμμα, σηκώθηκα και έφυγα.
0: Αυτό λέγεται πρόοδος. Και μάλιστα δεν λέει μόνο αυτό, μισό λεπτό, λέει και το άλλο. Λέει και το άλλο, διότι να θυμηθούμε λίγο τι έγραφε το μανιφέστο το οποίο εξοδόθηκε πριν από λίγες ημέρες, που καλούσε σε συστράτευση τον προοδευτικό χώρο, το δημοκρατικό χώρο, το σοσιαλδημοκρατικό χώρο, την οικολογία, έτσι. Και τι λέει, ούτε λίγο ούτε πολύ, κοιτάξτε, ελάτε, αλλά να ξέρετε, οι ηγέτες σας δεν μου κάνουν, ηγέτης εγώ. Συγγνώμη κιόλας δηλαδή, αλλά...
1: Εγώ χαμογελάω, δεν έκατσα ποτέ.
0: Είναι έτσι ποτέ. Δεν είναι, μήπως κάνω λάθος κύριε καθηγητά, εσείς...
1: Όχι, δεν κάνεις λάθος, δηλαδή. Εγώ χαμογελάω για τον εξής λόγο.
0: Δηλαδή δεν λέει μόνο ότι δεν μας κάνει ο Μητσοτάκης, εγώ είμαι καλύτερος, λέει ότι δεν μου κάνουν και όλοι οι υπόλοιποι, εγώ είμαι καλύτερος. Προσέξτε τώρα. Και μετά κατηγορούμε τον έρμο τον Μητσοτάκη για λαζονία. Εντάξει.
1: Καλά, δεν ξέρω ανέκδοτο, αν αυτό.
0: Ανέκδοτο.
1: Ναι. Δεν ξέρω αν αυτό είναι μια ακόμη επίδειξη σε άλλη παραλλαγή αλαζονίας ή είναι ένδειξη, όχι απόδειξη, είναι ένδειξη ότι η αφέλεια που διάκρινε πάντα τον μη πολιτικό, δεν είναι πολιτικός. Φασαρίες έκανε από ό,τι έχουμε ακούσει στο Πολυτεχνείο και εκεί στα Εξάρχεια. Δεν είχε ποτέ πλεχτεί με την πολιτική, ούτε ήταν, δεν ξέρω αν ήταν πρόεδρος στο λύκειό του ή στο Πανεπιστήμιο. Δεν θυμάμαι εγώ να μας έχω πει ότι ο Αλέξης Τσίπρας ήταν πρόεδρος, ξέρω εγώ, κάποιου
0: ήτανε
1: κόμματος.
0: Ήταν πρόεδρος του 15μελού στο λύκειό του και μάλιστα, τον καιρό των μεγάλων, των πρώτων μεγάλων καταλήψεων στο σχολείο, αν θυμόσαστε. Είχε δώσει και την πρώτη του τηλεοπτική συνέντευξη και μάλιστα στην Άννα Παναγιωταρέα.
1: Έτσι.
0: Για να το θυμηθούμε.
1: Α, ίσως γι' αυτό γυρνάει. Για να διώξει την Άννα από το γραφείο της Μενδώνη, της Υπουργού Πολιτισμού. Λοιπόν, για να γυρίσουμε πίσω. Εγώ θα περιμένω και αύριο και θα μας πει ο Τσίπρας. Γιατί, ναι, τι κάλεσε να κάνει στις υπόλοιπες προοδευτικές δυνάμεις. Εγώ δηλώνω απεριφράστος, εντάξει, με εγωπάθεια. Πω κολοσιαία ότι παραμένω ένας συντηρητικός. Τι πάει να πει αυτό, όπως είπε και ο Φαράζης στην Αγγλία. Αριστερά και δεξιά δεν υπάρχουν πια. Εντάξει, εγώ υπάρχω, είπε ο Φαράζης. Και έχει διαμορφώνει μια νέα ένα νέο τοπίο. Αυτό το άκουσα. Όλα τα κανάλια μιλάνε με την κυρία Χριστιανού και τον κύριο Τσίπρα και θα δούμε και τον κύριο Σαμαρά. Ένα νέο τοπίο. Ποιο νέο τοπίο? Ρε εσύ, πας να χτίσεις ένα νέο ωραίο, ξέρω εγώ, μια νέα ωραία μεζονέτα. Γκρεμίζεις λοιπόν το σπίτι του παππού, κρατάς τα τούβλα και με αυτά χτίζεις τη νέα ωραία μεζονέτα. Αχ, Λάζαρε, θα μας τρελάνω τελείως. Γι' αυτό περιμένω. Τώρα, το τρίτο πρόσωπο, ο Αντώνης Σαμαράς, θα σου πω ποιες είναι οι δικές μου εικασίες. Και ας μας ακούσουν οι φίλοι και ας σχολιάσουν μεταξύ τους. Η δική μου θέση είναι ότι σοβαρά σκεπτόμενο του επιτελείου του Αντώνη Σαμαρά, γιατί και η κυρία Καριστιανού μας είπε ότι έχει επιτελείο, δεν έχουμε δει ανθρώπους, πρόσωπα, πέρα από την παλιά μου συνάδελφο, ξέρω εγώ, την πρώην πρίτανη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, την οικονομολόγο, την κυρία Νεγρεπόντη Τελιβάνη, δεν έχουμε δει άλλα πρόσωπα. Πέρα και ο αυτός δεν είναι επιτελικά, εντάξει, επικοινωνιακά, ο φίλος μας, ο εκμόσχας. Τώρα, ο Αντώνης Σαμαράς προφανώς έχει δεχτεί τις συμβουλές, γιατί πολλοί λένε μη βγαίνεις από τώρα, θα σε κατασπαράξουν τα άγρια θεριά. Οι δημοσιογράφοι, εσύ δηλαδή και η παρέα σου, οι συνάδελφοί σου. Ένα αυτό. Το δεύτερο είναι ότι είναι λογικό, γιατί όπως βγει από τώρα,
0: ναι,
1: θα δίνει μπόλικο χρόνο για να καυτηριάζουν, να κόβουν, να ακροτηριάζουν, να του κόβουν ένα δάχτυλο, να του κόβουν τον αντίχειρα, να του κόβουν, ξέρω εγώ, την παθούσα.
0: Να το πω λίγο διαφορετικά, κύριε καθηγητά, ότι όταν κάθε νέος φορέας ο οποίος ανακοινώνεται, ιδρύεται μάλλον, και μάλιστα και δει από πρόσωπα τα οποία έχουν μια αναγνωρισιμότητα εν πάση περιπτώσει στην ελληνική κοινωνία, είτε λόγω της πολιτικής του σταδιοδρομίας, είτε λόγω της οποιασδήποτε σταδιοδρομίας. Λοιπόν, κάθε νέο τέτοιο κόμμα το οποίο ιδρύεται και ανακοινώνεται έχει μια δυναμική στην αρχή. Ξεκάθαρα έχει μια δυναμική. Δηλαδή, αν όταν φτάσει, ξέρω εγώ, στις εκλογές μπορεί να πάρει, ξέρω εγώ, 4, όταν ξεκινά θα έχει 5, ας πούμε. Κάτι τέτοιο εννοώ. Αυτό εννοώ, ότι έχει μια δυναμική στην αρχή.
1: Λοιπόν, σιγά σιγά αυτό
0: φθήρεται. Λοιπόν, έτσι. Εδώ πέρα σας είπα το τυράκι που πέταξαν από τη Νέα Δημοκρατία. Τι είπε ο Αδόνης? Μετά τη ΔΕΘ οι εκλογές δεν θεωρούνται πρόωρες. Και το φάγαν το τυράκι Καριστιανού και Τσίπρας. Την επόμενη εβδομάδα ιδρύουμε κόμμα. Ο Σαμαράς είναι πιο πονηρεμένος. Είναι πιο πονηρεμένος.
1: Έχει το επιτελείο του.
0: Είναι πολύ πιο πονηρεμένος ο Σαμαράς. Δεν τα τρώει αυτά τα τυράκια ο Σαμαράς.
1: Όχι, μα ο Αλέξης Τσίπρας.
0: Όπως σας είπα λοιπόν, για να βγάλω απ' έξω από το κάδρο το Σαμαρά, για να τον βάλει εσείς ούτως ή άλλως, θα αφήνω σας αυτό.
1: Θα το κάνω εγώ.
0: Οι άλλοι δύο στηρίχτηκαν σε αυτό. Δηλαδή είπαν ότι μην μας πάει σε εκλογές τον Οκτώβριο και τρέχουμε και δεν φτάνουμε, πάμε να ανακοινώσουμε, γιατί από ό,τι φαίνεται πάμε σε πρόεδρες εκλογές. Λοιπόν, οπότε έγινε αυτό. Συνεπώς, σας λέω, θα έχουν μια δυναμική στην αρχή και μετά, εφόσον περάσει ο καιρός, ουσιαστικά θα πάμε σε μια αντιστροφή της δυναμικότητας, όπου τα κόμματα πλέον, τα καινούρια, δεν θα κάνουν αυτό το οποίο λέμε συντήρηση της πρώτης δυναμικής που απέκτησαν με την ίδρυσή τους, αλλά θα κάνουν το ανάποδο. Δηλαδή θα προσπαθούν να κρατήσουν και να, όσο το δυνατόν, και να περιορίσουν τις απώλειες με την πάροδο των μηνών.
1: Τώρα κάτσε.
0: Ο λόγος σας τώρα.
1: Ναι, μου το έκλειψες όλο το απόψινο ημίωρο. Άκουτα να δεις.
0: Σήμερα έκλειψα λίγο την παράσταση. Σας ζητώ συγγνώμη.
1: Για την κυρία Καριστιανού. Για την κυρία Καριστιανού υπόθηκε επίσης ότι κανείς από τους γονείς και τους συγγενείς δεν ήταν παρόν. Μα οι γονείς και οι συγγενείς από εδώ και αρκετούς μήνες είχαν ζητήσει την παρέτησή της από την Προεδρία του Σωματείου των Νεκρών, που ζητάει δικαίωση. Συνεπώς, εγώ δεν περίμενα να φανούν στην ανακοίνωση του κόμματος, που είναι προσωπική προσπάθεια. Τώρα, ότι μέσα από όλα αυτά η κυρία Καριστιανού δηλώνει απερίφραστα ότι στην Ελλάδα, αν δεν μπεις έστω και με 5 βουλευτές στη Βουλή, δεν πρόκειται να σε ακούσει κανείς, δεν έχει άδικο η γυναίκα. Πάει αυτό. Για τον Αντώνη Σαμαρά.
0: Σε καμία των περιπτώσεων. Εδώ θα συμφωνήσω μαζί σας.
1: Μου πιέζει χρόνο.
0: Απόλυτα, και θα το προσυπογράψω κιόλας. Έχετε απόλυτο δίκιο.
1: Ναι, Μη μου κλέβεις χρόνο. Λοιπόν,
0: σας δίνω δίκιο, δεν σας κλέβω χρόνο.
1: Ναι, το ξέρω. Ο Αντώνης Σαμαράς, ο Αντώνης Σαμαράς είναι παλιά καραβάνα.
0: Ναι.
1: Όπως και ο Τσίπρας, ο οποίος όμως βέβαια αναπάντηχα έγινε πρωθυπουργός και δεν γινόταν αν δεν είχε την πλήρη στήριξη του δίθεν άκρα δεξιού. Εντάξει, τώρα πώς γίνεται οι προοδευτικοί να δέχονται να γίνουν κυβέρνηση με τον άκρα δεξιό, τον επιστοδρομικό πρόεδρο των ΑΝΕΛ. Καλά, αυτά είναι τα ελληνικά καλαμπούρια. Είναι για το καφενείο, ξέρεις, για την κουβέντα μας, για το καφεδάκι μας ή το βράδυ με κανένα καλό χρασάκι ουζάκι. Ο Αντώνης λοιπόν πρέπει να δεχθεί και τις συμβουλές, μην ξανοίγεσαι ακόμα. Ένα αυτό. Από την άλλη μεριά πιστεύω, επειδή είχε ακουστεί άμεσα όταν ανακοινώθηκε η κατεβή, από την άλλη μεριά νομίζω ότι ίσως περιμένει και μην ξεχνάς όπου να είναι σε κάποιες εβδομάδες, θα είναι ένας χρόνος το ετήσιο μνημόσυνο της απώλειας της αγαπημένης του κόρης. Από μια άποψη λοιπόν ενδεχομένως, γιατί ακούστηκε κατευθείαν καλά, βέβαια σκέφτεται το κορίτσι του και δεν πονάει, δεν θα μπορεί να βγάλει την μαύρη γραβάτα πριν κλείσει χρόνος. Ένα δεύτερο λοιπόν στοιχείο, και αυτό είναι σημαντικό, νομίζω ότι το κάνει και για αυτό το λόγο. Για να μην βάλει την μπλε γραβάτα σαν πρώην πρωθυπουργός με το χρώμα μπλε, όχι με το χρώμα κόκκινο, εντάξει, των προοδευτικών. Πάει αυτό. Το δεύτερο. Το τρίτο είναι ότι ο Αντώνης Σαμαράς, με όλα αυτά που λέει στη Βουλή, ως ανεξάρτητος βουλευτής, διαγραμμένος ή διαγεγραμμένος από το κόμμα.
0: Ναι.
1: Εγώ θα σου πω κάτι πολύ απλό, Λάζαρη. Και ας με ακούσουν όλοι οι φίλες και οι φίλοι. Πολύ πολύ απλό. Ο Αντώνης Σαμαράς, από ό,τι είχε κουβεντιαστεί το 1993, η επιλογή και του μακαρίτη του μεγάλου Κωνσταντίνου Καραμαλή, του θείου των δυο μικρών Κωνσταντίνων, είχε υποθεί τότε καλύτερα να χάσουμε την κυβέρνηση του Μητσοτάκη, αλλά να μην χάσουμε το κόμμα. Και δεν χάσαν το κόμμα. Ωραία. Έχασε ο Μητσοτάκης την κυβέρνηση ο Κωνσταντίνος. Ερώτημα. Αλλά ο Σαμαράς τότε, από ό,τι είχε υποθεί, δεν ξεκινάς και κάνεις σε 52 νομούς ή τότε αντιπεριφέρειες τώρα, κάνεις γραφεία, μαζεύεις κόσμο, δημιουργείς κόμμα, πολιτική άνοιξη με τι? Με ψίχουλα ή με την ευλογία της Καλαματιανής Μητροπόλεως? Για όνομα του Θεού. Υπήρξαν κάποια πολλά λεφτά, είχε υποθεί. Αποδεδειγμένα δεν ξέρουμε, αλλά οι πράξεις αποδεικνύουν ότι υπήρχε χοντρό πορτοφόλι. Στο θέμα, στην περίπτωση της κυρίας Καριστιανού, δεν φαίνεται να υπάρχει τέτοιο πράγμα. Γιατί δόξα τω Θεώ η Μόσχα έχει λεφτά, αν ήθελε να ρίξει πράγμα. Στην περίπτωση του κυρίου Τσίπρα, κάπου υπήρξαν κάποια κονδύλια και κάποιες συνάξεις. Στην περίπτωση του κυρίου Σαμαρά, λείπουν τα λεφτά του 1993 και δεύτερον, του λείπουν και οι 8-9 οι οποίοι ρίξανε τον πρωθυπουργό τους με την αποστασία τους. Αν ο Αντώνης είχε, γιατί ήδη κουβεντιάζουν, τρεις λείπουν, δυο λείπουν.
0: Καλά, ξεκάθαρα δεν πάει ο Αντώνης Σαμαράς να ρίξει την κυβέρνηση τώρα. Πάει να κατεβάσει κόμμα στις επερχόμενες εκλογές, όποτε αυτές γίνουν. Δεν πάει να ρίξει κυβέρνηση τώρα ο Αντώνης Σαμαράς.
1: Αν σέβεται την ιστεροφημία του, θα πρέπει να θυμηθεί ότι το δίσεις εξαμαρτήν.
0: Για τον Τσίπρα πρέπει να σας πω ότι θα είναι η μόνη ίδρυση του κόμματος με δικό της soundtrack. Βεβαίως. Γιατί γελάτε, κύριε καθηγητά? Αφού έκατσε ο Κραουνάκης και έγραψε μουσική που θα ακουστεί με την παρουσίαση του κόμματος, και μάλιστα έγραψε και τραγούδι για το κόμμα.
1: Το είδε στα κανάλια.
0: Ίδρυση κόμματος με δικό του soundtrack τώρα. Τι λέτε, δηλαδή, έχετε ξαναδεί κάτι τέτοιο? Δεν μιλάμε τώρα. Έχουν γραφτεί τραγούδια για τους πολιτικούς φορείς, ειδικά αυτούς οι οποίοι μεσουράνησαν δεκαετίες του 80 και του 90, αλλά αυτά γράφτηκαν μετά, όχι με την ίδρυσή τους. Έτσι.
1: Αυτά λοιπόν για σήμερα.
0: Ήθελα να το πω και αυτό.
1: Θα ακούσουμε αύριο και την άλλη Δευτέρα με το καλό θα τα πούμε πάλι.
0: Να δούμε πώς θα πούμε και μέσα στη εβδομάδα, κύριε καθηγητά.
1: Θα το δούμε αυτό.
0: Να το δούμε.
1: Έγινε. Σε φιλό.
0: Αν και δεν νομίζω να γυρίσει ο κόσμος τούμπα, οπότε Το πιο πιθανό είναι θα τα πούμε τη Δευτέρα, αλλά αν χρειαστεί.
1: Αλλά
0: παίρνει το τηλέφωνο.
1: Ποτέ δεν ξέρει.
0: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ θερμά.
1: Γεια χαρά. Καλό βράδυ. Καλή εβδομάδα να έχουμε.

0: Πάμε κύριε Πανέρετε. Μέχρι εδώ. Μέχρι νεοτέρας. Σας ευχαριστούμε θερμά για την ακρόαση. Ευχή μας βεβαίως όπως πάντα ότι κρατήσαμε ενδιαφέρουσα συντροφιά. Ξέρετε, εμείς το έχουμε αυτό. Αυτό το ψωνίστικο το έχουμε, ότι λέμε ότι είμαστε καλύτεροι τώρα. Αλλά πάντα οι ακροατές έχουν την τελευταία λέξη. Ευχή μας είναι πάντοτε ότι κρατήσαμε ενδιαφέρουσα συντροφιά. Όχι καταπληκτική, αλλά ενδιαφέρουσα. Και εφόσον αυτό συνέβη, θα είμαστε μαζί και πάλι αύριο στις 8. Γιώργης Πανέρετος στη ρύθμιση του ήχου, Λαζάρος Λαζάρου στο μικρόφωνο. Καλό βράδυ σε όλες, καλό βράδυ σε όλους.
1: Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Flash 99,4.
2: Άκου τη φωνή σου. Η One Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
3: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 9 το πρωί στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Plus 99,4.
1: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Plus 99,4. Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ, με τον Γιώργο Δίμπαλα.
2: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
3: Και ραδιοφωνικά.
2: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
3: Συντονιστείτε.
4: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Μπάζα!
1: Μπάζα! Όχι και μπάζα! Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή!
0: Μπάζα βέβαια! Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
2: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
3: Carpe Diem. Άδραξε τη μέρα με τον Αλέξανδρο Σταματουλάκη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 7 με 8 το απόγευμα.
4: Για να κάνουμε τη ζωή μας πιο όμορφη, πιο δημιουργική, πιο μαγική, γεμάτη πάθος.
5: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
6: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
7: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
8: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

στο παλιό μου παλτό που το είχα ξεχάσει στο πατάρι κλειστό. Μες στις τσέπες του είχε ψυχουλάκια από σνακ και στη φόδρα του θέση το δρόμο κονιάκ. Τόσες κρύες στιγμές στην καρδιά μου ζεστές μέσα στο σύνολο.

τρελή.

0: Plus 99,4.
1: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 9 το πρωί στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
2: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
3: Η φωνή της υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η φωνή της υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
4: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
5: Και ραδιοφωνικά.
4: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
5: Συντονιστείτε.
6: Άκου τη φωνή σου. Ιωάν Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
7: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

κάνε του θρύμου τα μπλούζα. Κατάλληλο για δικηγόρους γιατρούς. Γάμα τα φώτα τα φιούς, τα χώνω για όλους τους αμιλητούς. Αυτά είναι του θρύμου τα μπλούζα. Κατάλληλο για δικηγόρους γιατρούς.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Η φωνή της υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες,

0: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Βλάς 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Plus 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 9 το πρωί. Στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
3: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
4: Το Bubby News. Τώρα και ραδιοφωνικά.
5: Και ραδιοφωνικά.
4: Κάθε Παρασκευή, 8 με 10 το βράδυ. Στον Flash 99,4.
5: Με τον Bubby Μπατσάρα.
4: Gossip. Μουσικά νέα. Αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
5: Συντονιστείτε.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Μα πρέπει να το κάνω σωστά αυτό.
1: Από μικρό παιδί ήθελα να πετύχω, αλλά εγώ απέτυχα. Μου είπε πως οι μοίες μου χάθηκαν, πως το σώμα και τα δυο μπλε μάτια μου ήταν αυτά που τη γοήτευσαν.
2: Έτσι είναι.
1: Με κράτησε σφιχτά στην αγκαλιά της σαν μάνα, γιατί επιτέλους είχα μια καλή δουλειά. Αλλά ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός, και όταν έλαμψαν οι φρίκες μου,
0: σίγουρα
1: την απογοήτευσαν. Ο Αντώνης τρελαίνεται που απορρίπτω δουλειές 9 με 5 και ότι βγάζω το ρίχνω στην τέχνη μου.
2: Συγγνώμη.
1: Θέλει να με δει να ζω κανονικά, και όταν το έκανα ήταν περήφανος για μένα.
0: Μπράβο, Λεβέντη.
1: Νιώθω το βάρος των πρέπει που θέλω και των πρέπει που σφήνωσαν στο κεφάλι αδίστακτα να με παραλύει. Νιώθω πως καταραίω επειδή ζω σε ένα υπόγειο και όχι στο πατρικό μου. Αλλά δεν υπάρχουν πατρικά στις χαμένες νεότητες που κυνηγάνε τη λύθη.
0: Δεν υπάρχουν.
1: Εκείνο το βράδυ στο είπα αγάπη μου, η κοινωνία μας τρελαίνει με τρόπους παράλογους. Και εσύ μου είπες, το έχεις χάσει Δημήτρη, καλύτερα να μείνουμε φίλοι. Καλύτερα να είχα φύγει. Καλύτερα να γίνουμε θρύλοι. Από το να ζήσω όπως θέλετε εσείς. Προτιμώ να ανατείλω από το δίλη. Ο πατέρας μου ονειρευόταν στα μάτια μου λεφτά, αμάξια και επιτυχία.
0: Πήρε τα αρχίδια μου.
1: Ξέχασε πως από μικρό παιδί έψαχνα να βρω κάτι πιο ακριβό.
0: Για πες.
1: Και ακόμα την ψάχνω.
0: Ακόμα την ψάχνω.
1: Ακόμα την ψάχνω. Ακόμα την ψάχνω. Ναι. Την ευτυχία.

Δε μου κύτταρο πως να μη θέλω να γίνω καλύτερος. Άφουρα πάρω και τους πιάνει ύκτερος. Το αίμα μου κρύο σαν σίδερο. Αν με βλάψες όχι δε σύγχωρο. Σε τελειώνω σαν από τσίγαρο. Πυροβολώ με το στόμα ανήλαιος.

Τα περιέργεια, πες το αν θες φιλοδοξία. Είναι αρρώστια χωρίς πλαίσια αυτό που βαράει στα ηχεία. Δεν με νοιάζουν τα βραβεία, μόνος μου σε μια γωνία. Απέναντι στην κοινωνία, βρώμικη σαν διαιτησία. Σαν βασιλιάς.

0: Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.
1: Σκορπιός είναι για σένα.

για σένα. Έλα να σου δείξω κάποια από το ποτά και τις φίλες.

Θεός είναι για σένα. Έλα να σου δείξω κάποια από τα ποτά και τις φίλες μας.

άσε με να φύγω, σε παρακαλώ. Όλο και πιο λίγο κάθε μέρα ζω. Έγινα σκιά σου και σ' ακολουθώ. Και σ' ακολουθώ και σ' ακολουθώ. Άσε με να φύγω, σε παρακαλώ. Έστω και για λίγο, δώσ' μου τον καιρό. Για να αποφασίσω τι ζητάς να βρω. Τι ζητάς να βρω, τι ζητάς να βρω.

σε μισώ, σε μισώ. Άσε με να φύγω, σε παρακαλώ, όλο και πιο λίγο κάθε μέρα ζω. Έγινα σκιά σου και σ' ακολουθώ, και σ' ακολουθώ.

είναι μια σκιά δίπλα σε ένα φως και έρχονται στιγμές που νομίζω όσο κι αν σ' αγαπώ, όσο κι αν

σε παρακαλώ. Όλο και πιο λίγο κάθε μέρα ζω. Έγινα σκιά σου και σ' ακολουθώ. Και σ' ακολουθώ και σ' ακολουθώ.

0: Plus 99,4.
1: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Plus 99,4. Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ, με τον Γιώργο Δίμπαλα.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 1:30. Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

τις πίκρες ρίχνω στο νερό. Εσύ εκεί κι εγώ εδώ. Να σε κρατήσω δεν μπορώ, καρδούλα μου, στο

0: Flash 99,4.
1: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 9 το πρωί. Στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
2: Η φωνή της υπεύθυνης. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσου κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η φωνή της υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
4: Ωραία μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνάει.

0: Κάθε καλοκαίρι έχει το τραγούδι του. Αυτό είναι το δικό μας.
1: Μαζέψα τα πράγματα μας μέσα σε μια τσάντα σκεφτή.

0: lies. Δεν κοιτάμε την τιμή, μόνο το size. Έχω το σεβασμό από την Αλάνα και το blog. Είμαστε true, είμαστε rude, no lies. Όλη ομάδα, ό,τι λέμε είναι true talk. Όλοι haters γίνονται fans. Όλα think about his cars. Όλα γύρω about money.
1: Και ο δικός μου πλύζει τον γκάνι.

Μαύρο χρήμα, φτηνό ρήμα. Αν δεν προσέχει, γίνεται θύμα. Κάναμε τόσα που δεν θα πιστέψεις. Ξέρεις, λόγια πολλά να προσέχεις. Κάτι κουκούλα, δερματίνα σκορ. Στο ραπέζο μπάλα, δεν βλέπω το σκορ. Από το πάρκο μέχρι την πλατεία, φωνάζω γαμιέται.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Flash 99,4.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.
3: Μες στα χαράματα.

0: 100%.
1: Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.

0: Flash 99,4.
1: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
2: Και ραδιοφωνικά.
1: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
2: Συντονιστείτε.
3: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.